κεφαλαίου. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τράπεζων είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα η αντίδραση της ακού κεφαλαίου. Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τράπεζων είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα.

0: ανοίχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνει χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και σήμερα θα παραμείνει ο καιρός. Στις σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικές βροχές, αλλά και καταιγίδες με βαθμιαία όμως βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η άνεμη στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λέκα Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Art News Radio 105,8. Η κυρία Νικολοπούλου συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Να της αφιερώσουμε και το τραγούδι που ακούστηκε γιατί το ζήτησε. Είπαμε, αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτου. Λοιπόν, είπα να της κάνω τη χάρη απόψε. Συνήθως είμαστε εμείς και εμείς. Τώρα απ' έξω έρχεται και κανένας. Πάμε το 18 στην Ακτή Πειραιώς να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα με Σοφία Αρβανιτάκη. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη.

Στα αφιερώνει.

Γιάννης Κότσιρας λοιπόν, ζωντανά μέσα από την Ακτή Πειραιός το 18 μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με έχουν βαφτίσει Γιάννη, καλημέρα στο Θανάση από τη Σιάτιστα, καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας.

ένα ντουέτο του αείμνηστου του Βαρδί, τις εποχές του μεγάλου έρωτα Χριστίνα Μαραγκόζη. Θα προχωράμε μαζί.

δεν θα έβαζα απευθείας το τραγούδι, αλλά επειδή το έχω πει πολλές φορές για το συγκεκριμένο κομμάτι, όταν ο αείμνηστος Βοσκόπουλος πήγε και το έδωσε στο Στράτο να το πει του, με στίχους του Μίμη του Θεόπουλου, έγινε ένα έτσι σούσουρο εκεί στο καμαρίνι. Γενικώς οι παρεπιδημούντες στην Ιερουσαλήμ, στο καμαρίνι του αείμνηστου Στράτου, του λέγανε «Μα εσύ θα πεις τέτοιο τραγούδι» και τα λοιπά, και του λέει ο Τόλης «Πες το και θα με θυμηθείς». Τέλος πάντων τον έψησε, του είπε και όλα, του λέει «Μα δεν το πεις, δεν θα σου ξαναμιλήσω». Ήταν πολύ φίλοι από πολλά χρόνια πίσω. Αποκοιμήθηκα. Είναι αυτό που λέει ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου. Και για κάποιους άλλους, ξεφτυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε.

Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από την Παλιόχωρα Χανίων. Αφιέρωσε, μου λέει, ένα τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Λοιπόν, θα έρθει ο Νίκος Μπακάκος να πάμε για δελτίο ειδήσεων. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κυρία Βιβιάννη Νικολοπούλου είναι στα πλήκτρα. Πάμε να κλείσουμε την ώρα με Λουκά Νταράλα και τον Ανεμόμυλο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η απεμπλοκή πλέον χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση από τα στενά του Ορμούς ξεκινά τη Δευτέρα το πρωί με την επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για πρωτοβουλία που στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να κάνει λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, με ανάρτησή του επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των στενών του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στο μεταξύ, δεξαμενόπλοιο που έπλεε κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επλήγει σήμερα από βλήματα, ενώ φορτηγό πλοίο που έπλεε χθες κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, παραμένει σε αδιέξοδο η διπλωματία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολυθετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολυθετικό για όλους. Να σημειωθεί ότι στο σχέδιο 14 σημείων του Ιράν ζητούνται εγγυήσεις μη επιθετικότητας, άρση του ναυτιλιακού αποκλεισμού και τέλος των πόλεμων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά. Η κατάσταση επικεντρώνεται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχοι στην χώρα του. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέτρο Σάντεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό της προορισμό. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απανεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 με 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.
2: Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.

0: Οκτώμποφορ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνεχεία με τον Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με παιδιά από την Πάτρα βεβαίως, όπως τα ακούσατε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και partner στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Και μετά τα παιδιά από την Πάτρα, τι έχουμε, να μην βάλουμε και μια γλυκερία από το Γλέντι στο Λυκαβιτό, από τη συναυλία, με μπουνάτσες και μποφόρια. Προχωράνε τα βαπόρια.

Ακούσαμε Στέλιο Μπικάκη, λοιπόν, «Γενέθλια θανάτου», ένα τραγούδι που όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος, το είχε γράψει όταν είχε έρθει στον Αντένα και κάναμε συνέντευξη, το είχε γράψει για την κόρη του που έφυγε από τη ζωή 11 χρονών από μια σπάνια αρρώστια του αίματος. Μαυρεδόπουλος λέει να την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια, βάζουμε λοιπόν τραγουδάκια να πάει μέχρι το ακριβώς για να κλείσουμε την ώρα με Μανώλη Λιδάκη, με Χαράλαμπου Γαργανουράκη, Γιάννη Χαρούλη και Διονύση Σαββόπουλο. Δελτίο ειδήσεων, Νίκος Μπακάκος, για τη συνέχεια Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Ξημέρωμα Δευτέρα σήμερα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των ΗΠΑ. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των οκτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχθηκε επίθεση από μικρά σκάφη, μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου, πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονται στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Ax Marine. Στο μεταξύ παραμένει το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση 14 σημείων σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και τη φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στο τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Η απόφαση για απόσυρση στρατευμάτων από τη Γερμανία δεν συνδέεται με την κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό προορισμό της. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια.

0: Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Ιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή. Διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα. Ρεκόρ 136 ετών σημειώνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος και σήμερα ο καιρός, στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές, αλλά και καταιγίδες. Με βαθμία ωστόσο βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Αν δεν φθινοπόριασε που λέει ο Πασχάλης Τέρζης, χειμώνιασε. Καλό χειμώνα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έκλεισαν και τα καλοριφέρ στις πολυκατοικίες. Πού να ήξεραν οι διαχειριστές ότι θα τα άνοιγαν άρον-άρον Μάη μήνα.

Και καλά αυτοί που έχουν αέριο, υπάρχουν όμως και πολυκατοικίες με πετρέλαιο και εκεί ήταν το ζήτημα, καθώς με τον πόλεμο και τις ακριβότερες τιμές, σε πολλές περιπτώσεις είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα. Και βέβαια, ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί και να κάνει και τη σχετική αγορά. Κρύο λοιπόν, αρκετό κρύο τις τελευταίες ημέρες, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες, βροχές και χιόνια στα ορεινά. Στο φετινό Μάιο, που στο ξεκίνημά του θύμισε χειμώνα, καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία, το ακούσατε και στο δελτίο, είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία των τελευταίων 135 ετών, δίνοντας τα Λευκά, την Πάρνηθα, τον Παρνασσό και τα Καλάβρητα. Το Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία 24 ώρες στο Θησίο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ από το 1890. Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών, αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή μεταβλητότητα και είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η κυρία Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Η μέση θερμοκρασία 24 ώρων την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις 4 χαμηλότερες τα τελευταία 135 χρόνια. Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 44 με μέση θερμοκρασία 12,1 και ακολούθησαν η Πρωτομαγιά του 87, του 88 με μέση θερμοκρασία 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Και χθες όμως η Πάρνηθα αντίθηκε στα Λευκά με πυκνή χιονόπτωση να έχει στρώσει κανονικά, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε λευκό πέπλο και η λεωφόρος Πάρνηθος να κλείνει για όλα τα οχήματα από το ύψος του Τελεφερίκ λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Και αυτό δεν το συζητάμε τώρα για μια μέρα του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου, αλλά για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Βέβαια, το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά για την Αττική. Είναι η κορύφωση ενός εξαιρετικά συνείδηστου τριημέρου για όλη την Ελλάδα, με χιονοπτώσεις από την Πελοπόννησο ως τη Βόρεια Ελλάδα, στον Παρνασσό, την Ορεινή Κορινθία, το Σέλι, τον Ιμφαίο και τις Σέρες. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Στο Σέλι η Μαθίας η εικόνα ήταν ακόμη πιο ακραία. Η χαμηλότερη θερμοκρασία έφτασε εκεί στους μείον 3,2 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα μόλις πριν μπει το καλοκαίρι. Στον Παρνασσό η χιονόστρωση έφτασε στα 3-5 εκατοστά, με αντιολισθητικές αλυσίδες να είναι απαραίτητες, σκηνικό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής. Αντίστοιχο το οποίο επικράτησε στην Ορεινή Κορινθία, όπου ο δρόμος από το Φενεό στη Ζάχολη καλύφθηκε από χιόνι, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο που θύμιζε καρποστάλ. Το ψυχρό αυτό επεισόδιο δεν πρόκειται πάντως να κρατήσει πολύ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, από σήμερα Δευτέρα αναμένεται βαθμία άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς, αύριο στους 23 και την Τετάρτη στους 24 βαθμούς στην Αττική. Πάντως, αν και χθες είχαμε χαλαζόπτωση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όπου και στην Καρδίτσα, όπου το χαλάζι έφτασε σε μέγεθος ρεβιθιού και έπεφτε με μεγάλη ένταση για 15 περίπου λεπτά, ετοιμαστείτε για έναν ασυνήθιστο καιρό για την Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που θα είναι εκτός των συνηθισμένων ορίων, όπως προδιαγράφεται σύμφωνα με τα αξιόπιστα μακροπρόθεσμα μοντέλα πρόγνωσης που συγκλίνουν σε ένα κοινό σενάριο ενός φαινομένου που έχει να εμφανιστεί αρκετά χρόνια. Για να κατανοήσει κανείς τις προβλέψεις, τα δύο μοντέλα πρόγνωσης είναι το ευρωπαϊκό και το βρετανικό. Θα πρέπει πρώτα να αντιληφθεί τι γίνεται στον Ειρηνικό ωκεανό. Ο κύκλος ENSO είναι ένας κλιματικός παλμός που εκδηλώνεται ανάμεσα στη θερμή φάση. Είναι το περίφημο El Niño και την ψυχρή, τη Λανίνα, κάθε περίπου 1-3 χρόνια, επηρεάζοντας δραστικά την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Για 3 χρόνια συνεχόμενα είχαμε την Λανίνια, δηλαδή που συνέβαλε στις κλιματικές ιδιαιτερότητες που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, όμως η τροχιά αυτή έχει αντιστραφεί απότομα. Ένα τεράστιο κύμα θερμών υδάτων ταξιδεύει κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού σε βάθος 50 έως 250 μέτρων και έχει εντοπιστεί με ανομαλίες που αγγίζουν τους -8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό. Αυτό το κύμα ανεβαίνει σταθιακά στην επιφάνεια, εκκινώντας ένας πλήρους κλίμακας El Niño που θα αρχίσει το καλοκαίρι. Τα μοντέλα του Αμερικανικού συστήματος δείχνουν ότι η ανομαλία στην περιοχή
θα ξεπεράσει τους συν 2 βαθμούς από τα μέσα του καλοκαιριού. Η θέρμανση των υδάτων του Ειρηνικού δεν παραμένει εκεί. Επανατοποθετηθεί μεγάλα συστήματα πίεσης σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλάζοντας τη ζώνη των ρευμάτων και κατ' επέκταση τη χαρτογράφηση του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία λοιπόν, η κατακόρυφη κινητήρια δύναμη που ανεβοκατεβάζει αέρα πάνω από τις τροπικές περιοχές, έχει δείχνει ήδη ότι θα έχουμε το φαινόμενο Ελνίνιο με ανιούσια κίνηση πάνω από τον Ειρηνικό και καθιζήσει στον Ειδικό ωκεανό. Αυτό δεν είναι μια μελλοντική πρόβλεψη, είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες μια παρατηρούμενη τάση ήδη από τον Ιούνιο. Το μοντέλο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων αποτυπώνει στην Ευρώπη ένα μοτίβο χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό και αυτή η διάταξη λειτουργεί σαν αντλία που οθεί θερμές αέριες μάζες από τον νότο προς το βορρά, καλύπτοντας θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη Μεσόγειο στη Σκανδιναβία. Το πεδίο των βροχοπτώσεων, η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Το ίδιο μοντέλο προβλέπει αυξημένες βροχές στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη για τους επόμενους μήνες. Τι σημαίνει όλο αυτό τώρα για την Ελλάδα? Η χώρα μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα μεταβατική και ευαίσθητη ζώνη. Τόσο το ένα σύστημα όσο και το άλλο βλέπουν για την Ελλάδα ένα καλοκαίρι σαφώς θερμότερο από το κλιματολογικά, φυσιολογικά επίπεδα, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την έντονη νότια ροή θερμών αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο. Παράλληλα όμως, η χώρα μας φέτος θα επηρεαστεί, καθώς βρίσκεται στη ζώνη των αυξημένων βροχοπτώσεων της Ανατολικής Ευρώπης, και την ατμοσφαιρική αστάθεια που χαρακτηρίζει τον νότιο ευρωπαϊκό τόξο. Αυτό μεταφράζεται σε μια αυξημένη πιθανότητα καλοκαιρινών καταιγίδων, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα, ενώ στα νησιά και στις παράκτιες περιοχές θα δέχονται απευθείας μια θερμή νότια ροή. Οι καύσονες αναμένεται να είναι ισχυρότεροι και πιο εκτεταμένοι, με πραγματικές εξάρσεις να μην αποκλείονται ιδιαίτερα όταν ενισχύεται η ροή από την Αφρική. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα καλοκαίρι αντιθέσεων. Από τη μία θα έχουμε πολλές φορές έντονους καύσονες, από την άλλη πλευρά θα έχουμε συχνά καλοκαιρινές καταιγίδες. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Κοντά τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και μια και μιλάμε για το καλοκαίρι, η εφορία έχει αναλάβει σιγά σιγά να κάνει ελέγχους τόσο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις όσο και στις μακροχρόνιες. Χρησιμοποιείται ένα κόλπο, είναι απλό και γρήγορο αλλά και αποτελεσματικό για να φοροαποφύγουν κάποιοι. Ο ενδιαφερόμενος λοιπόν βλέπει τις φωτογραφίες, αξιολογεί το κατάλημα που θέλει να νοικιάσει, βλέπει τις περιγραφές, νιώθει ασφάλεια και προχωρά στην αναζήτηση διαθεσιμότητας. Όλα αυτά σε κάποιες από τις πολύ γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης ακινήτων. Μέχρι τώρα όλα δείχνουν απολύτως νόμιμα. Η πραγματική στροφή γίνεται στο δεύτερο στάδιο. Ο υποψήφιος πελάτης, είτε από περιέργεια είτε μέσω από κάποια υπόδειξη, αναζητά το ακίνητο εκτός πλατφόρμας, συνήθως μέσω της Google. Συχνά εμφανίζεται μια δεύτερη βιτρίνα, ένα προφίλ στο Google μέσω ή μια απλή ιστοσελίδα ή ακόμη μια σελίδα στα social media, όπου το ίδιο ακίνητο προβάλλεται με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα, η συνεννόηση περνά σε απευθείας επίπεδο χωρίς τους μεσάζοντες. Εάν έχει γίνει ήδη κράτηση μέσω της πλατφόρμας, η πρακτική που ακολουθείται είναι μια γνώριμη πρακτική στην αγορά. Ο ιδιοκτήτης ζητά από τον πελάτη να κυρώσει την κράτηση για να γλιτώσει την προμήθεια και προτείνει καλύτερη τιμή εκτός συστήματος. Έτσι, η μίσθωση κλείνεται ιδιωτικά χωρίς να καταγράφεται πουθενά. Στην πράξη, το ακίνητο λειτουργεί με δύο βιτρίνες. Η πρώτη είναι η επίσημη, εντός της πλατφόρμας, και η δεύτερη εκτός της πλατφόρμας, εκτός συστήματος, όπου πραγματοποιείται και η συναλλαγή. Συνήθως καταβάλλεται μια μικρή προκαταβολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ώστε να κλειδώσει συμφωνία και τα υπόλοιπα χρήματα δίνονται κατά την άφιξη σε μετρητά ή μέσω ψηφιακών εφαρμογών πληρωμών. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και το σύνολο του εισοδήματος δεν εμφανίζεται στο μητρό βραχυχρόνιας διανομής και δεν φορολογείται. Όλα αυτά είναι υπόψη της ΑΔΕ, η οποία από την περίοδο του Πάσχα, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και άλλα αυτοματοποιημένα συστήματα,
που μπορούν και ακολουθούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος, εντόπισε ήδη τέτοιες περιπτώσεις. Μέσα από τις διασταυρώσεις δεδομένων, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί έχουν χαρτογραφήσει τον τρόπο λειτουργίας διπλής βιτρίνας και πλέον γνωρίζουν πού να εστιάσουν εν ώψη της θερινής σεζόν. Μπαίνουν λοιπόν στο μικροσκόπιο πιστωτικές κάρτες, τραπεζικοί λογαριασμοί και ηλεκτρονικά πορτοφόλια με στόχο να εντοπιστούν τα ίχνη από μαύρα ενίκια που δεν έχουν δηλωθεί. Ελέγχονται κινήσεις λογαριασμού και καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται. Και ιδιαίτερο βάρος βέβαια πέφτει στις περιόδους αιχμής. Οι έλεγχοι μέχρι τώρα δείχνουν ότι εκατοντάδες ιδιοκτήτες έχουν εντοπιστεί με αδήλωτα εισοδήματα που φτάνουν σε εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα για μη δήλωση ή για ελλειπή αναγραφή του αριθμού μητρώου ακινήτου ξεπερνούν από 5.000 ευρώ και αυξάνονται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής, ενώ δεν αποκλείονται και πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Και βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο οι φόροι, δημιουργείται και ένας αθέμητος ανταγωνισμός στην αγορά, καθώς όσοι δηλώνουν κανονικά τα εισοδήματά τους επιβαρύνονται με φόρους και υποχρεώσεις, ενώ όσοι λειτουργούν εκτός συστήματος αποκτούν ένα πλεονέκτημα, ρίχνοντας τιμές και στρεβλώνοντας την αγορά. Εν ώψη λοιπόν της θερινής περίοδου, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τις παρεμβάσεις τους, να απλώσουν το δίχτυ που στείνεται ακριβώς στη λογική της διπλής βιτρίνας και στις παράπλευρες διαδρομές πληρωμής που χρησιμοποιούνται για να παρακαμφθεί το φορολογικό πλαίσιο. Μιας και λέγαμε για τον καιρό προηγουμένως, από σήμερα, όπως είπαμε, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας, ειδικότερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις Ποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Νασιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά 20 με 21 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 9 στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και θερμοκρασία από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρα, 4 Μαΐου, γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. Σαν σήμερα λοιπόν, το 589 συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό που εισάγει το σύμβολο της πίστης, το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και Δυτικό Χριστιανισμό. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag. Αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω από όλους τους αντιπάλους μας τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». 1949 σημειώνει την πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σούμπεργκα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι. 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Με τη σύνθεση αποκλεισμένη από μια θύελλα, η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου Άνοιξη, το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Σαν σήμερα, το 1655, γεννιέται ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929, η Όντρεϊ Χέιμπορν, η Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Και το 1932, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Σαν σήμερα το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Γιώζικ Μπρος Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας, και το 2006 ο Άλεξ Νταμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης και ηθοποιός και συγγραφέας, με ταινίες όπως το «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» που σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Μια προαναγγελία είναι αυτή για τον καιρό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, μια και είχαμε αυτό το τριήμερο μέσα στο χειμώνα, μήνα Μάη. Λοιπόν, στα αθλητικά τώρα, ο Παναθηναϊκός στάθηκε και επάξει απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να αγκαλιάσει τον τίτλο, αλλά παραμένει το μεγάλο φαβορί. Είναι συν 6 από τους άλλους δύο διώκτες της. Είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-1 τον Ολυμπιακό στην τρίτη αγωνιστική των playoffs της Τίχημαν Super League. Εκτός λοιπόν από το πρωτάθλημα, η μάχη γίνεται και για τη δεύτερη θέση, όπου ο Δικέφαλος πέρασε έχοντας την ισοβαθμία με τους Ερυθρόλευκους. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ και πλέον δεν έχει καμία μαθηματική ελπίδα για την τρίτη θέση. Οι πράσινοι είναι οριστικά τέταρτοι, θα παίξουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δηλαδή, για να βρεθεί στη Link Face, θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους χωρίς περιθώριο λάθους. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Τώρα, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ο πρωταθλητής θα βρεθεί στο playoffs του Champions League, εκτός αν είναι Ολυμπιακός, όπου θα κάνει, αν ο Ολυμπιακός κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Σε αυτή την περίπτωση, οι Ερυθρόλευκοι θα προκριθούν στη Link Face κατευθείαν. Στη δεύτερη θέση, η δεύτερη θέση δίνει ένα εισιτήριο στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους να παλεύουν αυτή την ώρα μεταξύ τους. Η τρίτη θέση οδηγεί στο δεύτερο προκριματικό του Europa League και η τέταρτη, στην οποία είναι ο Παναθηναϊκός, στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Θυμίζουμε ότι ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα playoffs του Europa League. Αυτά και με τα αθλητικά. Αυξάνεται τώρα το ενδιαφέρον, γιατί θα είναι και πιο σύντομες οι αγωνιστικές. Δηλαδή, την ερχόμενη Κυριακή θα παίξει η ΑΕΚ ξανά με τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, αυτή τη φορά στο Καραϊσκάκι. Και η επόμενη αγωνιστική δεν θα είναι την ερχόμενη Κυριακή, αλλά την ερχόμενη Τετάρτη. Πάμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από λίγο υπάρχει μια ανακοίνωση ότι ένα τάγκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούζ, ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν έχει θύματα το περιστατικό, αλλά αυξάνεται η ένταση που καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, την ώρα που η Ουάσιγκτον ενεργοποιεί στρατιωτική επιχείρηση για την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων. Είναι ένα σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που έστελε ο Εμπραχήμ Αζιζί, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προειδοποιώντας για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Όλα αυτά σε μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η προειδοποίηση βεβαίως ήρθε μετά την ανακοίνωση του πρόεδρου των ΗΠΑ για την έναρξη επιχείρησης Project Freedom με στόχο την απομάκρυνση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Η επιχείρηση θα ξεκινήσει σήμερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοίκησης κεντρικής των ΗΠΑ θα υποστηρίξει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν από τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο. Η στρατιωτική συνδρομή των ΗΠΑ περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δήλωσε ότι η επιχείρηση είναι κρίσιμη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την επιχείρηση ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι αφορά ουδέτερες χώρες που δεν μπλέκονται στη σύγκρουση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με δηλώσει την Κυριακή στο Ισραηλινό κανάλι 12, τόνισε ότι η αντιπρόταση που έγινε από το Ιράν είναι απαράδεκτη και γι' αυτό το λόγο την απέρριψε. Η νέα ιρανική πρόταση δεν είναι αποδεκτή από εμένα, τη μελέτησα, αλλά δεν είναι αποδεκτή, είπε σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον δημοσιογράφο Nathan Goodman. Πάντως, οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό που πρόσφεραν, είχε πει σε δημοσιογράφους σχετικά με όσα είχαν προτείνει οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην Ιρανική πρόταση των 14 σημείων που κατατέθηκε μέσω του Πακιστάν και η Ιρανική πλευρά εξετάζει την απάντηση της Ουάσιγκτον. Λοιπόν, όλες αυτές οι εξέλιξεις έχουν ένα θετικό και ένα αρνητικό. Το θετικό είναι ότι ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί της Ιρανικής πλευράς έχουν καταλάβει ότι πρέπει να μπουν σε διαπραγματεύσεις, ότι πρέπει να το συζητήσουν, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάποια στιγμή. Έχουν αρχίσει και γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση μέσω του Πακιστάν. Από την άλλη πλευρά, το αρνητικό είναι ότι φαίνεται ότι εξακολουθούν την τακτική να κερδίζουν χρόνο. Και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι δημιουργούν πλήγματα σε μια ευαίσθητη παγκόσμια οικονομία
πλήγματα που δεν είναι εύκολο να κλείσουν κάποια στιγμή, γιατί δημιουργούνται πολύ μεγάλες βλάβες. Το έχουν στο μυαλό τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ιρανοί. Θεωρούν πάντως οι Ιρανοί ότι μπορούν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μειώνει το χρόνο προς ενδιάμεσες εκλογές και βεβαίως υπάρχει μουρμούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνονται και οι Ιρανοί ότι όσο περνάει αυτός ο καιρός και όσο δημιουργούνται οικονομικά πλήγματα αλλά και στρατιωτικά πλήγματα που είχαν δημιουργήσει σε προηγούμενη φάση στους γείτονες και στην παγκόσμια οικονομία, προφανώς και όταν θα επιστρέψουν δεν θα είναι στην ίδια φάση, δηλαδή ξαφνικά δεν θα βρεθούν στην κατάσταση των σχέσεων που ήταν πριν τον πόλεμο. Πάντως, οι Ιρανοί είχαν προτείνει ένα σχέδιο τριών φάσεων για την ειρήνη, που προέβλεπε το άνοιγμα στην πρώτη φάση σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών στα στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την άρση των περιορισμών των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια. Η Τεχεράνη αναλάμβανε μάλιστα την ευθύνη για την απομάκρυνση των αρκών και τη διασφάλιση της ναυπηγίας στην περιοχή. Στη δεύτερη φάση αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το σχέδιο προέβλεπε επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου στο επίπεδο του 3,6% μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με την αρχή της μη αποθήκευσης. Παράλληλα, θα περιλάμβανε αμοιβαία δέσμευση αποφυγής επιθέσεων τόσο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσο και η Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε επιθετικές ενέργειες, κυρίως προς τους γείτονές της. Βεβαίως, το μειονέκτημα του Ιρανικού σχεδίου, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ήταν ότι απέρριπτε ρητά την αποξήλωση της πυρηνικής υποδομής της χώρας και την καταστροφή των εγκαταστάσεών της. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλεπόταν η σταδιακή άρση των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αποδέσμευσης των δεσμευμένων κεφαλαίων. Και στην τρίτη τελική φάση, το Ιράν θα πρότεινε την έναρξη στρατηγικού διαλόγου με τις αραβικές χώρες της περιοχής, με στόχο τη δημιουργία ενός ευρύτερου συστήματος ασφαλείας που θα κάλυπτε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, είχαν και το επιχείρημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε μια κακή συμφωνία ή σε μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι επιτελείς του φαίνεται ότι έχουν αλλάξει το μεγάλο όπλο, αυτό που στην κύρια φάση του πολέμου έβγαλε το Ιράν, δηλαδή τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, και το έχουν αλλάξει, το έχουν φέρει υπέρ τους αυτό το όπλο, αποκλείοντας από εκεί την μεταφορά πετρελαίου για τους Ιρανούς, κάτι το οποίο βεβαίως οδηγεί σε οικονομικές αναταράξεις και κοινωνικές αναταράξεις στο Ιράν, και μένει να δούμε κατά πόσο το καθεστώς μπορεί να αντέξει αυτή την τακτική που έχει αποφασίσει και που εφαρμόζει η Αμερικανική ηγεσία, Φεύγουμε από τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πρωθυπουργός μίλησε για τους νέους μικροδορυφόρους που η Ελλάδα έχει θέσει σε τροχιά. Κάνει ένα άλμα στο διάστημα η Ελλάδα. Έχει μπει και σε ένα πρόγραμμα εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων που χρησιμοποιούνται για πολλές χρήσεις, όπως η πολιτική προστασία και η επιτήρηση για πυρκαγιές. Η χώρα μας λοιπόν με τους 17 δορυφόρους της που έχει ανεβάσει βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός, και σημειώνει ότι η Ελλάδα σήμερα κάνει ένα ακόμη άλμα στο διάστημα. Είναι ένα εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Συνεχίζουμε, γράφει ο Πρωθυπουργός, με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030. Πολύ σημαντική αυτή η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι σημαντικότερη είναι αυτό το μέτρο το οποίο αναφέρθηκε στην ανάρτησή του, στην επόμενη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, σχετικά με το οριστικό τέλος στα Πανωτόκια που θα θέσει το νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών που ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι μια πολύ σημαντική τομή στην καταναλωτική πίστη, η οποία, καθώς το ελληνικό δίκαιο ευθυγραμμίζεται με τις κοινοτικές οδηγίες, ώστε να μην παρουσιάζει το φαινόμενο ένας δανειολήπτης σε οικονομική αδυναμία να πρέπει να αποπληρώσει 2 και 3 φορές το κεφάλαιο που έχει δανειστεί. Έτσι λοιπόν, μέσα από το νέο θεσμικό πλαίσιο,
Θα είναι δυνατή η ανέρεση δανείων μέσα σε 14 μέρες, εφόσον αυτά συναφούν, καθώς τα έξοδα δανείων αυτά είναι μηδαμινά στο πλαίσιο της απουσίας εγγυήσεων. Πρόκειται για δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, καταναλωτικά και χωρίς εγγυήσεις. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι κάρτες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού τα υψηλά επιτόκια των πιστωτικών καρτών δημιουργούν το φαινόμενο υπερδιπλασιασμού του χρέους των καταναλωτών. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες κάρτες σήμερα έχουν τόκους, έχουν μάλλον επιτόκια που κινούνται από 15,5% έως 18% για αγορές και από 18% έως 20% για αναλήψεις μετρητών πλέον άλλων επιβαρύσεων, όπως ας πούμε για παράδειγμα η εισφορά του νόμου 128/75. Οι τόκοι αυτοί κάνουν ακόμη και τους συνεπείς δαλειολήπτες να μην μπορούν να δουν χαμηλότερα το οφειλόμενο ποσό στην κάρτα τους, εάν τύχει να πληρώνουν δόσεις. Συνεπώς, με το νομοθέτημα που έρχεται από την κυβέρνηση, από το Οικονομικό Επιτελείο, τα καταναλωτικά δάνεια δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν το σύνολο της οφειλής, δεν μπορούσε να ξεπερνά το 30-50% του κεφαλαίου. Δηλαδή, αν έχει κάποιος πάρει 100.000 ευρώ δάνειο, από 130 έως 150.000 ευρώ. Το ποσοστό θα καθοριστεί με τη διαβούλευση σε σχετική υπουργική απόφαση και μπορεί να ποικίλει ανάλογα το είδος του καταναλωτικού δανείου. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Οικονομικού Επιτελείου, αφορά το ιδιωτικό χρέος και είναι κρίσιμο, καθώς όλοι έχουμε αυτές τις μικρές πιστωτικές κάρτες, οι οποίες εναλλάσσουμε, δανειζόμαστε, γυρίζουμε χρήματα και στο τέλος, όπως χαρακτηριστικά προβλέπεται και στην εισήγηση του Οικονομικού Επιτελείου, ακόμη και οι συνεπείς δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το κεφάλαιο. Θα δούμε αν όλες αυτές βεβαίως οι πρωτοβουλίες καταλήξουν σύντομα στη νομοθέτηση, στη Βουλή και βέβαια στο διάλογο που θα γίνει με τις τράπεζες.

Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Νίκο από το Αρκαλοχώρι, στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ed News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες.

Μια ενδιαφέρουσα ιστορία που μας έρχεται από την Αλβανία. Η πολεμική αεροπορία της χώρας γιόρτασε τα 75 χρόνια της με πτήσεις από άλλες χώρες. Η Αλβανία δεν διαθέτει πλέον κανένα μαχητικό αεροσκάφος ικανό να πετάξει, αλλά μόνο 28 μεταχειρισμένα ελικόπτερα. Η εκδήλωση λοιπόν έγινε με αφορμή τα 75 χρόνια από την είδηση πολεμικής αεροπορίας της Αλβανίας. Πέταξαν 3 ελληνικά F-16 που πραγματοποίησαν τιμητική υπερπτήση και αναζητώντας βεβαίως στοιχεία από το 1997 τα τελευταία 7 μαχητικά αλβανικά αεροσκάφη καταστράφηκαν και τα εξαρτήματά τους κλάπηκαν. Στα τέλη του 2004 όλα τα μαχητικά αεροσκάφη της Αλβανίας αποσύρθηκαν μετά από ένα θανατηφόρο ατύχημα στο αεροδρόμιο των Τιράνων, ενώ το 2011 η αλβανική πολεμική αεροπορία πούλησε 4 αεροσκάφη για παλιοσίδερα. Μάλιστα, το 2016 η αλβανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 40 πολεμικά αεροσκάφη που είχαν αποσυρθεί θα δημοπρατούνταν. Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι υπήρξε ενδιαφέρον από συλλέκτες και μουσεία και ότι στην περίπτωση που πολλούνταν στη δημοπρασία τα 40 αεροσκάφη θα δημοπρατούσε άλλα 100. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες θα δίνονται για την αγορά νέων αεροσκαφών και τη βελτίωση των αεροπορικών υποδομών της χώρας. Σήμερα πάντως η Αλβανία δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος που να μπορεί να πετάξει. Ο αεροπορικός της στόλος απαρτίζεται από κάποια μεταχειρισμένα ελικόπτερα, 28 συνολικά, και περίπου 7 drones. Από εκεί και πέρα πετούν και καλύπτουν τον ενάεριο της χώρο τα ελληνικά και τα ιταλικά F-16.

44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Υπομονή μια δεκαετία. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων που σήμερα από τα 1.540 που κυκλοφορούν καθημερινά, λιγότερα από 1.000. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό. Δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα. Με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Από μόνοι τους, οι Γιάνκης τελικά πάνε σπίτι τους, τι σημαίνει αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, πόσο εφικτή είναι η αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ο Πολάκης λέει τον Τζίπρα ξεχασιάρει και ο Γερμανός υπέξει, αυτή τη φορά έρχεται. Λοιπόν, τα ερωτήματα και αντιφάσεις ενός μπλόκου, υπόψη του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, η αποκαλύψη του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα. Για τις υπερκαριές στο διάστημα, η πρώτη θερμική δορυφόρη και διαφημιστικά γεμίζουν την αγορά με πλαστά ευρώ. Πάμε στην απογευματινή. Ισχυρό δείκτης προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για τα άτομα με αναπηρία, 4 ελαφρύς για συνταξιούχους και δεύτερο πακέτο για το 2027 εξετάζει η κυβέρνηση, όπως η αυξήση κατά 2,6 κατάργηση προσωπικής διαφοράς. 72 δόσεις μέσα από 10 ερωτοαπαντήσεις και οριστικός κόφτης στα πανωτόκια των τραπεζών για τα καταναλωτικά και τις κάρτες. Η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε σε ποσοστά πάνω από 30%, δημοσκόπηση Mark για το πρώτο θέμα και στο πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε Πολάκης απέναντι σε Τσίπρα και σε τροχιά γύρω από τη γη 4 πρώτη θερμική δορυφόρη. Αυτά είναι από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Θόλο τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών, το κόστος εξαγοράς, χρόνο ασφάλισης, τα κέρδη στις αποδοχές και η απόσβεση. Μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε, μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Έρευνα του ελεύθερου τύπου σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές ως 200.000 ευρώ. Δημοκρατία, 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων, η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Εφημερίδα των Συνταχτών, η απάτη του Μητσοτάκη με το πλαφόν μεταμφίεσε σε κοινωνική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά. Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαναπειλείται η παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ρήγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Κόντρα, τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός, επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι άλλο έχει εδώ, η Κόντρα, απειλούν τις ΗΠΑ φρούρι της Επανάστασης, θα μετατρέψουν τα στενά του ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Σε απόγνωση νοικοκυρία και επιχειρήσεις από τους ψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. One Voice Business and Politics, 3,8 εκατομμύρια μοιράζει τα μίντια, σκάνδαλο πιτζιλί για να διαφημίσει πώς μας τα παίρνει η εφορία. 12 δις ευρώ ρεκόρ κερδών για τις επιχειρήσεις.

Τόσο η εβδομάδα που τελείωσε είχε δύο δημοσκοπήσεις, όσο και η εβδομάδα που αρχίζει έχει δύο δημοσκοπήσεις. Το βράδυ θα ανακοινωθεί η δημοσκόπηση της Opinion Poll, αλλά νομίζω ότι έρχονται και άλλες δημοσκοπήσεις, άλλη μία ή δύο ακόμη δημοσκοπήσεις. Είναι τώρα η περίοδος των δημοσκοπήσεων και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν διάφορα γεγονότα τα οποία ανάλογα με το πότε έχει γίνει η δημοσκόπηση εμπεριέχουν ή όχι τα γεγονότα και επηρεάζουν τους πολίτες. Στην τελευταία δημοσκόπηση λοιπόν της ΜΑΡΤ για το πρώτο θέμα είχαμε σημαντική ανάκαμψη στη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στην εκτίμηση ψήφου το 32,2%, σχεδόν 4 μονάδες πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Είναι θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στο 38,5% και στο 39,1%. Η δημοσκόπηση ξεκίνησε στις 23 Απριλίου, μια μέρα με την παρουσίαση των μέτρων στήριξης λόγω της σύραξης στον Περσικό κόλπο, όπου το καθένα από αυτά κρίνεται ως πολύ ή αρκετά σημαντικό, από το 43,8% έως το 58,8% των πολιτών. Είναι όμως την ίδια μέρα που έγιναν και οι ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν χωρίς παρατράγουδα για το κυβερνών κόμμα, αλλά είχαμε και τις δηλώσεις περί διαφθοράς της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση στους Δελφούς. Ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου στον απόϊχο της επίσκεψης Μακρόν στην Αθήνα. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει μεγάλη σημασία στο πόσο έχει επηρεαστεί η έρευνα. Σύμφωνα λοιπόν με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32,2%, το ΠΑΣΟΚ το κίνημα αλλαγή στο 13,5%, Πλεύση Ελευθερίας στο 9,5%, χάνει δύο μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση, η Ελληνική Λύση στο 9,2%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος παραμένει σταθερό, ίσως είναι το μοναδικό κόμμα που παραμένει σταθερό στο 8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 6,8% από 6,4%, Φωνή Λογική στο 3,4%, Μέρα 25 στο 2,9%, Δημοκράτες του Κασελάκη στο 2,7%, Νίκη 2,3%, Σπαρτιάτες 1,5%, Νέα Αριστερά 1% και άλλο κόμμα 7%. Ο Πρωθυπουργός προηγείται στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός με 32,8%, μοναδικός του αντίπαλος το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» με 29,2% ή ο κανένας όπως είναι σε άλλες δημοσκοπήσεις. Ακολουθεί δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,1%, Κυριάκος Βελόπουλος 5,9%, Στέφανος Κασελάκης 3,1%, Σοκράτης Φάμελος 2,9%, Δημήτρης Κουτσούμπας 2,5% και Αφροδίτη Λατινοπούνου 1,8% και Γιάννης Βαρουφάκης 1,6%. Αυτό που κοστίζει περισσότερο στην κυβέρνηση και ουσιαστικά είναι ο μεγάλος αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος, είναι ακρίβεια και το βιωτικό επίπεδο. Είναι στο 33,2% η υπόθεση του τραγωδία των Τεμπών με 21,1%, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 19,3%, τα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή ασφάλεια, υγεία, η παιδεία, στο 8,6%. Αλλά και η αλαζονία κάποιων κυβερνητικών στελεχών στο 8,2%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 3,6% και οι υποκλοπές 1,3%. Λοιπόν, η μέτρηση βγάζει μια επτακομματική βουλή που θα μπορούσε τελικά να είναι και 9,3%, καθώς το Μέρα 25 και το κόμμα Κασελάκη ενισχύουν ελαφρά τη θέση τους, αλλά χάνουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή. Βεβαίως, ο αριθμός των κομμάτων που θα παλέψουν την είσοδό τους στη Βουλή πρόκειται να διαφοροποιηθεί αρκετά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα προσθεθούν δύο νέα κόμματα που προφανώς θα στηριχτούν από ψηφοφόρους που τώρα βάζουν οριακά στη Βουλή κόμματα, όπως για παράδειγμα τη Φωνή Λογικής. Μιλάμε για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα βεβαίως του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κυρίας Αλεξάνδρας Τούκου, έχουν αποφασίσει ένα αντιμέτωπο αγώνα και προς το ΠΑΣΟΚ και προς το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μιλάνε ή τον Αλέξη Τσίπρα εναλλακτικά, καθώς μιλάνε για λαϊκισμό από αυτά τα δύο κόμματα. Συνεπώς πάμε σε μια εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Θα μας απασχολήσουν οι δημοσκοπήσεις και τις επόμενες ημέρες και βέβαια περιμένουμε τις ανακοινώσεις τόσο από την κυρία Καριστιανού όσο και από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Με αυτά όμως φτάνουμε και στο τέλος της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Μείνετε εδώ στο Art News Radio για όλες τις εξελίξεις. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπαγκάκος. Ξεκινά σήμερα η επιχείρηση απεμπλοκής πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούς. Η επιχείρηση Project Freedom, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και ζήτησαν τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στένα θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ενώ νωρίτερα φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ιράν δέχτηκε επίθεση από μικρά σκάφη, μετέδωσε βρετανικό ναυτιλιακό πρακτορείο. Από τις 29 Απριλίου, πάνω από 900 εμπορικά πλοία βρίσκονταν στον κόλπο, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Axe Marine. Παραμένει στο μεταξύ το διπλωματικό αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως δεν κάνει αποδεκτή την Ιρανική πρόταση των 14 σημείων, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στο X φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ με κάρτες Uno και την φράση «Έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως συμβολικό μήνυμα προς το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 15 σημείων και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου, ενώ επιθέσεις του προκάλεσαν ένα νεκρό και 4 τραυματίες διασώστες, σύμφωνα με το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και την Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Το αεροσκάφος μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, στην Αρμενία, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση. Η Ισπανική αντιπροσωπεία διανυκτέρευσε στην τουρκική πρωτεύουσα και αναχωρεί εκ νέου σήμερα για τον τελικό της προορισμό. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ενώ μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονομηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο Τρίτη αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελέσει το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφόδρη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Τεχνολογίας, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Νεκροί δύο κρατούμενοι των φυλακών Νιγρήτα Σερών μετά από συμπλοκή χθες. Διατάχθηκε ήδη πειθαρχική έρευνα για το γεγονός. Ρεκόρ 136 ετών σημείωσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες για Μάιο στην Αθήνα. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 πιο κρύες των τελευταίων 135 χρονών.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Στην Σποράδες, στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Ωστόσο, θα υπάρξει βαθμιαία βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα του Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Ωστόσο, θα υπάρξει βαθμιαία βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα.

0: 105,8. 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Σε όσους δεν τα είπαμε, καλό μήνα. Γιατί κάποιοι μπορεί να.
0: Λείπανε, παιδί μου, αφού σήμερα έχουν αρχίσει να στέλνουν μηνύματα. Την Παρασκευή τίποτα. Κανείς.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι ξεκουραζόντουσαν.
0: Κάναν τριήμερο, δεν τους κακίζουμε εμείς.
1: Καλά
0: κάνανε οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Επειδή εμείς δεν ήμασταν εδώ.
1: Όχι.
0: Καλά κάνανε.
1: Ξεκουραστήκανε,
0: πήγανε, περάσανε ωραίο Σαββατοκύριακο. Το πιο κρύο των τελευταίων 135 χρόνων, λέει. Η πιο κρύα Πρωτομαγιά. Εντάξει, σίγουρα ήταν η πιο κρύα των τελευταίων 70. Για το αν ήταν η πιο κρύα των 135, υπάρχει και μια ανάγνωση ότι είναι η δεύτερη χειρότερη.
1: Καλά, δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Έκανε ψόφο πάντως.
0: Τελεία. Μπράβο, ναι.
1: Χιόνισε, τόστρωσε.
0: Ωραία. Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ωραία δεν ήταν.
0: Πάρα πολύ
1: δεν
0: ωραία.
1: Θα αφήσουμε, μισό λεπτό, τις δυνάμεις του χειμώνα να επικρατήσουν, κύριε Παύλο. Μήνυμα προς τους καλοχειμωνάκηδες, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Είχα να το πω αυτό.
0: Λοιπόν, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 8
1: Παρόσεις
0: και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά έως 9 μποφόρ σήμερα, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι θα έχει παροδικά αυξημένες νεφώσεις σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Θα έχει και τοπικές βροχές, θα έχει όμως και βαθμιαία βελτίωση. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη θα είναι γενικά αίθριος. Mm. Σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Στα υπηρετικά βέβαια, στα ορεινά, θα είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Αλλά είναι.
1: Θα βρέξει τέλος πάντων.
0: Τελειώνει.
1: Ναι.
0: Κοντολογής. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει και η θερμοκρασία και τα λοιπά, να πέφτουν και οι άνεμοι και όλες αυτές οι ιστορίες. Από σήμερα, λέει η Έμι, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα φτάσει το Ιόνιο τους 20 με 21, τοπικά στα δυτικά τους 22 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Γιατί, ναι, αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί.
0: Τίποτα. Λέει για τα νησιά, λέει και για τα υπηρετικά, εντάξει. Λέει για τα νησιά, λέει και μετά για το Αιγαίο. Εμείς στη μέση δηλαδή τι θα κάνουμε. 20 με 21.
1: Εντάξει, ορίστε, Διονυσάκη.
0: Όχι, όχι, δεν κακίζω εγώ κανένα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί γιορτάζει η Μόνικα.
1: Όχι, η Πελαγία, η φίλη μας η Κατσούλη. Χρόνια της πολλά.
0: Η Μόνικα, η Μπελούτσα.
1: Δεν ξέρω Μόνικες. Δεν ξέρω, την ξέρω προσωπικά. Να ζήσει κι αυτή.
0: Να ζήσει, να ζήσει το κορίτσι.
1: Αλλά την Πελαγία την ξέρω.
0: Ναι.
1: Και ο Πελάγιο δεν ξέρω. Και σήμερα είναι. May the fourth be with you. Δηλαδή είναι η μέρα πολέμου των άστρων, η μέρα Star Wars σε όλο τον κόσμο. Και με το έχουν καθιερώσει έτσι και τη γιορτάζουμε όσοι μας άρεσε ο πόλεμος των άστρων σήμερα.
0: Έχεις ντυθεί η Λεία?
1: Ποτέ, ποτέ,
0: ναι.
1: Ποτέ.
0: Τσουμπάκα?
1: Θα μπορούσα.
0: Λοιπόν, είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, είναι η μέρα της εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα. 4 του μηνός αυτοί έχουν αργία.
1: Δευτέρα, καλά
0: είναι
1: κάνουμε.
0: Είναι η μέρα της εργασίας των
1: στρατών. Ωραίο τρίμερο.
0: Λοιπόν, και εδώ ήταν ο Πούσοκου. Η αποκατάσταση της ανεξαρτησίας στη Λετωνία γιορτάζεται σήμερα 4 Μαΐου από τη Σοβιετική Ένωση. Είναι η μέρα της νεολαίας στην Κίνα. Είναι η μέρα της νεολαίας στα νησιά Φίτζι.
1: Πολύ νεολαία πέφτει.
0: Η μέρα μνήμης για τα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Και είναι και η μέρα του David Brubeck στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μπράβο. Take 5.
0: David Brubeck είναι αυτός που έχει κάνει το Take 5, το οποίο είναι. Ο θρύλος. Ο θρύλος της jazz μουσικής, εν πάση περιπτώσει, είναι το σήμα κατά τεθέν.
1: Ο πατέρας.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Πατέρας τώρα.
1: Εντάξει, τώρα να το πούμε.
0: Τρέχα γύρω.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα πατέρας. Πατέρας ήταν σε κάποιο καταγώγιο.
0: Ναι,
1: που
0: για
1: άρχισε να παίζει νότες και άρχισε να αυτοσχεδιάζει. Δεν ξέρω ποιος. Ναι. Ένας. Μπορεί να ήταν κάποιος άνθρωπος που δεν αναγνωρίστηκε ποτέ.
0: Ναι. Ο Μπίμποπ. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 589. Συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό. Δεν αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εισάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλόκβε. Θα προκαλέσει.
1: Φιλιόκβε.
0: Καλά, εντάξει. Θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα.

0: υπάρχουν σενάρια, λέει, ναι, ότι θα φτιαχτεί μέσω μακροχρόνια ένα νέο κανάλι που θα περνάει, θα διασχίσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κάπου επάνω, εν πάση περιπτώσει, και θα παρακάμπτει και, και τα στενά το στενό του Σουέζ εκεί, τη διόρυγα του Σουέζ. Λοιπόν, και θα, για να υπάρχει έτσι μεγαλύτερη άνεση, η οποία θα επηρεάζει, θα περνάει μέσω της Γάζας, θα περνάει από διάφορα. Έβλεπα χθες κάτι σχέδια από κάτι τύπους, οι οποίοι κάθονταν και έκαναν σχέδια επί χάρτου, πώς είναι δυνατόν να υπερκεράσεις, ας πούμε, το πρόβλημα που υπάρχει στα στενά του Ορμούς ή κατά διαστήματα, ας πούμε, στη διόρυγα του Σουέζ.
1: Κόβεις δρόμο από εκεί.
0: Άμα θέλεις.
1: Όχι, ναι, όχι, κόβεις, είναι πιο σύντομος δρόμος.
0: Άμα ανοίξεις διόρυγα μέσα στην έρημο και από όποιες χώρες έχεις κάνει ήδη έρημο βομβαρδίζοντάς τας.
1: Ρε παιδάκι μου, ναι, να ανοίξεις, δηλαδή, πόσο δεν θες καιρό όμως αυτό για να το φτιάξεις, θα ζει.
0: Θέλεις χρόνια, θέλεις χρόνια πολλά. Θες καμιά 20 χρόνια, δεν είναι απλή.
1: Α, δεν θα ζει δηλαδή.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Γιατί είναι κρίμα.
0: Τώρα, βέβαια, εμείς λέμε αυτά, σας είπαμε και τι λέει το Ιράν. Αυτό που επίσης πρέπει να έχετε κατά νου για να έχετε την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Ήδη ένα πλοίο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δέχτηκε κάτι πειρά. Το λέει ο οργανισμός που παρακολουθεί τους πλώες των πλοίων.
1: Καλά, τι ήθελε και,
0: ναι,
1: αυτό εκεί.
0: Ναι, τι ήθελε αυτό και αυτό. Ναι, τι ήθελε.
1: Καλά,
0: ναι,
1: δεν τα λέω. Mm. Τι πολύ ήθελε να περάσει από εκεί.
0: Δέχτηκε κάτι πειράκια πάντως. Σε πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε κατά νου. Καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα.
1: Ναι.
0: Βαλσαμάτα Κεφαλονίας 3.
1: Ξόφω, κύριε Δημόλου.
0: Στην Ελασσόνα 5. Θοδωρή, καλημέρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Παύλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σαν τον Τραμπ έγινε ο Μάιος. Σωσμό δεν έχουμε. Ψεκάστε αν έχετε κήπο τώρα με βάκυλο, ακίνδυνος είναι. Καταλάβες. Εξοντώνει τις προνύφες των κουνουπιών.
1: Α, τώρα,
0: Πού θα τον βρω αυτό το βάκυλο.
1: Ψέκασε, ρε Διονύση, και εσύ.
0: Πού θα τον βρω, να ψεκάσω, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Ναι, ένα βάκυλο, ναι. Έτσι θα το ζητάω.
1: Όχι,
0: δεν πώς το ζητάω, ρε παιδί μου.
1: Θα δούμε, μάνα μου.
0: Πάω
1: σε
0: ένα μαγαζί και λέω.
1: Μας άνοιξε τα μάτια ο άνθρωπος.
0: Έχετε βάκυλο.
1: Σιγά-σιγά. Θα τα κάνουμε όλα.
0: Εντάξει, θα τα κάνουμε.
1: Μη μου στενοχωρήσει.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 6 βαθμούς στη διαδρομή η Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Βλέπω, έχετε θερμοκρασιάρες ωραίες. Καλή εβδομάδα, κύριε Αμόρφο. Ο κύριος Δημήτρης. 5 βαθμούς. Πεντακάθαρη ημέρα με φεγγάρι. Είχε πανσέλινο. Όχι χθες. Προχθές, νομίζω. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Βροχερή Δευτέρα.
1: Πολύ.
0: 4/5.
1: Βροχερή και σήμερα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μουλιάσανε σε κάποιες περιοχές.
0: Στην Κοζάνη.
1: Δεν σταματούσε να βρέχει.
0: Στην Κοζάνη που έχει 0.
1: Ναι, παιδί μου, κάνει κρύο ακόμα.
0: Πώς, πριν μας έλεγε όμως ότι έχει 3. Η Γιάννη και ο Σάντας.
1: Ανάλογα που είναι, ρε παιδί.
0: Ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο ορεινά στην Κοζάνη.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Πάντως δεν μουλιάσανε κάποιοι. Καλά, θα μου πει ότι το έστρωσε σε άλλες περιοχές. Αλλά. Πώς το λένε, ήταν καλό κρύο. Δηλαδή το χειμώνα τέτοιο κρύο δεν είδαμε.
0: Ήταν γενναίο. Ωραίο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ωραίο.
1: Δεν έχω δηλαδή. Όχι, παράπονο έχω.
0: Πήρε και παράταση κατά 4 μέρες το να βάλουμε κοντές κάλτσες.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Δεν γινόταν.
0: Δεν γινόταν.
1: Τίποτα. Εγώ αυτό να πω. Πονάει το λαιμουδάκι μου τώρα.
0: Με 5 βαθμούς.
1: Γίνεται.
0: Σωσονάκι με 5 βαθμούς δεν γίνεται.
1: Ωραίο. Τέλος πάντων, επειδή πάει 6,5 ώρα.
0: Α, πάει.
1: Ναι, και έχουμε να σας πούμε εκατομμύρια πράγματα όμως. Δηλαδή. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Η Λουίζα.
0: Καμιλαράκη.
1: Μαραβελάκη.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης θα επιστρέψουν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την έναρξη της επιχείρησης με την ονομασία Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούς πλοίων υπό σημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παραβίαση της εκεχηρίας κάθε παρέμβαση των ΗΠΑ στα στενά, το μήνυμα του Ιράν. Τα ξημερώματα, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εν τω μεταξύ, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωση σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη, αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Άστατος ο καιρός σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Και πολλές άλλες συνότητες από την Ελλάδα μπορεί να μας ακούτε και, από το, και διαδικτυακά. Από το earth.gr για παράδειγμα. Το earthnews.gr. Το earth.gr. Πολλές επιλογές. Καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο που μας στέλνει φωτογραφία του θερμομέτρου. Παλιό αυτό με τον υδράργυρο.
1: Πόσο?
0: 2-3. Εκεί κάπου, είναι στους πρόποδες της καράβας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, έτσι πως είναι ο καιρός. Δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθώ καλό χειμώνα ή καλό καλοκαίρι. Σιγά σιγά όπως και να έχει, καλημέρα και καλή εβδομάδα. 8 βαθμούς έχει στη Μαλακάσα. Καλημέρα στον κύριο Πέτρο στη Νέα Κύο, με 3 βαθμούς παρακαλώ. Ο κύριος Κώστας, 3 βαθμούς και στο Πολύκαστρο. Αλλά και αυξήσεις στα τρόφιμα 15-20% για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Μας λένε το. 4,5 βαθμούς έχει εκεί που είναι ο κύριος. Α, στο ύψος του σχηματαρίου. 4 βαθμούς και ανάλογη ένδειξη στο όχημα. Μας στέλνει και το Κατράν για να έχουμε πιστήριο.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει και το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Δύο όψεις έχουν τα νομίσματα.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Φιλοσοφημένη σε βλέπω πρωί-πρωί.
1: Ποιήση είναι αυτό.
0: Την καινούργια εβδομάδα. Ωραία. Αμέ.
1: Αμέ. Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα. Στα Κορέστε πόσο νομίζω ότι έχει.
1: Μείον 2.
0: 3. Μείον 3.
1: Ωραία, Κορέστια.
0: Κερδίζετε. Μέχρι
1: πάμε,
0: τώρα κερδίζετε.
1: Κορέστια, πάμε.
0: Ναι, ένα βαθμό έχει στο νομό Σερών, καθαρό ουρανό. Καλημέρα στο Φούρνο Ελιστιανό Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλου του αρτοπιού. Καλό μήνα. Ποιο το λέει αυτό, ο κύριο Ιερώνυμο.
1: Πάμε δυνατά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε δυνατά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει που έχει δεχτεί πλήγμα η κρουαζιέρα από το πόλεμο εκεί στο Ιράν. Ένα κρουαζιερόπλοιο λέει που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα. Είχε λέει 3 κρούσματα.
0: Ναι.
1: Ενός ιού που λέγεται χανταϊός, χανταβάιρους.
0: Ναι.
1: Και μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Έπλε στον Ατλαντικό ωκεανό, πλέει το κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Και είναι σπάνιος λέει ο ιός αυτός, αλλά προκαλεί σοβαρές αναπνευστικές νόσους.
0: Και πιστεύεις ότι εξαιτίας αυτού θα δεχθεί νέο?
1: Όχι, λέω, έχει δεχθεί κρουαζιέρα. Να σκέψω να είσαι κρουαζιέρα που τώρα και να έχει αυτό τον ιό. Εγώ θα ήμουν συνέχεια στη βεράντα.
0: Μπήκαν σε καραντίνα.
1: Είχαν
0: σε καραντίνα.
1: Είναι περίεργα τα πράγματα.
0: Είναι μεταδιδόμενος αυτός ο ιός. Ξέρουν από τι.
1: Είναι, σου λέει.
0: Αερόβιος.
1: Ναι, και έχει 3 νεκρούς ήδη.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα τώρα να πεις, φαντάσου τώρα να μαζεύεις λεφτά και να λες: ωραία, θα πάω να κάνω μια κρουαζιέρα, ας πούμε, στο πράσινο ακροτήρι. Τώρα που το βρήκες στο πράσινο ακροτήρι, άκουσες τη Σεζάρια Βόρα. Και λες: θα πάω στο πράσινο ακροτήρι να δω από πού είναι αυτή η κυρία. Ωραία. Δεν ξέρω κάτι άλλο γι' αυτό, γι' αυτό λέγεται η Σεζάρια Βόρα.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Και να σου τύχει αυτό τώρα πάνω στο πλοίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν είναι
1: γιατί
0: ωραίο.
1: Ο 70χρονος Ολλανδός, ναι, ένας από τους 3 νεκρούς,
0: ναι,
1: ήταν ο πρώτος που εμφάνισε τα συμπτώματα και πέθανε στο πλοίο και η σωρός του βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Αγίας Ελένης.
0: Ναι.
1: Παλιά τα πέταγαν στη θάλασσα.
0: Mm.
1: Αυτό κάνανε. Αν πέθανε σε πλοίο, σε τρώγανε τα ψάρια. Τι λέμε πρωί-πρωί, Παναγία.
0: Καλημέρα στον κύριο Άκη, με 4,5 βαθμούς εκεί που βρίσκεται. Δεν ξέρω που βρίσκεται ακριβώς. Αλλά λέει καλημέρα και χρόνια πολλά στην κόρη μου και στην πεθερά μου.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Γιατί είναι πελαγίες.
1: Να τις χαίρεστε.
0: Καταλαβαίνεις, γιορτάζουνε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Στο νευροκόπι δράμας μείον έναν. Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μείον έναν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ο Post Malone έκανε post.
0: Σαν τα Κορέστια δεν είναι. Ναι. Τι έκανε?
1: Post.
0: Ναι.
1: Και ζήτησε συγγνώμη γιατί ανέβαλε την περιοδία του θαυμαστές του.
0: Κρέμα. Ναι. Είδες με τη Σακύρα τι έγινε?
1: Είδα.
0: Χαμός. 2 εκατομμύρια κόσμος λέει.
1: Ήταν δωρεάν.
0: Ναι, ήταν δωρεάν, αλλά 2 εκατομμύρια κόσμος κάτω από το ξενοδοχείο της.
1: Παιδί μου το έχει κάνει αφού ήταν συναυλία.
0: Ναι, παιδί μου, 2 εκατομμύρια κόσμος. Μιλάμε για πολύ κόσμο.
1: Και
0: άλλοι
1: το έχουν κάνει. Και λέει την Γκάγκα το έχει κάνει.
0: Ναι, αλλά πολύ κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν θυμάσαι και αυτή στη Βραζιλία.
0: Αφού η Σακύρα έπαθε πλάκα, λέει όλοι αυτοί για μένα.
1: Ναι, για σένα.
0: Αλήθεια. Για μένα.
1: Σακύρα, Σακύρα.
0: Σακύρα, Σακύρα. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και ήταν η γνωστή Σακύρα στη συναυλία, πολύ μεγάλη επιτυχία κτλ.
1: Εντάξει.
0: Όχι, να μην τα λέμε και αυτά.
1: Ναι. Καλά κάνεις και τα λέμε.
0: Αν όχι εμείς, τότε ποιος.
1: Ποιος.
0: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν.
0: Πάμε, γιατί μας έλεγες πριν ότι έχεις εκατομμύρια πράγματα να μας πεις.
1: Έχω εκατομμύρια. Καταρχήν στα αθλητικά. Η ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα ολοταχώς.
0: Ναι. 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Πάουκ κέρδισε τον Ολυμπιακό.
0: 3-1. Πόπο, θλίψη οι Ολυμπιακοί. Πόπο, έβλεπα τους φίλους μου που είναι Ολυμπιακοί και γράφανε στα Facebook κτλ. Κάνανε απολογισμούς, δακρύβρεκτος και αυτό. Και να πούμε σκληρές κουβέντες επιτέλους και διάφορα τέτοια. Τώρα το θυμήθηκαν εν τω μεταξύ.
1: Μέχρι τώρα όλα καλά. Γιατί ελπίζεις μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Και έτσι γίνεται. Μετά σου φταίνουν διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια. Μετά σου φταίνουν διάφορα.
1: Υπήρχε ένα μπιφ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολλά μπιφ υπήρξαν, αλλά μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχε ένα μπιφ.
0: Τι μπιφ?
1: Ένα μπιφ ανάμεσα. Θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ από ένα ιδιωτικό κανάλι.
0: Το Sky, το Sky. Τώρα, ναι.
1: Να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Λοιπόν, και το οποίο ντοκιμαντέρ αυτό αφορά στα χρόνια της κρίσης.
0: Ναι.
1: Και βασίζεται στο βιβλίο που έχουν γράψει η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δεδρινού, που δεν θυμάμαι το. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Το μικρό της όνομα.
0: Το βιβλίο λεγόταν Τελευταία Μπλόφα.
1: Ναι.
0: Και θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά εκείνη τη εποχή. Για εκείνη την εποχή, μάλλον. Ναι. Όχι εκείνη τη εποχή, γιατί γράφτηκε μετά. Για εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι. Το ντοκιμαντέρ είναι στο χιλιοστό.
0: Ωραία. Γιατί στο χιλιοστό βρέθηκε.
1: Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έκανε ανάρτηση.
0: Ότι.
1: Και είπε ότι με καλέσατε να μιλήσω. Δεν είναι ότι τον καλέσανε.
0: Ναι.
1: Γιατί μίλησαν όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, αυτό το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Όλοι, όλοι όμως. Δηλαδή και απ' έξω και από μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ήρθα να μιλήσω. Mm. Γιατί είστε προκατηλημένοι. Και γιατί, πώς το λένε, στο βιβλίο, στην Τελευταία Μπλόφα, συσχετίζεται συμφωνία, μάλλον μιλάει για συμφωνία της κυβέρνησής του με την Κομισιόν για ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών σε αντάλλαγμα με τη μη περικοπή των συντάξεων.
0: Καταρχήν, πρώτον, είχαν περικοπεί οι συντάξεις. Ένα το κρατούμενο. Όχι, ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Ναι. Δεύτερον, εγώ που διάβασα το βιβλίο, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν θυμάμαι εγώ να συσχετίζει τα δύο θέματα. Ξέρω ότι υπήρχε μια φιλολογία ή μια παραφιλολογία εκείνη την περίοδο. Ότι υπήρχε αυτό ότι το παρεδώσε. Δηλαδή,
1: πριν
0: εντάξει,
1: δεν θα
0: μειώσει κι άλλο τη συντάξη, γιατί είχαν μειωθεί. Δεν θα μειώσει κι άλλο τη συντάξη, αλλά θα υπογράψει συμφωνία με τα Σκόπια, με την Βόρεια Μακεδονία πλέον. Αλλά δεν νομίζω ότι καταγραφόταν στο βιβλίο κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Βικτόρια λέγεται η κυρία Δεντρίνου. Συγγνώμη που.
0: Θα κάτσω να το ξαναδιαβάσω.
1: Μικρό τη όνομα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, και υπήρξε αυτό το πράγμα ανταλλαγή. Δηλαδή, εκείνος έστειλε μια επιστολή, τη δημοσιοποίησε κιόλας μέσω social media. Το απάντησαν οι δύο δημοσιογράφοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ναι. Δημιουργήθηκε νέο ενδιαφέρον.
1: Και θυμηθήκαμε τα παλιά.
0: Και δημιουργήθηκε και νέο ενδιαφέρον και για το ντοκιμαντέρ και για το βιβλίο.
1: Μπράβο.
0: Άλλη μια.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι. Η κυρία Μαρτίνα μας λέει, παιδιά, αυτό με τη Σακύρα το έχει κάνει και ο Ανδρέας χωρίς να τραγουδήσει. Εντάξει, 2 εκατομμύρια δεν μάζεψε και δεν είχε πάει, αν θυμάμαι καλά, στην Κόπα Καμπάνα ο Ανδρέας.
1: Άμα πήγαινε στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε 10 εκατομμύρια.
0: Στην Κόπα Καμπάνα θα μάζευε παραπάνω, είναι αλήθεια.
1: Ο Ανδρέας θα μάζευε όλη τη Βραζιλία.
0: 1 εκατομμύριο είχε μαζέψει εδώ.
1: Ναι.
0: Λένε κάποιοι, ή στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, υπήρχαν και κάτι σκηνοθετικά εφέ, κυρία Μαρτίνα.
1: Όχι, πήγαινε κόσμο τότε.
0: Ναι, όμως. Βέβαια.
1: Πήγαινε στι συγκεντρώσει. Τώρα σταμάτα πια. Σκηνοθετικά εφέ και σκηνοθετικά εφέ.
0: Συγγνώμη, τότε δεν λέγανε όλοι ότι έκανε το θαύμα του ο κύριο Μπυρσίμ, για παράδειγμα.
1: Τότε, αυτά,
0: έτσι λέγανε.
1: Αυτά τα λέγανε τότε.
0: Ναι.
1: Οι αντίπαλοι.
0: Οι αντίπαλοι, ναι.
1: Οι οποίοι πολιτικοί αντίπαλοι είχαν και αυτοί κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμο γενικά κατέβαινε στι συγκεντρώσει.
0: Ναι. Τώρα γίνονται σε στάδια, σε γήπεδα.
1: Τώρα.
0: Όχι στο τάδια. Μην φανταστείτε τώρα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, ρε παιδάκι.
0: Ξέρω, με 80.000 κόσμο. Όχι. Σε μικρά, έτσι.
1: Ναι, πού είναι αυτές οι εποχές, έχουν περάσει.
0: Στο γήπεδο του Τζούντο και τα λοιπά.
1: Όπως έχει ο καιρός γυρίσματα ξανά.
0: Πάλι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρεις. Μπορεί να ξανααναθερμανθεί το ενδιαφέρον.
0: Βεβαίως.
1: Καταλαβές.
0: Θα το δούμε.
1: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση.
0: Πολύ ωραία. Θα βγούμε.
1: Βέβαια.
2: Είναι δευτεριάτικα. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
3: Πολύ ωραία.
2: Καλά, δεν σας βλέπω στο κέφι σας.
0: Παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που παίξατε στο προηγούμενο ημίωρο με
1: την Σακύρα.
0: Με την κυρία Νόβα. Α. Όχι πριν τη Σακύρα, με την κυρία Νόβα, Νόνα,
2: Λόνα. Πώς τη λένε, Κώστα, αυτή, την κοπέλα.
3: Και εγώ το ξέχασα. Με...
2: Την Όλ.
3: Ναι, δεν... Δεν έδωσε μεγάλη σημασία.
2: Ναι, καθόλου. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Το όνομα. Δεν έδωσε
2: όνομα. Γιατί είδα ότι αδιαφορούσε.
3: Όχι, λένε, παιδιά, ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Κάτσε το ψάξω το πάνω.
0: Όχι, ήταν εντυπωσιακό ρεπορτάζ.
2: Ναι, είδε στα χαρτιά μου. Ιβάνα Κνόλ, ναι.
0: Μπράβο, ήταν όλο το δικό το ρεπορτάζ με την Ιβάνα Κνόλ.
1: Τι είναι η Ιβάνα Κνόλ?
2: Η Ιβάνα Κνόλ είναι μια κοπέλα που είχε κάτι πόδια περίπου 2 μέτρα. Είναι αυτή.
3: Ήταν στο.
1: Δεν μπορούμε να σα τη δείξουμε, αλλά είναι μια κοπέλα καλή υπηγό.
3: Ναι. Από... Είναι οπαδός Φόρμουλα 1
1: οπαδός,
3: και ήταν στο,
1: ναι,
3: Grand Prix στο Μαϊάμι που έγινε χθες. Κέρδισε ο Αντωνέλη το Grand Prix.
0: Καλά,
3: στο,
0: ναι,
3: Μαϊάμι.
0: Ήταν εκπληκτικό.
3: Ναι, δεν το περίμενε κανείς, ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό, δεν το πιστεύω.
3: Με μέσα. Ο Λάντον Νόρις δεύτερος, δηλαδή.
0: Αγαπητοί
2: ακροατές. Να, είδες ο Κώστας, ναι, τι προσέχει.
0: Να πούμε και στους ακροατές, στους αγαπητούς, ότι κέρδισε ο Αντωνέλη. Λοιπόν, τον είπα σωστά. Σωστά τον.
3: Ναι, ναι, μια χαρά, Αντωνέλη.
0: Η φάση πια είναι ότι μιλούσαν οι τρεις δημοσιογράφοι και λέγανε κάτι για τη φόρμουλα. Και ο παρουσιαστής, μάλλον ο καμεραμάν, κάποια στιγμή τραβάει την κάμερα, αφήνει τους τρεις να μιλάνε μόνοι τους, ας πούμε, και έδειξε την κυρία Νόνα, Νολόνα.
2: Ζουμάρι, της έκανε και αυτό το διάβασμα που λέμε.
0: Αυτό.
2: Από την κορφή μέχρι τα νύχια με την κάμερα.
1: Διάβασε, ναι.
0: Μπράβο. Τι πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλη τη σταυρώνα να ζήσεις και τέτοια κορίτσι.
3: Λοιπόν, πρέπει να
2: επίσης... Η κοπέλα έγινε αμέσως διάσημη και έχει δεκαπλασιάσει.
1: Τυχαία θεωρείται ότι πέρασε εκεί, μόλις είδε την κάμερα, δίπλα από την κάμερα.
3: Γιατί αυτό κάνει, πηγαίνει στη Φόρμουλα 1 και κάνει
2: και περνάει από
1: περάσματα.
3: Κάνει περάσματα, αυτή η λέξη που έψαχνα. Περάσματα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, σε άλλα νέα πρέπει να σου πω το εξής. Αφού πήγα μια βόλτα μέχρι τα καλύβια και έφαγα και σωρίς και τα φέρνε στα, ναι, τα διάφορα εκεί δέσματα πορτοφαγικά, κάθισα να χορέψω και διάβασα όλο το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα.
2: Κάθισες να χορέψεις?
3: Να χωνέψω, παιδί, τι να χωνέψω, Λιάκου. Θα ήταν λίγο περίεργο με το μανιφέστο να χόρευα.
2: Δεν ξέρω τώρα, καθένα στα γούστα του.
3: 7.500 λέξεις, διάβασα όλες.
1: Και.
2: Μπράβο, Κώστα.
3: Ναι, παιδί μου, εγώ απογοητεύτηκα προς το εξής.
1: Γιατί?
3: Άστο. Το περιεχόμενο. Άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί, άλλο βρίσκει ενδιαφέρον, άλλο βρίσκει λίγο πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Ναι. Αυτό που είναι αντικειμενικό, ναι, είναι το εξής. Σε 7.500 λέξεις βγάζετε ένα μανιφέστο, το οποίο είναι ουσιαστικά προάγγελος του θεωρητικός του νέου κόμματος. Εκεί, ενώ τα έχει όλα, δεν έχει ένα το οποίο για μένα το πιο βασικό.
2: Τι δεν έχει σε 7.500 λέξεις?
3: Το πώς παράγεται το χρήμα.
2: Πες το μας πια.
3: Πώς παράγεται το χρήμα. Δηλαδή λες, να δώσουμε επενδύσεις στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στους νέους, στους συνταξιούχους. Συμφωνώ με όλα. Πώς θα βρούμε τα λεφτά?
0: Το έχουμε λυμένο αυτό.
3: Δηλαδή αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, να πεις τι παράγει, τι πρέπει να παράγει, πώς πρέπει να το παράγει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο.
0: Όχι ρε, θα κάνουμε μια έφοδο στο νομισματοκοπείο.
3: Αυτό είναι last year.
0: Κατάλαβες.
2: Τα είναι λαφαζάνες.
0: Τελειώνουν.
3: Δεν λέω μόνο στο κομμάτι της φορολογίας. Δεν λέω μόνο αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Φόρο Ζουκμάν, ξέρω εγώ, 2% και λέμε αυτό είναι ένα κομμάτι. Ωραία. Πώς θα παραχθεί ο πλούτος που θα φορολογήσεις? Αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο, για μένα τουλάχιστον, της εποχής, της περίοδου, της...
0: Όχι, αυτό...
2: Μα έχουμε
0: αυτό
2: πλούτο.
0: Είναι το...
2: Έχουμε πλούτο, δεν μας απασχολεί.
3: Πλούτο που έχουμε,
2: έχουμε.
0: Το άλφα της οικονομίας είναι αυτό. Το άλφα της οικονομίας είναι αυτό.
3: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
3: Εγώ γι' αυτό διάβαζα.
0: Πρέπει να παραχθεί... Το θέμα είναι η διανομή, αλλά πριν διανομηθεί ο πλούτος, πρέπει πρώτα απ' όλα να παραχθεί. Αυτό είναι η αρχή, ρε παιδί μου, των πάντων. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Από εκεί ξεκινάει.
3: Δεν υπάρχει τίποτα όμως γι' αυτό.
0: Δεν θα υπάρχει. Γιατί τι σε πειράζει?
1: Εγώ πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Γιατί όλα πρέπει τώρα να τα. Κάτσε, ρε φίλε. Δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε για μετά. Όλα θα τα λύσουμε σε ένα. Εντάξει. Άμα ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε
3: έτσι,
0: καθόλου
3: μπορεί
0: ενδιαφέρον.
3: Να
0: ναι. Μπορεί να μην υπήρχε ενδιαφέρον μετά.
3: Αλλά
1: και γενικώ το βλέπω.
3: Δεν είναι πρόβλημα το Τσίπρα. Γενικώς το βλέπω.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν διάφορα πράγματα και δεν τα λες και όλα, ας πούμε. Έχει πει ο κύριος Τσίπρας, δεν ξέρω, το γράφει προφανώς και στο μανιφέστο του, για τον πατριωτικό φόρο.
1: Το έχει πει, το έχει πει.
2: Το έχει πει όμως,
1: το
2: και εκτενώς έχει αναφερθεί.
1: Πρόσφατα
2: μαζέψει
1: το έχει πει,
2: τους,
1: ναι,
2: πλούσιους.
1: Ναι.
2: Και για λόγους.
3: Σου λέω, εγώ δεν είπα πώς θα φορολογείς τον πλούτο. Πώς θα τον παράγεις, λέω.
1: Α.
3: Τι θα κάνεις, τι φτιάχνουμε, ρε παιδί μου, τι φτιάχνουμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Εντάξει, αυτό
3: πατάτες,
2: τουρισμό
3: φτιάχνουμε. Όχι, και... λέει για τουρισμό, λέει. Όχι στη μονοκαλλιέργεια τουρισμού.
2: Μπράβο.
3: Συμφωνούμε. Τι. Ναι. Να καλλιεργήσουμε τι. Να μην καλλιεργήσουμε τουρισμό. Τι να καλλιεργήσουμε, δεν το λέει. Δεν το λέει αυτό, δεν το λέει κανείς.
1: Μπορεί να το κρατάει για να μην το κλέψουν.
2: είναι θα έχουμε μία συζήτηση να γίνεται. Άμα τα λύνουμε όλα στα γραπτά.
0: Μπράβο. Τι... Εγώ θυμάμαι και ένα κόμμα που είχε κατέβει στις εκλογές και είπαμε, έλεγε: έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Θα σας το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο, και αυτό είπαμε.
0: Όχι, το θυμάμαι και τον αρχηγό του.
1: Α, όχι, θα... και εγώ θα το. Εγώ,
0: που δεν υπάρχει αυτό το κόμμα πέρα.
1: Λοιπόν, ναι. Επειδή πρέπει να υπερασπιστώ.
0: Να υπερασπιστείς ό,τι θες.
3: Να υπερασπιστείς.
2: Όποιον θες και τι θες.
1: Για το χάρη της συζήτησης βασικά. Άμα τα πει όλα από τώρα.
0: Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον, ρε παιδιά. Ναι.
3: Παιδιά, ωραία. Ναι. Να τα πει όποτε θέλει.
0: Συνέχεια.
3: Εγώ απλά κρίνω, διαβάζω ένα μανιφέστο. Ναι. Το οποίο είναι για την πολιτική οικολογία, την ριζοσπαστική αστερά και το τρίτο, δεν θυμάμαι ποιο είναι το στοιχείο. Λοιπόν, ωραία. Αυτό λοιπόν το μανιφέστο είναι 7.500 λέξεις. Λέω ότι μέσα εκεί θα μπορούσε να χωρέσει ένα πράγμα το οποίο έστω να προειδεάζει. Εντάξει, δηλαδή να βάζει το θεωρητικό υπόστρωμα και να πει
2: θα
3: σου
2: πει. Έχει μιλήσει μαζί του και το ξέρει ότι δεν θα βγάλει μετά ολόκληρο άλλο τέτοιο που θα είναι για την παραγωγή του.
0: Άλλε 8.000.
1: Όπου πάλι πρέπει να πα τα καλή βία.
0: Εν τω μεταξύ έλεγε η Κατερίνα, ας πούμε, για τον, αυτό το φόρο,
2: τον
0: πατριωτικό φόρο, ναι, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέτοια έλεγε σε άλλο βαθμό, έλεγε και ο Μαμπντάνη. Ας πούμε, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Και διαβάζω τώρα, για παράδειγμα, ότι δεν βγήκε η φορολόγηση των πλουσίων, γιατί περισσότεροι πλούσιοι σηκώθηκαν και έφυγαν από τη Νέα Υόρκη καταρχήν. Και τώρα λέει, ζητάει, επειδή έχει πτωχεύσει ο Δήμος, γιατί τον πτώχευσαν οι προηγούμενοι, ζητάει λεφτά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είναι λυμένα. Οπότε θα το βρούμε πηγαίνοντας, ρε Σικώστα και εσύ, Κατερίνα.
3: Εντάξει, σιγά σιγά. Αλλά ξαναλέω, αν το προβλήμα ήταν μόνο Τσίπρας, θα το περιορίσαμε εκεί. Ναι. Γενικώς δεν υπάρχουν τέτοιες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο και τέτοια συζήτηση δεν γίνεται γενικώς. Το τι πρέπει να παράγει αυτή η χώρα, πώς να το παράγει, ποιοι. Η αλήθεια
1: είναι ότι
3: τόσ,
1: οι περισσότεροι
3: πότε...
1: δίνουν.
2: Ναι, παιδιά, τι σκέφτεται.
0: Θα σου πω εγώ, όχι.
2: Ναι. Από τα σως, δηλαδή. Όσο
0: είναι από τα σως. Να ενισχυθεί ο πρωτογενής
1: και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Αυτό. Οπότε, ναι. Από
2: γιατί
0: εκεί.
2: Αποτελεί το 90%.
1: Τώρα μην δίνουμε ιδέες όμως εμείς.
2: Να σου πω, ξέρεις, σκέφτηκα τώρα.
0: Ή να τις κατοχυρώσουμε με κάποιο τρόπο. Ναι.
2: Debate πολιτικών αρχηγών. Πολλοί αρχηγοί δεν θα είναι.
3: Τι, νομίζω η εξοκοινοβουλευτική δεν θα είναι.
2: Ναι,
3: θα είναι μόνο κοινοβουλευτική.
1: Α, δεν θα είναι. Εντάξει.
3: Θεωρώ.
2: Καλά. Όχι, υπάρχουν και για να αλλάζουν, ρε παιδί μου.
3: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όσο με τη μισό την προηγούμενη φορά.
0: Ο κύριος Κασελάκης, ας πούμε, δεν θα είναι. Λέω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κασελάκης. Η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κοινοβουλευτική.
3: Σωστά.
2: Ναι.
3: Παιδί μου,
0: δηλαδή,
3: την φορά
0: αν πάμε με τους προηγούμενους κανόνες.
3: Δεν ήταν ζωικό στο πουλού, πήγε στη Βουλή.
0: Αυτή δεν θα είναι στο debate. Εάν και εφόσον
2: γίνει. Τώρα θα είναι.
3: Τώρα θα είναι, μπράβο.
0: Προβλέπω εκ των προτέρων, εγώ τώρα από εδώ και κάνω την πρόβλεψη, ότι δεν θα γίνει debate. Όλων των πολιτικών αρχηγών.
2: Λες να διαφωνήσουν στους όρους.
3: Επειδή κάθε φορά το κάνουν όμως. Δηλαδή από εδώ, από εκεί λένε κάνουν, αλλά τελικά γίνεται στο τέλος.
0: Εγώ τολμώ αυτή την πρόβλεψη από τώρα.
1: Τέλος πάντων, άμα γίνει debate.
0: 4 Μαΐου.
1: Άμα γίνει debate, να φωνάξουν εμάς να κάνουμε ερωτήσεις για αλλαγή.
0: Όχι.
3: Όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Όχι. Εγώ στο κοντρόλ θέλω να είμαι.
1: Ναι.
0: Να σας μιλάω στο αυτή.
3: Στο debate το ενδιαφέρον είναι εκεί. Λες λοιπόν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Δύο από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ναι. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ, θα κατέβουν αυτόνομα σε επόμενες εκλογές.
2: Δεν το ξέρω.
3: Άρα θα είναι αρχηγοί τους που είναι τώρα στη Βουλή. Θα είναι, δηλαδή το debate αρχίζει και γίνεται λίγο πολυσύνθετο.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ειδικά.
1: Όλο απορρίσσει σήμερα, Κώστα.
0: Είδες άμα πηγαίνει και τρώει στα καλύβια το Σάββατο.
3: Μετά αρχίζει.
0: Μετά αρχίζει. Ναι. Είναι μια γόνιμη περίοδος μετά το. Μετά τα καλύβια, πολύ γόνιμη αυτή η περίοδος.
2: Ναι. Παιδιά, έχω να σα πω ότι πήγα και είδα το Διάβολο φοράει πράντα το 2.
1: Για πες.
2: Ωραία ταινιούλα. Περνάει πολύ ευχάριστα. Η ώρα. Λυπήθηκα τους άντρες που ήταν εκεί.
3: Μην το λες περνάει ευχάριστα η ώρα. Είναι αυτό που λες ωραία κοπέλα.
2: Καλό παιδί.
3: Καλό
2: παιδί. Δεν είναι για Όσκαρ, είναι μια όμως ωραία.
1: Ναι. Μα δεν περιμέναμε για Όσκαρ τώρα. Ναι.
2: Ήταν η αναλογία γυναικών προς αντρών, ήταν 8 προς 2 χαλαρά. Και αυτοί οι έρμοι που είχαν έρθει συνοδεύοντας
1: σύζυγους. Ναι.
2: Και ίσως να μην ήξεραν πόσο γυναικείο είναι, τέλος πάντων, ότι έχει θέμα τη μόδα, ότι οι πρωταγωνίστρες είναι μόνο γυναίκες.
0: Εγώ το ένα που είχα δει το είχα απολαύσει, δηλαδή μου άρεσε, πώς το λένε.
2: Ωραία. Θα σε αρέσει και το 2, λοιπόν.
3: Ναι.
2: Θα σε αρέσει και το 2. Θα είσαι ανάμεσα στους κύριους αυτούς που τους είδα να βγουν και να κάνουν μόνοι τους διαλύματα και να ξαναμπαίνουν μέσα.
0: Όχι. Εγώ θα το έβλεπα πολύ ευχαρίστως όταν το έβλεπα. Δηλαδή, καταρχήν, ούτως ή άλλως παίζει Meryl Streep, παίζει η Hathaway, οπότε ούτως ή άλλως από μόνο του είναι.
2: Εγώ νομίζω ότι την παράσταση στο 2 την κλέβει η Emily Blunt. Αλλά θα το δεις πρώτα και θα μου πεις.
0: Όταν το δω, θα σου πω. Θα το δω. Ωραία. Είχα και, ναι. και φίλους που πήγαν και ήταν το Μάικλ Τζάκσον.
1: Οπα, πες της Κατερίνας γιατί την ενδιαφέρει πάρα πολύ.
2: Πες οικονομανίκια.
3: Όχι, και Κατερίνα.
0: Οι οποίοι λέγανε ότι ήταν, το ξέρω ότι το είδε, μα μας το είχε πει, ότι είναι μονόπατο, είναι ύμνος στο Μάικλ Τζάκσον, δεν έχει τίποτα.
2: Ναι, και του αξίζει να είναι ύμνος, ναι, παρακάτω.
0: Αλλά βγήκαν όλοι με αυτό το λες, το feel good διάθεση.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα, δηλαδή.
0: Το χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε και κανένα τέτοιο. Εντάξει, φτάνει ο προβληματισμός.
1: Με το Μάικλ Τζάκσον πρέπει να διαχωρίσει τα δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να διαχωριστούν τα δύο πράγματα. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, πέρα από το τι ήταν στην προσωπική του ζωή, το οποίο
0: δεν ξέρει κανείς.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους τους καλλιτέχνες ισχύει αυτό όμως.
1: Δεν θα μάθουμε και απόλυτα.
0: Σχεδόν με όλους.
1: Ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Τεράστιος.
0: Άλλαξε τη μουσική. Τι να κάνουμε. Ναι.
2: Ναι. Και το χορό και τα βίντεο κλιπ και πολλά άλλα.
3: Σε γενικές γραμμές όμως δεν είναι κακό να περνάμε και το μήνυμα στα παιδιά μας ότι ένας ενήλικος να κοιμάται με ένα παιδί σε μονό κρεβάτι
1: δεν είναι κανονικό.
3: Δεν είναι φυσιολογικό.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Απλώς δεν έχει συμβεί ποτέ. Και αν έχεις εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη, είχε αθώθει.
3: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
2: Είχε πει στο δωμάτιο και ήταν τέλος πάντων, είχε μιλήσει και ο σωματοφύλακας το δωμάτιο, ήταν ένα ολόκληρο σπίτι. Τέλος πάντων.
3: Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι.
2: Όχι, σύμφωνα.
3: Λέει ότι κοιμόντουσαν να δεν κάνα κάτι άλλο.
0: Άλλο τι λέει. Άλλο τι λέει, γιατί μετά αποδείχθηκε ότι τα μισά από αυτά που έλεγε δεν ίσχυαν.
2: Ναι. Ήταν ψευδό.
0: Και αυτό γιατί ήθελε κάποια χρήματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό έχει αποδειχθεί. Είναι αυτό που λέει η Καταρίνα. Αν έχει εμπιστοσύνη ή δεν έχει εμπιστοσύνη στην αμερικανική δικαιοσύνη. Γιατί είναι λίγο. Εντάξει.
2: Ναι. Ήταν τέλο πάντων μια υπόθεση του 93.
3: Το πήγαμε από την ελληνική στην αμερικανική δικαιοσύνη που έχω εμπιστοσύνη.
0: Ναι, γιατί.
1: Πρέπει να κάνουμε focus τώρα γιατί έρχεται η Eurovision.
2: Α, καλά, ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να κάνουμε focus προς τα εκεί τώρα. Είμαστε πρώτα
3: από αύριο.
1: Συγκεντρωμένοι.
0: Στοχοπροσιλωμένοι
1: για να το σηκώσουμε.
3: Εμείς θα ξαναπάμε διάλειμμα και μετά γυρνάμε με Άνοιξη Σοφία Βόσου σαν σήμερα.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι, το ξέρουμε.
3: Το 91.
1: Ναι.
3: Σαν σήμερα.
1: Αδικηθήκαμε. Αδικηθήκαμε.
3: Ισχύει.
2: Μα δεν αδικηθήκαμε.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ σχεδόν έκλαιγα εκείνο το βράδυ, βέβαια.
2: Παιδιά, είχα ακούσει κάποια στιγμή τον Ανδρέα Μικρούτσικο που το έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι ότι είχε εμπνευστεί από το τούτου του τηλεφώνου για την αρχή.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα λοιπόν, έχεις ταλέντο.
3: Πάμε, πάμε. Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, παιδάκια.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε, ρε, εσύ.
1: Ε,
0: πάμε.
1: Και επιστρέφουμε, παιδιά, μείνετε εδώ. Να.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η Αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Όπως ανακοίνωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι τόμαχοι στη χώρα του. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 300 FM. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα. Και αντί να καλοκαιριάζουμε, χειμωνιάζουμε. Πάλι έχει κάτι μαυρίλες ο ουρανός. Αυτό το τριήμερο, για όσους καθίσανε 3 μέρες, το καταυχαριστήθηκαν με βροχές, με συννεφιές. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα 16 βαθμούς. Θα μας τρελάνει ο καιρός. Ούτε πώς να ντυθούμε ξέρουμε. Ούτε αν θα βάλουμε μπουγάδα, όπως λένε και στο χωριό μου. Σύμφωνα πάντως με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, μετά τις 12 θα είναι καθαρός ο ουρανός. Θα ανοίξει δηλαδή ο καιρός. Και από αύριο επιστρέφει η συννεφιά. Τετάρτη μας δείχνει και βροχές. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 21 βαθμούς, σύμφωνα πάντα με την ΕΜΗ. Σε χαμηλά επίπεδα υγρασία, εκεί στο 55%. Κάτι είναι και αυτό.

Ξεχάσαμε να πούμε ποιοι είμαστε. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Μπορείτε να μας ακούτε και live μέσω της εφαρμογής ERTECO. Με μια πολύ απλή διαδικασία κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet σας, επιλέγετε περιφέρεια, Κέρκυρα και είμαστε στα αυτιά σας. Και σας σήμερα, 4 Μαΐου του 1967, η Χούντα μεταφέρει χιλιάδες πολιτικούς αντιπάλους στη Γιάρο. Λίγες μέρες μετά το προξικόπημα της 21ης Απριλίου, η στρατιωτική δικτατορία άρχισε ένα από τα πρώτα μεγάλα κύματα καταστολής της. Χιλιάδες πολιτικοί αντίπαλοι, αριστεροί, συνδικαλιστές, φοιτητές και πολίτες που θεωρούνταν ύποπτοι για αντιδιδακτορική δράση μεταφέρθηκαν στη Γιάρο. Το απομονωμένο νησί των Κυκλάδων, που ήδη είχε χρησιμοποιηθεί ως τόπος εξορίας και φυλάκισης στα μεταφυλιακά χρόνια, ενεργοποιήθηκε ξανά από το καθεστώς των συνταγματαρχών. Οι εκτοπίσεις στη Γιάρο έγιναν σχεδόν αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας και εντάχθηκαν σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξουδετερώσεις καθοργανωμένης πολιτικής και κοινωνικής αντίστασης. Παράλληλα με τις συλλήψεις και τις εκτοπίσεις, η Χούντα προχώρησε στη διάλυση πολιτικών, συνδικαλιστικών, φοιτητικών και πολιτιστικών οργανώσεων. Η δημόσια ζωή τέθηκε υπό ασφεκτικό έλεγχο, οι πολιτικές ελευθερίες καταργήθηκαν και η λογοκρισία επιβλήθηκε ως βασικό εργαλείο του νέου καθεστώτος. Η Γιάρος έγινε έτσι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της 7χρονης δικτατορίας, αφού το καθεστώς τη χρησιμοποίησε από τις πρώτες ημέρες να επιβάλλει το φόβο στην κοινωνία. Η ακριβής αποτίμηση του αριθμού των κρατουμένων διαφέρει ανάλογα με τις πηγές. Ωστόσο, οι περισσότερες αναφορές συγκλίνουν στο ότι στη Γιάρο οδηγήθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, περίπου 7.000, μέσα στις πρώτες ημέρες μετά το πραξικόπημα. Το γεγονός παραμένει μία από τις πρώτες και πιο σκληρές πράξεις καταστολής της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

Και σήμερα ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει, τα εμπορικά πλοία δεν θα συνοδεύονται από πολεμικά. Μιλάνε για μια συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων και κρατών που δεν συμμετέχουν στον πόλεμο, αλλά τα πλοία τους είναι εγκλωβισμένα στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν από την άλλη πλευρά ανακοινώνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης πυρός. Και εδώ στη χώρα μας η τιμή της βενζίνης όλο και ανεβαίνει, ο πληθωρισμός να μην το συζητήσουμε. Για να μπει σε σούπερ μάρκετ πρέπει να κάνεις το σταυρό σου 5-6 φορές. Να μην το συζητήσουμε το βενζινάδικο. Και έρχονται και οι μέρες που έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, που η τιμή της κιλοβατόρας έχει φτάσει στα 0,19. Και η πρόταση που σου κάνουν είναι να φύγεις από το πράσινο και να πας στο μπλε με 2 χρόνια δέσμευση και να πέσει η τιμή εκεί γύρω στα 0,15. Όλα αυτά τα λέμε γιατί εκεί χρειάζεται η παρέμβαση της κυβέρνησης, στο ότι ο κόσμος δεν μπορεί πλέον να ζήσει. Και κάποιοι άλλοι παίζουν στην πλάτη των Ευρωπαίων πολιτών, όλων των πολιτών βασικά, σκάκι. Λέγαμε από την αρχή ότι αυτός ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα ωφελήσει κανέναν και κυρίως δεν θα ωφελήσει τους πολίτες όλου του κόσμου. Γιατί δεν έχουμε μόνο εμείς αυξήσεις, μην μπερδευόμαστε. Παντού υπάρχουν. Απλά εμείς έχουμε και κάτι μισθούς που και χωρίς τις αυξήσεις δεν έβγαινες.

Και από την Πρωτομαγιά έχει ξεκινήσει και επίσημα η αντιπερική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νόμου Κέρκυρας ενημερώνει ότι λόγω των κλιματικών συνθήκων η προσοχή όλων μας είναι απαραίτητη για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την προστασία της ζωής και των περιουσιών μας. Απαγορεύεται ρητά από την Πρωτομαγιά η καύση υπολοιμμάτων φυτικής βλάστησης, απορριμμάτων και η γέννη χρήση φωτιά στην Ήπεθρο ανεξαρτήτου δίκτυα επικινδυνότητας. Ακόμη απαγορεύεται και το κάπνισμα με λυσόν όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 ή 5. Και ενημερώνει φυσικά ότι ο εμπειρισμός βάσει του νέου ποινικού κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση ή κάθριξη χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και χωρίς δυνατότητα εξαγοράς της ποινής και επιπλέον χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ. Μας τα υπενθυμίζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νόμου Κέρκυρας για να μην υπάρχουν αργότερα παρεξηγήσεις. Και η παραλία το Πόρτο Τιμόνι βρίσκεται στις 10 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης. Η παραλία της Βόρειας Κέρκυρας δεσπόζει στην ένατη θέση της λίστας που δημιουργήθηκε και ψηφίστηκε από περισσότερους των 1.000 επαγγελματιών του ταξιδιωτικού κλάδου

0: στη λίστα που έχει εντόνο ελληνικό χρώμα. Κορυφαία παραλία ψηφίστηκε η Φτέρη της Κεφαλαιονιάς. Στην πέμπτη θέση συναντάμε το Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, με το Πόρτο Τιμόνι να είναι η τρίτη κατά σειρά παραλία του top 10 της λίστας. Και μένοντας στη Βόρεια Κέρκυρα, έχουμε μια ανακοίνωση από την Ένωση Γονέων του Γυμνασίου Καρουσάδων. Με τίτλο «Μας εμπέζει η Δημοτική Αρχή». Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Καρουσάδων μέσω αυτής της ανακοίνωσης εκφράζει την αγωνία για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου των Καρουσάδων αλλά και τη δυσφορία για το συνεχιζόμενο έμπαικμο της Δημοτικής Αρχής, όπως αναλυτικά τονίζουν στην ανακοίνωσή τους. Πάνε πάνω από τρεις μήνες από τότε που η μεγάλη κακοκαιρία δημιούργησε ακόμη περισσότερα προβλήματα στο ήδη επιβαρημένο κτίριο του Γυμνασίου Καρουσάδων. Καθίζηση εδάφους, ρογμές, πλημμύρα στο υπόγειο ήταν μερικά από τα θέματα που προκάλεσαν την ιδιαίτερη ανησυχία όλων των γονέων. Συνεχίζοντας την ανακοίνωση, οι γονείς επισημαίνουν ότι μετά τις συνεχιζόμενες εκκλήσεις ήρθαν πράγματι ειδικοί εμπειρογνώμονες, μηχανικοί, ώστε να ελέγξουν τη στατικότητα και ασφάλεια του κτηρίου που στεγάζει τα παιδιά στη μαθησιακή τους προσπάθεια. Δυστυχώς, τρεις μήνες μετά, τόσο εμείς όσο και η διεύθυνση του γυμνασίου, ακόμη περιμένουμε την απάντηση των ειδικών στο πολύ σοβαρό ερώτημα που θέσαμε εξ αρχής. Είναι τελικά ασφαλές το κτίριο? Μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε περίπτωση ενός μικρού σεισμού ή μιας νέας κακοκαιρίας ότι το κτίριο θα αντέξει και τα παιδιά μας θα επιστρέψουν στο σπίτι ασφαλή? Και συνεχίζοντας, οι γονείς υπογραμμίζουν ότι ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, παρά τις αντιρρήσεις της ΕΛΜΕ, της Ένωσης Γονέων, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Καρουσάδων και σύσσωμη της αντιπολίτευσης, προχώρησε σε ψήφιση δημιουργίας ειδικού σχολείου στο ίδιο αυτό προβληματικό κτίριο με υποδομές επικίνδυνες για όλους. Επισημαίνουν ότι κατανοούν απόλυτα την ανάγκη δημιουργίας ενός ειδικού σχολείου στο βορρά της Κέρκυρας, το επικροτούν και το υποστηρίζουν με όλες τις δυνάμεις, όμως οι προδιαγραφές ενός τέτοιου σχολείου είναι πολύ συγκεκριμένες και το Γυμνάσιο Καρουσάδων απέχει έτη φωτός από αυτή την πραγματικότητα. Και από το βορρά ερχόμαστε στην Κεντρική Κέρκυρα, που είχαμε την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο, που ομόφωνα ψήφισε την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, των δημοτικών τελών που ήδη είχαν αυξηθεί περίπου εδώ και ένα χρόνο, απλά πάγωσε με αποφασή το ΣΤΕΛ λόγω λάθος στην τυπικότητα της διαδικασίας. Ήταν ένα τυπικό λάθος ουσιαστικά, όχι ουσιαστικό. Σε αυτή τη συνεδρίαση της Τετάρτης που χαρακτηρίστηκε από ένταση, είχαμε και την αποχώρηση της παράταξης της Μερόπης Σιδρέου. Η παράταξη της κυρίας Σιδρέου εξέδωσε ανακοίνωση μετά την αποχώρηση της από το Δημοτικό Συμβούλιο, τονίζοντας, επισημένοντας το σοβαρό προβληματισμό για την ποιότητα της δημοκρατίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αντί για ουσιαστικό διάλογο και σεβασμό στο ρόλο της αντιπολίτευσης, παρατηρείται από πρόεδρο και δήμαρχο μια πρακτική περιορισμού του λόγου, διακοπών και απαξίωσης κάθε διαφορετικής άποψης. Μια πρακτική που δεν συνάδει με τις αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας και της θεσμικής ισορροπίας. Θυμίζουμε ότι Δημοτικός Σύμβουλος της Μερόπης Σιδρέου είχε ζητήσει το λόγο και ο πρόεδρος του είπε ότι δεν του τον δίνει. Επικράτησε ένταση και έτσι αποχώρησε η παράταξη της Μερόπης Ιδραίου. Παρ' όλα αυτά, η ανταπροσαρμογή των δημοτικών τελών πέρασε και ας ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις δηλώσεις, από το τι είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η κυρία Τσιμπούλη, και ο Αντιδημάρχος ο κύριος Γιαννούλης, για τα στοιχεία, τα οικονομικά νούμερα που έχει, για την αποκομιδή των απορριμμάτων, δηλαδή που πάνε τα χρήματα από τα δημοτικά τέλη. Ας τους ακούσουμε.
1: Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν να λάβουμε νέα απόφαση για το 2026 με τους ίδιους συντελεστές αύξησης με αυτούς που ίσχυαν το 2025. Η απόφαση που θα ληφθεί θα ισχύσει από 1η-1η-26, επισημαίνουμε και τονίζουμε. Και πάλι ότι η αύξηση των τελών υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και όχι με τις παραγόμενες ποσότητες απορριμμάτων. Γι' αυτό και η νομολογία μιλάει για καταπροσέγγιση αναλογικότητα εσόδων και εξόδων. Για το 2024 το σύνολο των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού ήταν 11.433.613,87. Για το 2025 είχαμε 18.624.191,11. Βέβαια, εδώ, αν συμπεριλαμβάνονται κάτω τέρω και τα οι δύο τελευταίοι μήνες, Νοέμβριος και Δεκέμβριος του 2025, οπότε το σύνολο των εσόδων μας ανέρχεται περίπου στα 20 εκατομμύρια. Και για το 2026 έχουν προϋπολογιστεί έσοδα 20.728.619,76.
2: Τα κόστη διαχείρισης των απορριμμάτων ανά έτη είναι 21 ευρώ τον τόνο και το 2018 διαχείριση με εναπόθεση στο χυτά τεμπλονίου 57 ευρώ. Τον τόνο το 2019, διαχείριση με δεματοποίηση, όπως θυμόμαστε, και ως την έναρξη της μεταφοράς των απορριμμάτων. Το έτος 2021 ξεκινά η μεταφορά των αστικών απορριμμάτων για τη διαχείριση σε εργοστάσια της υπηρετικής χώρας. Τότε τα κόστη εκτοξεύονται. Κόστος διαχείρισης καποδιστριακών δήμων και ενιαίου δήμου 21 ευρώ. Κόστος διαχείρισης έτος 2021 146,21 ευρώ. Κόστος διαχείρισης έτος 2022 147,78. Κόστος διαχείρισης έτος 23 160,38 ευρώ. Κόστος διαχείρισης έτος 2024 186,34 και κόστος διαχείρισης έτος 2025 191,28. Τελευταίος και κλείνοντας, το 2026 το κόστος διαχείρισης ανέρχεται στα 215,08 ανατόνο φυσικά. Αυτή η αύξηση του κόστους διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων απαιτούσε ήδη από το 2021 τη γενναία αναπροσαρμογή τελών.

0: Μείνοντας στο θέμα, οι επικεφαλής αντιπολίτευσης αντέδρωσαν έντονα, με τον Γιάννη Μπορμπότη από τη Λαϊκή Συσπήρωση να τονίζει ότι οι μισθοί των εργαζομένων παραμένουν πολύ χαμηλά και βάλλονται από την ακρίβεια. Ο Τάκης Μεταλλινός τόνισε ότι είναι παράλογη τόσο μεγάλη αύξηση και δεν ανταποκρίνεται σε βελτίωση της καθαριότητας. Και ο Γιώργος Καρύδης είπε ότι και αυτή η απόφαση δεν ευθυγραμμίζεται με τον κανόνα όρη πένων πληρώνει και δεν διαχωρίζει τις ευαίσθητες κατηγορίες των πολιτών.
1: Η Δημοτική Αρχή εμένει σε μία πιστή, σε μία λογική πλήρους ανταποδοτικότητας, όχι μόνο στο κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού και της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά σε όλα τα επίπεδα. Το κάνει βάζοντας τέλος στο Μον Ρεπό, βάζοντας τέλος στο Δημοτικό Θέατρο που είναι κλειστό, βάζοντας τέλος στον κήπο του λαού, βάζοντας τέλος στα βήματα που κάνουμε, βάζοντας τέλος παντού. Έρχεται ο Δήμος να μας ξαναφορολογήσει διπλά και τρίδιπλα. Να μας φορολογήσει για ποιο πράγμα? Να μας φορολογήσει για μία διαχείριση απορριμμάτων για την οποία ο κυριακός λαός δεν έχει ευθύνη.
2: Τι να πω τώρα για τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Τα έλεγα μέρες τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις δημόσιες παρεμβάσεις μου. Ξαφνικά για το ίδιο θέμα τώρα κατηγορούμε εγώ και όλοι οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης ότι πάμε να κυβερνήσουμε ένα καράβι το οποίο είναι κινδυνεύει να βουλιάξει εάν δεν ψηφίσουμε την αναπροσαρμογή αυτών των τελών. Περίεργα πράγματα? Για μένα όχι. Το καταγράφω όμως για την κερδιακή πραγματικότητα.
3: Σύνταξη ειδικής οικονομοτεχνικής μελέτης για την ορθολογική και ανταποδοτική λειτουργία της αύξησης των δημοτικών τελών. Υπάρχει σαφής παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, η οποία προβλέπεται πάλι από τον νόμο 25-75. Δηλαδή, όταν αυξάνεις τα δημοτικά τέλη στους δημότες, οφείλεις λόγω της αύξησης να ανταποδώσεις αυτά που εισπράττεις. Και ρωτάμε σήμερα, τι ανταποδοτικότητα υπήρχε από την αύξηση των δημοτικών τελών? Τι καλύτερο είδανε ή τι καλύτερο θα δούνε? Δεν το αναφέρατε.
0: Η απόφαση όμως του Δημοτικού Συμβουλίου βρίσκει αντιδράσεις και στους πολίτες. Είχαμε μια κοινή ανακοίνωση του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης και του Συλλόγου το Άλσος. Όπως υποστηρίζουν μέσω της ανακοίνωσή τους, οι δημότες καλούνται να καταβάλουν υψηλότερα τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Χαρακτηριστικά λένε, σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας, η επιβάρηση αυτή επιτείνει τις πιέσεις στα νοικοκυριά. Παράλληλα, επισημαίνονται ελλείψεις σε βασικούς τομείς, όπως η καθαριότητα και η συντήρηση δημόσιων χώρων σε περιοχές της Κέρκυρας, ενώ γίνεται λόγος για απόρριψη προτάσεων της αντιπολίτευσης από τη Δημοτική Αρχή. Οι φορείς ζητούν καλύτερη διαχείριση πόρων και ουσιαστική ανταποδοτικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν μπορούν να αποτελούν τη μόνιμη λύση για την κάλυψη οικονομικών αναγκών του Δήμου.

Και πλησιάζοντας προς το τέλος σιγά σιγά, πάμε να δούμε λίγο την αθλητική μας επικαιρότητα. Το Σάββατο είχαμε τον τελικό κυπέλλου ποδοσφαίρου Κέρκυρας ανάμεσα στην Λευκύμη και τον Θηναλιακό. Η Βασίλισσα του Νότου επικράτησε με 2-0 του Θηναλιακού και επέστρεψε στο θρόνο της ως κυπελούχος. Την Κυριακή είχαμε την από κοινού βράβευση, απονομή των πρωταθλητών πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου Κέρκυρας και Β', με τον ΟΦΑΜ να χρήζεται πρωταθλητής της πρώτης κατηγορίας και να κερδίζει το εισιτήριο για τη Γάμα Εθνική. Και τον Κερκυραϊκό, πρωταθλητής της δεύτερης κατηγορίας, να πανηγυρίζει την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία. Πριν από τις βραβεύσεις, υπήρξε φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων. Ήταν γενικώς μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία γιορτή του ποδοσφαίρου. Και περνάμε και στο πόλο. Όπου ο ΝΑΟΚ δεν πήγε στην Κρήτη. Θυμίζουμε ότι ο ΝΑΟΚ είναι στα play-off της Α2 ανδρών. Στην πρώτη φάση, στην προμητελική φάση, είχε κληρωθεί με τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Η ομάδα της Κρήτης δεν είχε έρθει στην Κέρκυρα στον πρώτο αγώνα. Ο ΝΑΟΚ πήγε στην Κρήτη για τον δεύτερο αγώνα, κέρδισε το ματς και πήρε έτσι το εισιτήριο για την ημιτελική φάση. Στην ημιτελική φάση, αντίπαλος του ΝΑΟΚ είναι ο Όφι, ο οποίος επικράτησε με 2-1 νίκες επί του ΟΗΚ Βόλου. Την περασμένη Τετάρτη, 29 Τετάρτου, ήταν προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας του ΝΑΟΚ με τον Όφι εδώ, στο κλειστό κολυμπητήριο της Κέρκυρας. Ο Όφι δεν ήρθε, δεν ταξίδεψε στο νησί μας και έτσι ο ΝΑΟΚ πήρε το μάτς στα χαρτιά και έκανε το 1-0 στις νίκες. Χθες ήταν προγραμματισμένο να γίνει το δεύτερο μάτς στην Κρήτη αυτή τη φορά και αυτή τη φορά δεν κατέβηκε ο ΝΑΟΚ, αντιδρώντας κυρίως στην αντιμετώπιση που έχει από τις ομάδες της Κρήτης. Έτσι έχασε στα χαρτιά το μάτς με 5-0 και το σκορ στις νίκες έγινε 1-1. Αλλά ο Όφι είναι υποχρεωμένος να έρθει στο νησί μας την ερχόμενη Κυριακή, 10 Μαΐου, όπου έχει οριστεί το τρίτο μάτς. Όποιος κερδίσει, παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό. Αν δεν έρθει η ομάδα της Κρήτης, θα υπάρξει μηδενισμός, γιατί θα είναι η δεύτερη φορά, για τον Όφι και υποβιβασμός. Αν όλα πάλαν καλά και ο ΝΑΟΚ πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, απέναντί του θα βρει τον Ηλυσιακό, που επιβλήθηκε και στο δεύτερο μάτς με 17-11 αυτή τη φορά, του Νηρέα Γέρακα.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Κέρκυρας 2018 επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη δυναμική του στο χώρο του Στίβου, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο διασυλλογικό πρωτάθλημα K18 που διεξήχθη στα Ιωάννινα. Οι αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου επέστρεψαν με συνολικά 11 μετάλλια, κατακτώντας 5 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα.

0: Και περνάμε στο κρίκετ γυναικών. Όπου η Εθνική Γυναικών Κρίκετ Δανίας έρχεται στην Κέρκυρα για διεθνείς αγώνες. Θα γίνουν τέσσερις διεθνείς αγώνες το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου στο γήπεδο της Μαρίνας Γουβιών, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στο γυναικείο κρίκετ και τη διεθνή αθλητική συνεργασία. Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ, η διοργάνωση αυτή αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για την ανάπτυξη του γυναικείου κρίκετ, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και την ανάδειξη της Κέρκυρας ως σημείο συνάντησης για το διεθνές κρίκετ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Λυκούργος Σκαδόπουλος με 2 ώρες ενημερωτική εκπομπή. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας ημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παραβίαση της εκεχηρίας ή όποια ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούς, η σαφής προειδοποίηση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, να αποσυμφορηθεί η ναυσιπλοεία μετά τον αποκλεισμό και τις επιθέσεις στην περιοχή. Η Αμερικανική Επιχείρηση Ελευθερία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα και, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Δεν προβλέπεται συνοδεία εμπορικών πλοίων από πλοία του πολεμικού ναυτικού, αλλά ένας μηχανισμός συντονισμού κρατών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενό πλοίο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Από την Τεχεράνη, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς στα στενά θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να απορρίπτει τη νέα ιρανική πρόταση, σύμφωνα με το Ισραηλινό Μέσο Κάν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της. Σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται μόνο στον τερματισμό του πολέμου, όχι στα πυρηνικά, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Ο Φρίντριχ Μέρτς δεν θα παραστεί σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία και τη Γερμανία θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας. Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για απόσυρση στρατευμάτων δεν συνδέεται με την κριτική του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος ωστόσο επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πύραυλοι Tomahawk στη χώρα του. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στη λίμνη Αρκάντια κοντά στην πόλη της Οκλαχώμα, σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Φτάνει σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για πολυήμερη επίσκεψη. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Αύριο αναμένεται να απευθύνει ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρελθόν θα αποτελεί το υπέρογκο κόστος από πληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ο καιρός
1: βελτιώνεται. Ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 4 Μαΐου 2026. Ακούτε την δεύτερη ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Χονδρογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες σήμερα, προκειμένου να δούμε την δεύτερη ματιά των γεγονότων σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Συνεχίζει την άδειά της η Μαρίνα Μοσχάτ, θα είναι από την Τετάρτη μαζί μας. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr 2610 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@ert.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην περιοχή μας. Ηλιοφάνεια μας δίνουν εδώ τα μοντέλα του μετρολόγων. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κατά κύριο λόγο διευθύνσεις. Θα γυρίσουν από το απόγευμα και μετά σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς έως 3 μποφόρ. Μας δίνει εδώ στις 9 νότιο-ανατολικούς 4 μποφόρ. Στους 21 βαθμούς η θερμοκρασία, στα μέγιστα επίπεδα. Αύριο, Τρίτη, 5 Μαΐου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με αραιή νέφωση. Οι άνεμοι θα είναι και πάλι μεταβλητοί, έως 3 μποφόρ, στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Είναι της Αγίας Ειρήνης αύριο, 5 Μαΐου. Λοιπόν, περισσότερες νεφώσεις μας δίνει η πρόγνωση για την Τετάρτη, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο. Ίσως λέει τα ξημερώματα να έχουμε κάποια ψυχάλα, 3 με 6 το πρωί. Οι άνεμοι νότιοι, κατά κύριο λόγο νότιο-ανατολικοί, νότιο-δυτικοί, έως 3 μποφόρ στους 21 βαθμούς θερμοκρασίας, στους 24 την Πέμπτη, παρακαλώ πολύ. Επίσης με νέφωση και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Νοτιάδες θα συνεχίσουν και την Παρασκευή. Θα έχουμε κάποιους νότιους ανατολικούς άνεμους έως 5 μποφόρ την Παρασκευή, που περιμένουμε κάποια ασθενή βροχόπτωση προς το μεσημεράκι. Με ηλιοφάνεια βλέπω εδώ το Σάββατο 9 Μαΐου. You ready? Look out! Λοιπόν, για να δούμε το χρονολόγιο της ημέρας, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα ιστορικά γεγονότα με την σημερινή ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, λέει σήμερα. Ημέρα πολέμου των άστρων. Και γιορτάζει η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Όταν λέει πολέμου των άστρων, εννοείται η γνωστή σειρά το Star Wars. Η απανταχού φίλη λέει της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας πόλεμος των άστρων, Star Wars, γιορτάζουν το κινηματογραφικό ατόρθωμα του George Lucas, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του είδους. Η Τετάρτη Μαΐου επελέγει από την παραφθορά της πιο γνωστής ατάκας της σειράς, May the Force be with you, σε May the Fourth be with you. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη δεκαετία του 70 βγήκε, κατάφερε ο George Lucas και έβγαλε αυτή την ταινία, είχαν μείνει όλοι έκπληκτοι, κατάπληκτοι. Είχε κατασκευάσει δικές του τρικέζες, δικές του κάμερες, δικό του τρόπο animation, τέλος πάντων γυρίσματος της συγκεκριμένης σειράς. Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα. Ξεκινάμε το 589, που σαν σήμερα συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκβε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στο ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό. Το Φιλιόκβε ήταν η αιτία. Η αφορμή μάλλον. Η αιτία ήταν η πολιτική διαμάχη που υπήρξε μεταξύ των ανατολικών και δυτικών περιοχών της πάλι ποτέ Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μεταξύ του Βυζαντίου δηλαδή και των υπόλοιπων. 1886, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του Οκτάωρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγου
συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίψει χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ, σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διατυπώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. 1949, για να μην πούμε για τα λόγια του, την γνωστή ατάκα του Τσόρτσιλ ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες. 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργα κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Γνωστά συγκροτήματα εμπνέονται από το γεγονός και γράφουν τραγούδια όπως το Οχάιο. Έχει μεταφερθεί το συγκεκριμένο γεγονός και στο Hollywood σε τηλεοπτική ταινία. 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση Van Gogh and an Stormwind, αποκλεισμένη από τη Θύελλα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου «Άνοιξη», το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει τη 13η θέση. Νομίζω ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουμε στείλει και τα πιο επιτυχημένα στη συνέχεια. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1655 ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, Ιταλός οργανοποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Το 1929 η Όντρεϊ Χέμπρον, Βρετανό Βελγίδα ηθοποιός. Το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με το Θανάση Βέγκο. Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1519 ο Λεωνάρντο Ντεμέντισι, ο δεύτερος. Είναι ο Λαβρέντιος ο δεύτερος λέει το Μεδίκον, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 ως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο ηγεμόν». Α, βιβλίο που διαβάζουν κατά κύριο λόγο αυτοί που ασχολούνται με τα πολιτικά. 1980 φεύγει ο Γιώζιπ Μπρος Τίτο, κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας. Έχει φιλοξενηθεί και εδώ στο Μόρεπο όταν τη δεκαετία του 50

2006 φεύγει σαν σήμερα ο Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδοτούν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει για να τελειώσει αυτή η υπόθεση με τον πόλεμο κάτω στο Ιράν. Πραγματικά οδεύει την ανηφόρα η βενζίνη. Τα καύσιμα έχουν ξεφύγει. Ερχόμουν και έβλεπα τιμή 2,13. Δηλαδή, πού θα φτάσουμε, έλεος. Τώρα λέει αποφάσισε να κάνει, να δράσει λέει ανθρωπιστικά, έτσι, ο Τραμπ, και να δημιουργήσει μία στρατιωτική επιχείρηση η οποία θα απεγκλωβίσει λέει τα πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα στο στενό του Ορμούς. Μιλάμε τώρα για 2.000 πλοία περίπου, έτσι δεν είναι μικρός αριθμός, και μιλάμε για τα πληρώματα αυτών των πλοίων τα οποία δεν μπορούν να φύγουν από εκεί. Το κάνει λέει για ανθρωπιστικούς λόγους, γι' αυτό και ετοιμάζει 100 αεροπλάνα αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους και αμέτρητο αριθμό μη επανδρομένων.

μένουν σκαφών, ντρόν δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα γίνει και που θα φτάσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Το Ιράν από την άλλη είπε ότι θα το θεωρήσουμε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Σημασία έχει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και είναι μια κατάσταση η οποία δεν αφορά μόνο την τιμή της βενζίνης, μετακυλίεται όλη αυτή η αύξηση και στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και ξέρετε, υπάρχει ένας κανόνας, έτσι όπως τον βλέπουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα, ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, δεν ξανακατεβαίνει. Ανέβηκαν 30-40% τα πάντα τότε που είχαμε το άνοιγμα του lockdown, υποτίθεται για να βοηθήσουμε τις βιομηχανίες να καλύψουν τα κενά τους και τις μαύρες τρύπες και τα λοιπά, και είπαμε όλοι άντε ας βάλουμε το χέρι στην τσέπη και δεν ξανακατέβηκε τίποτα. Αλλά εντελώς τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα καύσιμα. Δεν πάει να ανεβοκατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Δηλαδή θα το δείτε σε λίγο όταν τελειώσουν όλα αυτά. Τα καύσιμα, το βαρέλι από τα 110-120 πόσο θα φτάσει και τα λοιπά, θα ξαναπέσει ξανά 40-60 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνη όμως δεν θα ξαναπέσει στο 1,70. Θα το δούμε. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Θα είναι στο 2, 2 παρά και τα λοιπά. Γιατί ρε παιδιά, για ποιο λόγο? Είναι αυτό καλή λειτουργία της αγοράς? Προφανώς και όχι. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ σημαντική βράβευση του Όλκε και νομίζω ότι θα πρέπει να τα λέμε αυτά. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Όλκε, τον κύριο Δημήτρη Απέργη, να μας τα πει στις λεπτομέρειες. Από την άλλη, έτσι για να έρθουμε και στα τοπικά μας, έχουμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Φίλων της Νησίδας Βίδο. Μετά τις 9 θα μιλήσουμε γύρω στις 9.30 με τον κύριο Γιώργο Σκλαβούνο, που ήταν ένας από τους ανθρώπους που δημιούργησαν το συγκεκριμένο αυτό σύλλογο. Δεν μετέχει στη διοίκηση, απλά να μας πει ορισμένα πράγματα για τη φιλοσοφία του συγκεκριμένου συλλόγου. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε προχθές η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Σωματείου Φίλων του Βίδο. Παρουσιάστηκε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης με ιδιαίτερη αναφορά στις δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της νησίδας καθώς και στις πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Δόθηκε έμφαση στις παρεμβάσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στη συνεργασία με τοπικούς φορείς καθώς και στις προσπάθειες ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας του νησιού. Είναι ξεχωριστή αναφορά στον πρόεδρο του Συλλόγου και πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Γιώργο Γιάννη Κουρκουλό, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του, λόγω ηλικίας βέβαια, μετά από πολυετή προσφορά. Τα μέλη τον ευχαρίστησαν για τη συμβολή του και την διαχρονική του παρουσία στις δράσεις του Σωματείου. Να πούμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Παυλίδη, Ρεδεσινό, Ρούσου, Μεταλληνού, Γαστεράτου, Καρδόνα και Πυρομάλη θα συγκλωτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες. Οπότε θα ξέρουμε και την διάρθρωσή του. Είναι καλό να υπάρχουν ενεργοί πολίτες, να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις που να προστατεύουν ιδιαίτερα όμορφα στοιχεία του φυσικού και αστικού μας περιβάλλοντος. Το Βίδο έχει πολύ μεγάλη ιστορία και έχει και αγώνες γύρω από την προστασία του που ξεκινούν εδώ και δεκαετίες από τη μεταπολίτευση, και μετά μάλιστα υπήρξε ένα έντονο κίνημα κατά της τσιμεντοποίησής του και της αξιοποίησής του για τουριστικούς λόγους. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ένα έρημο νησί, έτσι όπως είναι το Λαζαρέτου, που έχει και αυτό βαθιά ιστορική
ιστορικό αποτύπωμα, αλλά στην ουσία είναι απροσπέλαστο. Ο βίδος πρέπει να είναι προσπελάσιμος και από τα παιδιά και από τους νέους και από τους κερκυραίους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα λειτουργικό αναψυκτήριο εκεί, έστω και ένα εστιατόριο έτσι όπως το γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια, να μην αποκόβονται οι κερκυραίοι και προφανώς να λειτουργούν οι κατασκηνώσεις. Μέσα από τις κατασκηνώσεις ή τα παιδιά θα συνδεθούν με τη συγκεκριμένη νησίδα και θα αποκτήσουν μνήμες παιδικές, οι οποίες είναι οι πιο έντονες. Με πολύ χαρά θυμάμαι την κόρη μου που έχει πάει σε κατασκήνωση, αλλά και στη δημιουργική το καλοκαίρι που πηγαίνω έρχονται κατά τη διάρκεια της δημιουργικής απασχόλησης κάθε πρωί. Λοιπόν, τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, καθώς απέσπασε βραβεία στα Ελληνικά Tourism Awards 2026. Ο κύριος Δημήτρης Απέργης, ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Απέργη.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, ελπίζουμε και εσείς να είστε καλά.
1: Καλά είμαστε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μας τι είναι αυτά τα βραβεία και τι ακριβώς αποσπάσαμε.
1: Κοιτάξτε, τα Tourism Awards 2026 είμαστε. Τα Tourism Awards σαν θεσμό τα ξέρετε, φαντάζομαι. Εμείς αποσπάσαμε 2 χρυσά και 4 σημαίνια. Συγγνώμη, 2 χρυσά και 2 σημαίνια. 4 στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Με 5 υποψηφιότητες που είχαμε, θεωρούμε ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά φέτος. Πρώτη φορά που βάγαμε υποψηφιότητα ως Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας και θεωρώ για πρώτη φορά ότι ήταν πάρα πολύ καλή η αποκομιδή που κάναμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σας πω τώρα σε τι ήταν. Τα χρυσά ήταν, το ένα ήταν στο 1,2 στο Strategic Destination Improvement για το Λιμένα της Κέρκυρας, που είναι η στρατηγική αναβάθμιση υποδομών με διεθνή διάκριση. Ως πρώτο στην Ελλάδα, στους 10 στην Ευρώπη και 19 παγκοσμίως. Και το μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα που είχαμε. Αυτό ήταν το πρώτο βραβείο χρυσό. Το δεύτερο χρυσό βραβείο ήταν στην κατηγορία 9,2 Contribution to the local community actions and strengthening of employment and economy. Σας ρωτώ στα αγγλικά γιατί δυστυχώς έτσι είναι ο τίτλος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι στα αγγλικά, ναι. Και ο δικός μας τίτλος είναι η μετρήσιμη συμβολή του Λιμένα Κέρκυρας στην τοπική απασχόληση και οικονομία. Όπως θυμάστε, αυτό είχε βασιστεί και στη μελέτη που είχαμε παρουσιάσει πέρσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ως βραβείο γι' αυτό και μάλιστα χρυσό.
0: Ναι.
1: Τα δύο ασημένια μας ήταν στην κατηγορία 2,5 Upgrade or Creation of Visitors Areas at Airports, Ports, Marinas, Passenger Terminals, που είναι για την ενίσχυση της κρουαζιέρας μέσω υποδομών βιωσιμότητας και με διεθνή διάκριση. Αυτό είναι το πρώτο ασημένιο. Και το δεύτερο μας ασημένιο είναι στην κατηγορία 6,1 New Museums and Visitable Cultural Sites, που είναι για το Κέντρο Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης Κέρκυρας, το Σπύρο Ζερβόπουλος, που εγκαινιάσαμε και πριν λίγο καιρό.
0: Είναι δράσεις οι οποίες είναι δράσεις εξωστρέφειας όλες αυτές και αφορούν βέβαια και την κρουαζιέρα κατά κύριο λόγο. Θα συνεχίσει στο ίδιο πλαίσιο όλοι και...
1: Πιστεύουμε πως ναι και πρέπει να συνεχίσει στο ίδιο πλαίσιο, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν πράγματα που δεν ήταν γνωστά, θεωρώ, όλοι, και ειδικά και με το Tourism Awards τόσα βραβεία. Πολλά αυτά, από αυτά που λέμε συνέχεια και προσπαθούμε να δώσουμε προς το κοινό, οι περισσότεροι δεν τα ξέρουν καν. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι είμαστε ένας λιμένας που έχουμε 37 μικρότερους λιμένες από κάτω μας. Δηλαδή είμαστε στο σύνολο 37 λιμάνια στο νομό της Κέρκυρας που περιλαμβάνει τα διαπόντια παξούς αντίπαξους.
0: Ναι.
1: Είναι το ότι είμαστε πρώτος σαν ποιότητα στην κρουαζιέρα στην Ελλάδα, αυτό σίγουρα δεν το ξέρει κανένας.
0: Και σε πολύ καλή θέση παγκοσμίως.
1: Και σε 19η θέση παγκοσμίως ακριβώς και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε και ποσοτικά να το πάρουμε, είμαστε ο τέταρτος λιμένας στην Ελλάδα σε ποσότητα επισκεπτών μέσω κρουαζιέρας. Δηλαδή πρώτος είναι ο Πειραιάς, δεύτερη Μύκονος, τρίτη η Σαντορίνη, τέταρτο η Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, όλα αυτά, όπως και εγώ όταν ήμουν στο Δέλτα Σίγμα στον οργανισμό, τότε τα μάθαινα. Αυτά δυστυχώς δεν έχουν βγει προς τα έξω για να δείξουμε τι δουλειά έχει κάνει ο οργανισμός όλα αυτά τα χρόνια και σε πόσο καλό επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο οργανισμός.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
0: Χρειάζεται μια επικοινωνιακή πολιτική, βέβαια χρειάζεται και μια κοινωνική πολιτική η οποία υπάρχει, δεν ξέρω πόσο έντονη είναι η εταιρική ευθύνη όπως λέγεται του Όλκη σε σχέση με την τοπική κοινωνία.
1: Εμείς πάντα συνεισφέρουμε στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο οικονομικά αλλά και με πολλούς διάφορους τρόπους. Αυτό, όπως λέτε κι εσείς, δεν το έχουμε επικοινωνήσει αρκετά, γιατί είναι μια απόφαση εσωτερική του οργανισμού που δεν θέλουμε αυτό το συγκεκριμένο να το επικοινωνήσουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά θέλουμε πλέον να επικοινωνήσουμε τις διακρίσεις και το πόσο καλά πηγαίνουμε ως οργανισμός.
0: Τώρα, για πείτε μου, σε σχέση με την κρουαζιέρα, τι να περιμένουμε στην θερινή περίοδο?
1: Η θερινή περίοδος, βέβαια, έτσι όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχουμε θέματα με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως καταλαβαίνετε. Μας προς το παρόν δεν μας έχει ακουμπήσει σχεδόν καθόλου. Είναι δηλαδή τρεις οι ακυρώσεις που είχαμε και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να έχουμε καμία περαιτέρω ακύρωση. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το κόστος των πετρελαίων. Δηλαδή όλες οι εταιρείες κρουαζιέρας που μιλήσαμε και στην έκθεση στο Μαϊάμι, αυτό που μας είπανε είναι ότι έχουν κανονίσει και έχουν πετρέλαια σε συμφωνημένη τιμή με κάποιο rate παραπάνω, εντάξει δεν μοιάζει τόσο πολύ αυτό, μέχρι τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο και ύστερα θα αρχίσουν και θα δημιουργείται αρκετά προβλήματα με τις πετρελαϊκές ροές. Θεωρούν βέβαια ότι όλο αυτό με το που γίνεται αυτή τη στιγμή και ο πόλεμος που γίνεται και με το πετρέλαιο ότι θα έχει λήξει μέσα στο Μάιο. Μακάρι.
0: Οπότε... Ελπίδα όλων είναι. Αυτό σχολιάσαμε και πριν από λίγο. Έχει φτάσει πραγματικά στον ουρανό η βενζίνη. Προφανώς και το πετρέλαιο. Και όταν αυτό μετακυλήσεται η συγκεκριμένη αυτή αύξηση στην αλυσίδα της παραγωγής ή της οικονομίας, είναι προβληματικό.
1: Αυτό ακριβώς όπως είπατε. Το θέμα είναι ότι τα αποθέματα πλέον αρχίζουν και στερεύουν. Οπότε καταλαβαίνετε, εκτός από το οικονομικό κόστος, υπάρχει περίπτωση ύστερα να μην υπάρχει και απόθεμα. Δηλαδή να μην μπορούμε να πάρουμε και πετρέλαιο ή βενζίνη ύστερα από κάποια περίοδο.
0: Ή να αντιδράσει, οπότε... να μην μπορεί να αντιδράσει η διεθνής οικονομία σε αντίστοιχα περιστατικά. Οπότε ακριβώς, τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα.
1: Ακριβώς. Θεωρούμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, αλλά... Δυστυχώς και αυτό είναι κάτι που το συζητάμε πολύ έντονα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση που πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή αν συνεχιστεί και μετά τον Αύγουστο θα έχουμε αρκετά μεγάλα προβλήματα. Και όχι μόνο τοπικά έτσι, δεν το λέμε εδώ, αλλά δυστυχώς παγκόσμια.
0: Πείτε μου κύριε Απέργη, σε σχέση με τις αλλαγές που κάνετε εσωτερικά στην ζώνη του Λιμένα, έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση και με το Πορθμίο αλλά και τις υπόλοιπες δράσεις?
1: Όχι, το Πορθμίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Θεωρούμε ότι στους επόμενους μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και η μετάβαση του Πορθμίου στις καινούργιες τις θέσεις για να μπορούν και όλοι να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία που υφίσταται αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα? Δηλαδή περιμένουμε να γίνει η μεταφορά των εισιτήριων, των εκδοτηρίων.
1: Είχαμε κάποιες αντιδράσεις λίγο από τους ιδιοκτήτες των γραμμών για κάποια θέματα που θεωρούσαν ότι ήταν σημαντικά, τα οποία κατά καιρούς τα έχουμε απευθυνθεί και τα έχουμε φτιάξει, έχουμε κάνει διορθώσεις από αυτά που απαιτούνται και πρέπει αυτή τη στιγμή να φτάσουν στη καινούργια τους θέση.
0: Τώρα στη νέα
1: ελπίζουμε αυτό να γίνει μέσα στους επόμενους 2 μήνες, γιατί ύστερα όπως καταλαβαίνετε σε καλοκαιρινή περίοδο αρκετά υψηλή και με τα προβλήματα τώρα και με τα πετρέλαια και τέτοια δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά πρέπει τουλάχιστον Μάιο-Ιούνιο να έχουν μεταφερθεί.
0: Ναι. Τώρα, σε περίπτωση που τα εκδοτήρια μεταφερθούν στη νέα είσοδο του Λιμένα, εκεί ναι. η έκδοση των εισιτηρίων θα γίνεται όπως την ηγουμενή, σαν δηλαδή καθώς μπαίνουμε.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και εκεί θα είναι και έξοδος ή έξοδος θα είναι από την άλλη πλευρά?
1: Όχι έξοδος. Έξοδος από τη... είναι διπλός ο δρόμος εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Βγαίνουν διπλά στον κόμβο, δηλαδή και εισέρχονται και εξέρχονται από τον κόμβο. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περάσουν μέσα από το υπόλοιπο λιμάνι για να κάνουν, για να βγουν από την άλλη έξοδο. Μία θα είναι η έξοδος για το Πορθμίο που θα είναι εκεί ακριβώς που βρίσκεται ο κυκλικός κόμβος.
0: Και το σύνολο των πλοίων θα είναι από τη νέα αυτή προβλήτα μέχρι το μέσο, ας πούμε, του λιμένα.
1: Κανονικά όλα τα πλοία θα φεύγουν ακριβώς εκεί μέχρι και τον κυκλικό κόμβο. Τώρα υπάρχει περίπτωση κάποιες φορές λόγω και φόρτου των προβλήτων να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και λίγο τις προβλήτες που είναι λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω από το Σεντεβέντι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι μεγάλη απόσταση συγκεκριμένη, γιατί ούτως ή άλλως και μέχρι τώρα μάξιμο μέχρι εκεί χρησιμοποιούμε.
0: Άρα δεν θα προβλήτες... φεύγει κανένας από το Λιμεναρχείο και
1: έξοδο,
0: μετά.
1: Όχι. Ναι. Όχι, όχι. Από την άλλη έξοδο θα είναι αποκλειστικά για κρουαζιέρα, για εκτός Έγκεν Αλβανικό και για Ιταλία προς το παρόν.
0: Άρα θα κλείσει εκείνη η περίμετρος του λιμανιού?
1: Δεν θα κλείσει, ανοιχτή θα είναι. Θεωρητικά θα μπορεί κάποιος σε περίπτωση που χρειάζεται κάτι να γίνει οτιδήποτε θα περνάει, αλλά ουσιαστικά θα μπορεί να φεύγει από τον καινούριο κόμβο που θα είναι και πιο εύκολο και πιο γρήγορο.
0: Μάλιστα. Πείτε μου και μία κουβέντα για τη Μαρίνα Μεγκαγιώτ. Εκεί έχει δοθεί σε μια πολύ μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία ο χώρος. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τώρα?
1: Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία μεταφοράς των καρνάγιων σε νέα θέση και αυτό τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή τη χωροθέτηση ώστε να μεταφερθούν τα καρνάγια σε καινούργια θέση για να μπορέσει να έρθει μέσα και ο εργολάβος για να αρχίσει την κατασκευή.
0: Ο οποίος πότε αναμένεται να μπει?
1: Θεωρούμε μέχρι τα Χριστούγεννα ότι θα έχει μπει. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Απέργη, για όσα μας είπατε και πάντα επιτυχίες να έχει ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Απέργης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας. Κάνουμε τη συγκεκριμένη αυτή συζήτηση με αφορμή τη βράβευση του ΟΛΚΕ με 4 παρακαλώ πολύ βραβεία, 4 κατηγορίες δηλαδή, στα τουριστικά βραβεία 2026.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε μία ανωτελεία προκειμένου να συνδεθούμε με το Earth News Radio και να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, είναι η σαφής προειδοποίηση της Τεχεράνης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων στη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, στοχεύει στην ασφαλή διέλευση πλοίων που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας, με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούς. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Παρά την εκεχηρία, το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης σε χωριά του Νοτίου Λιβάνου. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του το μεσημέρι Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και επιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε 2 ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους τόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα και εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα έως και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Σε 2 ώρες στάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, μισή ώρα αργότερα στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εργασιών. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμού σε πάρτι στην Οκλαχώμα σύμφωνα με τις αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται ο καιρός, τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 8 Μποφόρ, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
5: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
6: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
7: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
8: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους ή τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ή το κινητό και μας ακούν. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους, στα FM, στα RGNA. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertco.gr. 26 610 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας. ertkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail. ertkerkeras@gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά. Την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Μιλήσαμε την προηγούμενη ώρα για θέματα θαλάσσιου τουρισμού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Απέργη. Να παραμείνουμε στο ίδιο περιβάλλον. Προχθές, πρωτομηνιά, 1η του Μάη, είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ στα πλαίσια της Περιμέτρου, της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤΡΙΑ που καλύπτει την περιφέρεια, για τον τρόπο με τον οποίο εξέδραμαν την συγκεκριμένη αυτή ημέρα οι Έλληνες αλλά και οι πολλοί ξένοι επισκέπτες. Είχαμε 6 κρουαζιερόπλοια εκείνη την ημέρα στο νησί μας. Μιλήσαμε με τον κύριο Κώστα Πουλημά, τον πρόεδρο των επιχειρηματιών της Παλαιοκαστρίτσας, ο οποίος αναφέρθηκε στην έναρξη της τουριστικής σεζόν, η οποία, όπως είπε, έχει ξεκινήσει με τρόπο που δεν είμαστε ούτε υπερβολικά ευτυχισμένοι, ούτε θα πρέπει όμως να υπάρχει εγκρίνια. Θεωρεί ότι στη συνέχεια η σεζόν θα πάρει τον δρόμο της. Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα της εκπομπής.
1: Μήνα, Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα θα πάμε. Μας περιμένει ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος, μία από τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο, έτσι έχει ψηφιστεί πρώτο Μαγιά. Και εκεί η Παλαιοκαστρίτσα υποδέχεται το Μάη. Λυκούργο, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά. Μας άνοιξε την όρεξη η Δέσποινα με το πρόβιο. Αν και δεν το συνηθίζουμε εδώ στην Κέρκυρα, είναι ένα φοβερό έδεσμα. Λοιπόν, έχουμε συννεφιά και εδώ στο νησί. Πριν από λίγο έβρεξε λίγο, έτσι ψυχάλισε. Αυτό βέβαια δεν έχει εμποδίσει πάρα πολλούς Κερκυραίους, αλλά και εκατοντάδες από τους επισκέπτες μας να βγουν έξω στην Κερκυριακή Ήπεθρο, στο βουνό αλλά και στη θάλασσα, προκειμένου να απολαύσουν την πρωτομαγιά, να πιάσουν το Μάη. Ήταν με πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες. Έχουμε 6 κρουαζιερόπλοια σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν κάθε ένα από αυτά τα πλοία έχει 3,5 με 5,500 κόσμο, είναι πάρα πολλοί αυτοί που αξιοποιούν την παραμονή τους στο νησί και προσπαθούν να δουν τα αξιοθέατα του. Έτσι λοιπόν και εδώ στην Παλαιοκαστρίτσα έχουμε γεμίσει με Έλληνες και ξένους που πραγματικά θέλουν να απολαύσουν την ημέρα, έστω και αν είναι αυτοί συνεφιασμένοι, και να γνωρίσουν το πολύ όμορφο αυτό θέρετρο. Έχω δίπλα μου τον κύριο Πουλημά, τον Κώστα, είναι πρόεδρος των επιχειρηματιών της Παλαιοκαστρίτσας. Καλό μήνα, κύριε Πουλημά.
2: Καλό μήνα σε όλους.
1: Γεια σας, καλό μήνα.
2: Και με χαιρετισμούς από την πανέμορφη Παλαιοκαστρίτσα.
0: Και βέβαια να έχουμε και καλή σεζόν, έτσι, γιατί λίγο το Πάσχα, λίγο η Πρωτομαγιά μας δίνει το στίγμα της σεζόν που ξεκινάει σιγά σιγά.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν με έναν τρόπο που ούτε είμαστε υπερβολικά ευτυχισμένοι, αλλά ούτε πρέπει να υπάρχει εγκρίνια. Κινείται σε ένα επίπεδο το οποίο βρίσκεται σε ανεκτά επίπεδα και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο της η σεζόν και θα μας δώσει αυτό που έχει, που δίνει κάθε χρόνο.
0: Ξέρετε, είμαστε από τη μία γκρινιάζουμε όταν έχουμε υπερτουρισμό, από την άλλη γκρινιάζουμε όταν δεν πετυχαίνουμε τα μεγάλα, τα υψηλά ρεκόρ των περασμένων ετών. Νομίζω ότι είμαστε κάπου στη μέση φέτος.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπερτουρισμός, μια νέα λέξη η οποία Πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω εγώ προσωπικά και οι επιχειρηματίες. Θεωρώ ότι εάν οι υποδομές μας επικαιροποιηθούν και μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτό τις απαιτήσεις τις οποίες δημιουργεί η ζήτηση σε κάθε περιοχή, θεωρώ ότι θα λειτουργήσουμε
1: το
2: πολύ καλύτερα
1: και με πολύ καλύτερη τουριστική εικόνα. Γιατί η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής να δεχθεί έναν αριθμό τουριστών κρίνεται από αυτό. Αν οι υποδομές βελτιωθούν, να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί χωρίς να γίνονται διάφορα που τα βλέπουμε και δεν είναι ευχάριστα. Αυτό λέμε υπερτουρισμό, όταν δεν μπορεί μια περιοχή να στηρίξει.
0: Την κότα με τα χρυσά αυγά πρέπει να την ταΐζεις και λίγο.
1: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Δεν έχω καμία αντίρρηση, όμως θεωρώ ότι οι τουριστικές υποδομές της Ελλάδος και ειδικά της Κέρκυρας, για την οποία μπορώ να μιλήσω με μεγαλύτερη βεβαιότητα, έχουν ξεκινήσει αρκετά χρόνια πίσω. Πρέπει να επικαιροποιηθούν πραγματικά, όπως
1: σωστά,
2: λέει η λέξη, επικαιροποίηση των υποδομών, για να μπορέσει να υποστηρίξει την δυναμική πορεία που έχει ο τουρισμός στην Ελλάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λυκούργο, πριν κλείσουμε, να σας ζητήσω λιγάκι να πάτε στη μία άκρη να δούμε αυτή την ωραία εικόνα. Δείξτε μας λίγο θάλασσα και να κλείσουμε.
0: Βεβαίως,
1: έτσι.
0: Βεβαίως. Για έλατε λιγάκι. Να δείξουμε άκρη. Λίγο θάλασσα.
1: Έτσι. Να, αυτό είναι. Είναι μία από τις πολύ ωραίες παραλίες.
0: Είναι
1: κοιτάξτε
0: μία από τις
1: χρώματα.
0: Πιο διάσημες παραλίες της Κέρκυρας.
1: Δείτε εδώ υπέροχα χρώματα, πράσινα, μπλε και τα μπαρκάκια κάτω. Υπέροχα. Πολύ ωραία εικόνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος, όχι αγώνας, έκθεση αυτοκινήτων, μία έκθεση κομψότητας αυτοκινήτων από την Λέσχη Αυτοκινήτων Κέρκυρας το περασμένο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, κατά κύριο λόγο στην Πάνω Πλατεία. Πολύ όμορφα αυτοκίνητα και Κερκυραίων ιδιοκτητών αλλά και άλλων που ήρθαν από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς η απεργία της Πρωτομαγιάς της 1ης του Μάη τους εμπόδισε πάρα πολλούς να έρθουν στο νησί μας, ενώ υπήρξαν από ό,τι μαθαίνουμε και πολλοί οι οποίοι είναι Κερκυραίοι, έχουν πολύ όμορφα αυτοκίνητα παλιά 30 ετίας και πλέον στον καράζ τους και δεν τα βγάζουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, σε αντίστοιχες εκθέσεις. Η συμμετοχή ήταν 50 ευρώ. Εντάξει, τώρα για να βγουν τα βραβεία, να, τέλος πάντων, να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα. Να δώσει τώρα κάποιος ένα τέτοιο μικρό ποσό όταν έχει ένα αυτοκίνητο πολλών χιλιάδων ευρώ και το συντηρεί, νομίζω ότι δεν είναι απαγορευτικό αυτό το ποσό. Είδαμε φανταστικά αυτοκίνητα από τη δεκαετία του 30, του 40, του 50, του 60, του 70, πολύ όμορφα αυτοκίνητα. Μιλήσαμε και τηλεοπτικά με τον Σπύρο Κοντογιώργη, τον πρόεδρο της Λέσχης Αυτοκίνητου Κέρκυρας, ο οποίος όμως μίλησε και στη Μαρία Παγκράτη προχθές. Να ακούσουμε τι ακριβώς υπόθηκε.
1: Αυτή την εκδήλωση κάνουμε κάτι λίγο ξεχωριστό. Κάνουμε ένα διαγωνισμό ιστορικών αυτοκινήτων, ο οποίος ονομάζεται διεθνώς Concours d'Elegance, δηλαδή διαγωνισμός κομψότητας, όπου διάφορα ιστορικά αυτοκίνητα από διάφορες εποχές βαθμολογούνται με βάση τη γνησιότητά τους, τη σπανιότητά τους και φυσικά την κατάστασή τους. Οπότε έχουμε συγκεντρώσει 30 πολύ ωραία αυτοκίνητα από διάφορες περιόδους της αυτοκίνησης, από το 1946 είναι το παλαιότερο, σκεφτείτε, έως κάποια λίγα αυτοκίνητα του 1990 και αρκετά ενδιάμεσα, το 1960, δεκαετίες εννοώ, το 70 και το 80. Και σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα θα αρχίσει ο διαγωνισμός του 1990 και αρκετά ενδιάμεσα, το 1960, δεκαετίες εννοώ, το 70 και το 80. Και σήμερα το απόγευμα στις

0: Και
1: άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Ναι, είναι
1: θα μιλήσουμε και με αυτούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Των αθλητών που τρέχουν στον εκεί.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Να είμαστε καλά. Να κάνουμε πράγματα διαφορετικά όλοι. Να κάνουμε πράγματα που γεμίζουν ενέργεια τον άνθρωπο. Γιατί αρκετά πια. Αρκετά πια. Στην Πάνω Πλατεία λοιπόν εσείς με τα αυτοκίνητά σας, πού τα βρήκατε τόσα αυτοκίνητα, 30 αυτοκίνητα? Από την Κέρκυρα ή από άλλες περιοχές της Ελλάδας?
0: Έχουμε αρκετά από την Κέρκυρα. Τα περισσότερα από την Κέρκυρα. Είναι πιλωτική αυτή η διοργάνωση. Είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται στην Κέρκυρα τέτοιου τύπου. Γίνεται πολύ συχνά σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού την περίοδο του καλοκαιριού. Γι' αυτό πήραμε την ιδέα να την κάνουμε κι εμείς εδώ. Και έχουμε και κάποιους προσκεκλημένους από άλλα μέρη της Ελλάδας. Θα είχαμε περισσότερους βέβαια αν δεν ήταν η απεργία χθες. Αλλά τέλος πάντων δεν μας απασχολεί. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ ωραία. Και όλοι έχουν μπει σε μια πολύ ωραία διάθεση ήδη από χθες που έγινε η παρουσίαση των αυτοκινήτων το απόγευμα. Και σήμερα όλοι αναμένουν τον διαγωνισμό. Και όχι μόνο αυτό, λειτουργούν και ως ζωντανά δείγματα, γιατί δεν είναι ακίνητα, κινούνται, χρησιμοποιούνται, της εξέλιξης της αυτοκίνησης. Δηλαδή, διαφορετική τεχνολογία είχε αναπτυχθεί το 50, αλλιώς εξελίσσονται τα αυτοκίνητα το 60. Συνέχεια το 70, το 80 που αρχίζουν να έρχονται πιο κοντά στα σημερινά δεδομένα και το 90, ας πούμε, που θεωρούνται ιστορικά μεν, πλέον γιατί έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια ζωής, αλλά και πάλι βρίσκονται πιο κοντά στο σύγχρονο τρόπο αντίληψης κατασκευής των αυτοκινήτων. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα ανοιχτούν τα αυτοκίνητα, όπως ακριβώς το είπατε, να εξεταστούν όλα όσον αφορά τους κινητήρες, την κατάστασή τους κλπ. Γιατί όλα αυτά βαθμολογούνται.
1: Άρα πρέπει να έχουν πλύνει και τις μηχανές αυτοί.
0: Εντάξει, αλίμονο, δεν είμαστε και υπερβολικοί, αλίμονο. Να βρίσκεται σε μια σωστή κατάσταση που ήδη αυτά τα αυτοκίνητα φυσικά όλοι τα περιποιούνται, όλοι τα προσέχουν. Τα αγαπούν. Αν αγαπάς ένα ιστορικό αυτοκίνητο, δεν μπορείς να το συντηρήσεις. Το καταλαβαίνω. Αυτοκίνητα πλέον τα καινούργια είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ασφαλή. Δεν το συζητάμε καμία σχέση με τα παλιά αυτοκίνητα. Απλώς έχουν χάσει το χαρακτήρα τους, την προσωπικότητά τους. Αυτό που διατηρούν τα ιστορικά αυτοκίνητα είναι ο χαρακτήρας τους. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, βλέποντας ένα αυτοκίνητο, σε ποια σχολή ανήκει. Στη γαλλική σχολή, στην αγγλική, ιταλική, αμερικάνικη, οποιαδήποτε. Ακόμα και υπάρχει και ταυτότητα μοντέλων. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αυτοκίνητα. Να σου πω ένα παράδειγμα, ο περίφημος Καραβαίος, ας πούμε, της Volkswagen. Ένα αυτοκίνητο που μπορεί να μην σε απασχολεί η εταιρεία Volkswagen, αλλά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο σου αρέσει λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Ένα Fiat 500, αυτά τα πολύ μικρούλια που υπήρχαν, ξέρετε, από παλιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα Mini Cooper, Mercedes κλασικές, διάφορα τέλος πάντων. Σπόρα αυτοκίνητα, κάμπριο, ξέρετε.
1: Είναι κάτι περίεργα, κάτι πολύ ωραία που ήταν πολύ φανταχτερά για την εποχή τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχε άλλη φιλοσοφία τότε, δηλαδή κάθε κατηγορία αυτοκινήτου. Ένα μικρό αυτοκίνητο ήταν ένα αυτοκίνητο για να κάνουμε δουλειά μας στην πόλη, αλλά και αυτό είχε μια προσωπικότητα, ένα χαρακτήρα. Δεν ήταν δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο απλώς το χρησιμοποιούμε και δεν μας ενδιαφέρει η σχεδίασή του. Μικρά αυτοκίνητα που είχαν πολύ καλούς χώρους, παρόλο το μικρό τους μέγεθος. Πολυτελή αυτοκίνητα, μεγάλα, Rolls Royce, θα δείτε ας πούμε παράδειγμα στην έκθεση, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, αλλά σήμερα ας πούμε ένα αυτοκίνητο αντίστοιχων διαστάσεων έχει πολύ περισσότερες ικανότητες από μια Rolls Royce του 1975 ας πούμε. Καταλάβατε. Αλλά είχε να κάνει με τη φιλοσοφία της εταιρείας, ας πούμε, της κάθε εταιρείας ξεχωριστά. Και αυτό είναι το ωραίο.
1: Ποιος θα τα κρίνει τα αυτοκίνητα?
0: Έχουμε μια τριμελή επιτροπή με ανθρώπους από την Αθήνα, το Άργος, από άλλες Λέσχες και έναν εκπρόσωπο της Λέσχης αυτοκίνητου Κέρκυρας, με βάση τα πράγματα που γνωρίζουμε. Και θα γίνει μια πλήρης αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά όλοι αυτοί που συμμετέχουν το κάνουν για τη χαρά της συμμετοχής, όχι για τη διάκριση. Ο καθένας ξέρει ότι έχει ένα αυτοκίνητο που του αρέσει, το που προσέχει και το έχει σε εξαιρετική κατάσταση. Οπότε δεν έχει σημασία πραγματικά αν θα βγει κάποιος πρώτος, δεύτερος. Θα είναι δευτερεύοντα θέματα σε τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Εσείς έχετε τέτοιο αυτοκίνητο?
0: Βεβαίως, ναι, ναι, έχω κι εγώ.
1: Πώς το αποκτήσατε?
0: Εγώ
1: του παππού, του πατέρα?
0: Όχι, όχι, το απέκτησα από έναν άλλο ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν το χρησιμοποιούσε πλέον.
1: Α, τα αγοράσατε?
0: Τα αγόρασα, ναι, ναι. Ήταν από τα αγαπημένα μου αυτοκίνητα ανέκαθεν.
1: Και τι, λοιπόν, τι αυτοκίνητο έχετε? Δεν ξέρω αν είναι διακρισία αυτό, αλλά δεν νομίζω τώρα.
0: Καλή μόνο, σιγά. Είναι ένα Fiat.

0: ξένα 9 Μπερτόνε. Πολύ σπάνιο, πολύ ιδιαίτερο, το 1980. Ένα μικρό τάρκα αυτοκίνητο, δηλαδή με αφαιρούμενη οροφή. Το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ χαμηλό, είναι σπορ. Είναι σαν μίνι Λαμπορκίνι, μίνι Φεράρι, ας πούμε, της εποχής του. Και επειδή εμένα μου αρέσουν τα σπορ αυτοκίνητα, αυτό έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχει το κινητήρα στο κέντρο, ας πούμε, πίσω από τα καθίσματα.
1: Κύριε Κοντογιώργη, όταν το κυκλοφορείτε, φαντάζομαι, το αυτοκίνητο, έτσι?
0: Ναι.
1: Και κάνετε τη δουλειά σας με αυτό το αυτοκίνητο, υποθέτω.
0: Κάποιες φορές, ναι. Το χρησιμοποιώ και σε καθημερινή βάση.
1: Ωραία. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, τι αντιδράσεις βλέπετε από τον κόσμο?
0: Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, γιατί είναι και ένα αυτοκίνητο που πολλοί δεν το γνωρίζουν φυσιολογικά, ιδιαίτερα παιδιά από πιο νέες γενιές, ας πούμε. Το κοιτάνε, το φωτογραφίζουν. Και χθες, ας πούμε, που απλώς είχαμε κάνει τη βασική έκθεση για την παρουσίαση των αυτοκινήτων, που είχαμε και πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό που είχε έρθει να επισκεφτεί την Κέρκυρα, όλοι σταματούσαν να έβγαζαν φωτογραφίες. Όχι μόνο το δικό μου, φυσικά, όλα τα αυτοκίνητα, έτσι εννοείται. Καταλαβαίνετε. Απλά τους κάνει εντύπωση επειδή δεν το γνωρίζουν, είναι λίγο σπάνιο, όχι πάρα πολύ σπάνιο. Είπαν όλα πολύ σπανιότερα από αυτό. Αλλά είναι κάπως έτσι ιδιαίτερο.
1: Έτυχε και έχω δει ένα μουσείο αυτοκινήτου στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι καταπληκτικό, με την έννοια δηλαδή ότι βλέπεις πραγματικά ολόκληρη την εξέλιξη της μηχανής, της τεχνολογίας, βλέπεις τα πάντα από την εποχή που σέρνανε τα άλογα της, πώς τις λέμε, της καρότσας.
0: Είναι η αυτοκίνηση ουσιαστικά, με τις πρώτες μηχανές ατμού. Είχαμε και τους πρώτους ηλεκτροκινητήρες, παρόλο που κάνει λίγο εντύπωση αυτό. Είχαμε και ηλεκτρική ενέργεια, χρήση ηλεκτρική ενέργεια, γιατί ήταν σε ένα πειραματικό στάδιο η αυτοκίνηση. Ήταν ακριβώς η μετάβαση, όπως το είπατε, από την άμαξα με τα άλογα στο αυτοκινούμενο όχημα. Λοιπόν, η εξέλιξη αυτή είναι και το πλέον ενδιαφέρον. Και
1: το άλλαξε τον κόσμο το αυτοκίνητο. Άλλαξε τον κόσμο.
0: Εννοείται, γιατί διευκόλυνε τη μετακίνηση, τη μεταφορά εμπορευμάτων φυσικά μέσω μεγαλύτερων οχημάτων, φορτηγά κλπ. Και το πλέον σημαντικό είναι ότι πίσω από κάθε αυτοκίνητο όλων των παλαιών εποχών, από το 80 και πίσω, κρύβονται άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμπνεύσεις, οράματα να φτιάξουν ένα πολύ καλό αυτοκίνητο με τα δεδομένα της εποχής. Αναζητούσαν μια μηχανική τελειότητα με τα μέσα της εποχής. Μην κοιτάτε σήμερα που έχουμε ρομποτικά συστήματα μετά το δεκαετία του 90. Κυρίως, όπου τα περισσότερα γίνονται με αυτοματοποιημένους μηχανισμούς. Στην εποχή μέχρι τις αρχές του 1980, τα περισσότερα αυτοκίνητα υπήρχε η βασική γραμμή παραγωγής που κατασκευάζονταν με ρομπότ μεν, έφεραν τα πράγματα, τα εξαρτήματα, ας πούμε, και βιδώνονταν τα πράγματα στο χέρι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ήταν αυτοκίνητα που τα φτιάχναν άνθρωποι με τα χέρια τους ως ένα βαθμό. Καταλάβατε.
1: Αν κάποιος Κερκυραίος δεν είναι στη λέσχη αυτοκινήτου και δεν έχει δηλώσει ότι διαγωνίζεται.
0: Ναι.
1: Επειδή τώρα μόλις έλαβα μήνυμα από ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει ένα σκαραβαίο. Μπορεί να το φέρει να κάνει και την επίδειξή του κι αυτός.
0: Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν κλείσει πριν από την εκδήλωση. Δηλαδή, ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή, έχουν δηλώσει από πριν. Γιατί η εκδήλωση είναι ασφαλισμένη φυσικά, βγαίνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Οπότε οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν κλείσει πριν από την εκδήλωση. Η ακροάτρια, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, μπορεί να μπει στη σελίδα της λέσχης αυτοκίνητου Κέρκυρας στο Facebook, στα social media, να δει διάφορες ανακοινώσεις που βγάζουμε και την επόμενη φορά με το καλό να κάνει την αίτησή της, που ανεβάζουμε όλα τα στοιχεία εκεί. Και να κάνει την αίτησή της. Δεν έχει δηλαδή να κάνει ότι δεν είναι μέλος της λέσχης, εννοείται μπορεί να έρθει κάποια στιγμή άλλη. Απλώς να κάνει εγκαίρως μια αίτηση. Βέβαια, είναι όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται, ειδικά για το κομμάτι του ιστορικού αυτοκίνητου. Εμείς δεν έχουμε μόνο ιστορικά αυτοκίνητα και μέλη μας έχουν σύγχρονα αυτοκίνητα, έτσι, δεν έχουν καθόλου ιστορικά. Λοιπόν, απλά το ιστορικό αυτοκίνητο έχει πάντα ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον κόσμο και για τον οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθήσει τέτοιου είδους επιλώσεις.

0: Όπως είπαμε, είχαν προχθές εκλογοαπολογιστική συνέλευση στον Σύλλογο Φίλων του Βίδο, ένας σύλλογος ο οποίος έχει βοηθήσει με τις δημόσιες παρεμβάσεις του το δημόσιο χαρακτήρα της συγκεκριμένης αυτής ιστορικής νησίδας. Ο Γιώργος Σκλαβούνος, γνωστός μελετητής της ιστορίας, οικονομολόγος, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του συγκεκριμένου αυτού συλλόγου και θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο την άποψή του για το μέλλον της προσπάθειας αυτής. Καλή σας μέρα, κύριε Σκλαβούνε.
1: Καλή σας μέρα. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Κληθήκατε στη συγκεκριμένη συνέλευση, είστε εκτός Κέρκυρας, δεν παραβρεθήκατε. Νομίζετε ότι έχει κλείσει ένας πρώτος κύκλος του συλλόγου και θα πρέπει να δούμε με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά και την αποχώρηση από την Προεδρία του Γιάννη Κούρκουλου, τι ακριβώς θα πρέπει να στοχεύσει ο Σύλλογος για την επόμενη φάση του?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως είναι αναγκαία μια τέτοια συζήτηση, ένας βαθύς προβληματισμός. Να θυμίσω ότι ο Γιάννης ο Κούρκουλος ιστορικά ήταν για τους ανθρώπους που κάποτε συμμετείχε στην προσπάθεια να ξυλωθούν τα φράγματα που είχε κάνει το Πάλε Ποτέ Κλαμπ με τη Τερανέ και δεν μπορούσε ο κόσμος να πηγαίνει στην παραλία. Αν αναλογιστούμε που κατέληξε όλη εκείνη η περιοχή, νομίζω ότι οδηγούμαστε στο να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για πολύ ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του κερκυραϊκού μέλλοντος. Δηλαδή το να έχουμε απλώς κάποιες αντιδράσεις ως κοινωνία ή ως ευαίσθητοι πολίτες σε δράσεις και πράξεις που θεωρούμε ότι δεν είναι συμφέρουσες, δεν αρκεί.
0: Ναι. Να πούμε πάντως ότι ο Γιάννης ο Κούρκουλος και το όνομά του είχαν συνδεθεί με την παλαϊκή κινητοποίηση που υπήρξε τη δεκαετία του 70 κατά της τσιμεντοποίησης του Βίδο και της απόδοσής του σε Άραβες τότε επενδυτές. Έτσι.
1: Όχι, πήγα λίγο ακόμα πιο πίσω να θυμίσω ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με ανιδιοτέλεια αφήνουν στο στίγμα τους, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι οι δημοτικές αρχές έρχονται και παρέρχονται, οι πρυτανικές αρχές έρχονται και παρέρχονται, ακόμα και οι επίσκοποι στην εκκλησία έρχονται και παρέρχονται. Μένει όμως ένα αποτύπωμα από τις περαστικές εξουσίες, μένει μια παράδοση, αλλά και ακόμα περισσότερο πρέπει να μένει ένα αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα πρέπει να μένει μια συνείδηση. Έχω τη γνώμη ότι ναι μεν το Βίδο αποτελεί ένα πολύ, δεν είναι απλώς ένας τόπος, δεν είναι απλώς ένα μνημείο, δεν είναι ένα τελευταίο καταφύγιο για τους κατοίκους της πόλης της Κέρκυρας. Είναι ένας ιερός τόπος, από εκεί ξεκινάει αν το θέλετε και η ιστορία της δημιουργίας της Επτανήσου Πολιτείας. Όμως, εάν το σύνολο της Κέρκυρας ως νησιού δεν έχει το μέλλον μιας βιωσιμότητας ως οικονομία, τότε και το Βίδο, έστω και αν διατηρηθεί αυτούσιο, θα καταρρεύσει. Εάν και μόνον ο Χαλικούνας διατηρηθεί, ενώ όλη η Κέρκυρα θα γίνει ένας τόπος ο οποίος έχει μια μεγέθυνση χωρίς λογική οργανικής ανάπτυξης, τότε δεν υπάρχει μέλλον. Ήδη τα δείγματα από τη λειψιδρία τα έχουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, τα έχουμε στην Κέρκυρα, τα έχουμε παγκοσμίως. Θα τα λάβουμε υπόψη μας? Κάποτε είχαμε ξεκινήσει με καθολική συμμετοχή μια προσπάθεια μετατροπής του νησιού σε νησί βιώσιμης ανάπτυξης. Έχω ακόμα στα αρχεία μου το περιοδικό ΝΕΕ που έβγαινε τότε με τον μνήμης άξιο τον, το φίλο μας το Σπύρο τον Ασονίτη, όπου συμμετείχαν και ο Σύλλογος των Ξενοδόχων και υπάρχουν ακόμα οι επιστολές του Πατρός Βούλγαρη. Συμμετείχαν οι ξενοδόχοι, τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί των αγροτών. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι μόνο η προστασία του βίδω. Είναι η ένταξη του βίδω σε μια στρατηγική η οποία διασφαλίζει το φυσικό πλούτο της Κέρκυρας. Βιωσιμότητα του τουρισμού δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν υπάρξει βιώσιμη διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου. Βιωσιμότητα των κερδών σημαίνει βιώσιμη πολιτική κερδοφορίας και βιώσιμη πολιτική κερδοφορία σημαίνει διασφάλιση 100% των πόρων που κατέστησαν την Κέρκυρα τόπο που θέλει κάποιος να έρθει και να επισκεφθεί. Οι μεγάλοι εραστές της Κέρκυρας, οι μεγάλες μορφές από την Βασίλισσα Ελισάβετ μέχρι τους Όσκαρ Ντουάιλ μέχρι, δεν ήρθαν στην Κέρκυρα γιατί δεν είχαν ένα όμορφο ληστόν. Ήρθαν στην Κέρκυρα για μια ταυτότητα φύσης, χωριών και πόλης. Αν αυτή η ταυτότητα δεν υπάρχει, εάν η Κέρκυρα δεν υπάρχει για τους ίδιους τους κατοίκους της, που αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουν ημερήσια εκδρομή για να βρουν έναν καθαρό τόπο να κολυμπήσουν, ειλικρινά δεν προγραμματίζουμε σωστά.
0: Ναι. Το θέμα βέβαια με το βίδο είναι ότι δεν πρέπει να εμπλακεί σε ένα κλειστό κύκλο τουριστικής ανάπτυξης. Δεν θέλουμε τουρίστες από τα κρούας γερόπλια να πηγαίνουν στο βίδο. Θέλουμε εμείς να απολαμβάνουμε το βίδο, και να τον συντηρούμε και να τον προστατεύουμε.
1: 100%. Εδώ είναι το ζήτημα. Πού εντάσσεται λοιπόν ο βίδο? Το βίδο και η προσπάθεια πρέπει να ενταχθεί σε μια συνολική αντίληψη. Επιτέλους, ο τουρισμός είναι μέσο της οικονομίας, είναι σκοπός, είναι αυτοσκοπός, έχει όρια. Υπάρχει περίπτωση να μιλάμε για ανάπτυξη χωρίς όρια? Αυτά είναι παραλογισμοί. Είναι δυνατόν να μην έχουμε καταλήξει στο εάν και κατά πόσον, σε ποιο βαθμό μπορεί η Κέρκυρα να συνεχίζει? Έχει μία εξειδίκευση οικονομική, ναι, ταυτότητα έχει. Εάν με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο αυτή η μονοκαλλιέργεια απειληθεί, όπως πολλά πράγματα δείχνουν ότι έχει απειληθεί σε πολλές περιοχές, ποια είναι η ετοιμότητά μας για απάντηση? Αφήνουμε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι ευελπιστώντας ότι πάντοτε θα υπάρχουν οι εποχές των καλών αγελάδων? Mm-hmm. Και όποιος βάζει τέτοιου είδους ερωτήματα είναι περίεργος. Εγώ ειλικρινά σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πούμε αυτά τα δύο λόγια. Συγχαίρω ιδιαίτερα τους ανθρώπους που από τότε ξεκίνησαν, κράτησαν αυτή την προσπάθεια, κερδίθηκαν αρκετές μάχες. Θέλω να θυμίσω ότι η προσπάθεια ξεκίνησε με μια επίσκεψη που είχαμε κάνει κάποιοι άνθρωποι εκεί και την είχαμε αναρτήσει μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο «Προς κίνημα στο Βίδο». Ήταν εκεί ο Γιώργος ο Δούκας από τους πράκτορες, τους τουριστικούς, ήταν από τον κόσμο των ξενοδόχων ο κύριος Ζινιάτης της Μπέλα Βενέτσια, ο νυν δήμαρχος και εγώ. Είχαμε κάνει αυτή την πρώτη προσπάθεια και έτσι ξεκίνησε ο σύλλογος. Αγκαλιάστηκε η προσπάθεια. Nice. Σημασία έχει οι Κερκυραίοι πολίτες να είναι πολίτες και όχι απλώς να οδηγούμαστε στο να αντιδρούμε ενίοτε ή εκάστοτε όταν κάποια πράγματα διαβαίνουν τον Ρουβίκονα. Χρειάζεται υπεύθυνη συμμετοχή. Αυτά που υποφέρει το νησί με χαρακτηριστικά παραδείγματα, το νερό, τα σκουπίδια, δεν είναι ατυχήματα, είναι φυσικές συνέπειες αυτού που μπορούμε να το πούμε μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο έχει οδηγηθεί το νησί τόσα χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Σκλαβούνε, για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή σας μέρα.
2: Γεια σου, Μιτσάρα.

0: Αυτό το τραγουδάκι κανονικά έπρεπε να το παίξουμε πριν, όταν ακούσαμε το ρεπορτάζ με τη λέσχη αυτοκίνητου Κέρκυρας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Βίδο και το Σύλλογο Φίλων του Βίδων, έχουμε ένα δελτίο τύπου που λέει ότι την Κυριακή, κατόπιν πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Μελών, όπου συζητήθηκε ευρύτατα η σημερινή κατάσταση της ιστορικής νησίδας, η οποία χαρακτηρίζεται από την αδυναμία και την απαξίωση της Δημοτικής Αρχής να το λειτουργήσει, να το αναδείξει και να το αξιοποιήσει προς όφελος της κοινωνίας της Κέρκυρας. Αναδείχθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον όλων για την σημερινή κατάσταση, η οποία δεν περιποιεί τιμή για κανένα πολίτη της Κέρκυρας. Υπήρξε πληθώρα προτάσεων όλων των συμμετεχόντων για την σύνδεση του Βίδου με την πόλη, με δημοτικό καίκι, τη λειτουργία των δημοτικών κτηρίων, εστιατόριο και κηλικείο, την αξιοποίηση όλων των δημοτικών υποδομών, κατασκηνώσεις, παραλίες, παιδική απασχόληση, την αποκατάσταση όλων των ιστορικών κτηρίων, καθώς και την συνολική ανάπλαση και ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων που μπορεί ο Δήμος να πραγματοποιήσει στην ιστορική πτυχή της πόλης της Κέρκυρας. Συμμετείχαν και δεσμεύτηκαν στην αρρωγή προς το Σύλλογο επικεφαλής παρατάξεων τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι όλων των συλλόγων της πόλης μας. Αναδείχθηκε ομόφωνο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο αποτελείται, τους αναφέρει αλφαβητικά, από τον Ιωακήμ Γαστεράτο, Άρη Καρδόνα, Αλεξάνδρα Μεταλλινού, Κωστή Παυλίδη, Μυρσίνη Πυρομάλη, Γιώργο Ρεδεστινό, Λίνα Ρούσου. Το Διοικητικό Συμβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα θα συγκροτηθεί σε σώμα ώστε να διεκδικήσει και να επιτύχει τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, αναφέρει ο Σύλλογος, για τη συμμετοχή των συμπολιτών μας και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ιδρυτή και πρόεδρο του Συλλόγου, πρώην δήμαρχο του Δήμου Κερκυραίων, Ιωάννη Κούρκουλο, για την ουσιαστική δράση του όλα αυτά τα χρόνια, τους αποφασιστικούς αγώνες του και την παράδοση του Βίδου στον κερκυραϊκό λαό και στο Δήμο Κερκυραίων, την αξιοποίηση και ανάδειξη του νησιού στη δική του δημαρχιακή περίοδο. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στις 10 σύνδεση με το Earth News Radio για τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλους.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, επιχειρεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέτει σε εφαρμογή από σήμερα την επιχείρηση Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάζει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμού, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Ένα δεύτερο ιρανικό υπερδεξαμινόπλοιο φέρεται να διέφυγε της επιτήρησης του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και να πλέει στα ύδατα της Ινδονησίας με προορισμό το αρχιπέλαγος Ριάου, σύμφωνα με εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακών κινήσεων. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των ΗΠΑ για τη συνοδεία πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανική βοήθεια σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, πάνω από 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, στις 12 θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Στην ατζέντα θα βρεθούν μεταξύ άλλων οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ η ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Φρένο στο συνολικό κόστος καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης με νέα ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο στην τελική επιβάρυνση των δανειοληπτών. Η ρύθμιση αποτελεί προσαρμογή σε δύο ευρωπαϊκές οδηγίες και αφορά δάνειο σε 100.000 ευρώ. Το σύνολο του ποσού που θα κληθεί να επιστρέψει ο δανειολήπτης μαζί με τους στόκους δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 30-50% του αρχικού κεφαλαίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέο ευνοϊκότερο καθεστώς στα φορολογικά πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ με κούρεμα και 80% φέρνει διάταξη η οποία ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr μέχρι και τις 13 Μαΐου. Σε 2 ωραίες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας διαμαρτύρονται για τις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στη Λουκάρεως. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που στάνει το μεσημέρι στην Αθήνα. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μία ώρα αργότερα, στην αίθουσα τελετών του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα του απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προστασία του περιβάλλοντος κληρονομιάς σε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων. Η σταθμή της γραμμής 2 του Μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίς, μεταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο, θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα στις 10 παρά 20 στο πλαίσιο διεξαγωγής εργασιών.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες και βαθμία βελτίωση σήμερα σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
3: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
4: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
5: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
6: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
8: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή, είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα σας και από τη Μαρία Παγκράτη που συνεχίζει την ενημέρωσή σας από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 11 με τη βοήθεια του Σπύρου Χονδρογιάννη που ρυθμίζει τον ήχο. Τι γίνεται σήμερα, τι έχουμε. Πολύ κίνηση για την πόλη της Κέρκυρας, πολύ κίνηση και από νωρίς το πρωί δεν έβρισκες τίποτα, ούτε τη νύχτα έβρισκες και πολύ έτσι ελεύθερα θέσεις στην πόλη. Έχει αρχίσει η καλοκαιρινή δραστηριότητα. Καιρός, ήλιος, ωραίος, έχει επιστρέψει η άνοιξη παρά το γεγονός ότι χθες το βράδυ έκανε κρύο και προχθές έκανε κρύο, σήμερα στους 20 βαθμούς. Τη νύχτα πέφτει μέχρι τους 10. Έχει 10 βαθμούς διαφορά μέρα-νύχτα. Και αυτή την ώρα βλέπω ένα ρεπορτάζ, μια ανταπόκριση στο ΕΡΤ News από την Αράχοβα που ξαναχιόνισε. Τώρα τι γίνεται, έχουν πάθει πλάκα όλοι με αυτό. Και τρέχουν να καταλάβουν για ποιο λόγο η Βόρεια Ευρώπη έχει 25 βαθμούς μέχρι και η Στοκχόλμη και η Νότια Ευρώπη έχει χιόνια. Πώς γύρισαν τα πάνω κάτω, υπάρχουν διάφοροι τίτλοι στις ειδήσεις. Αναποδογύρισε η Ευρώπη και τέτοια πράγματα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε εμάς εδώ δεν είχαμε και τίποτα συνταρακτικό. Εντάξει, λίγο κρυούλι και μετά πάλι άνοιξη. Και άνοιξη η οποία έρχεται με φόρα, γιατί λέει αυτή την εβδομάδα θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Υπάρχει μία πιθανότητα ασθενούς βροχής την Πέμπτη. Τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για πολιτική, τώρα αμέσως, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για βιβλία, για τέχνη. Και τα δύο μαζί. Αυτά έχει επικαιρότητα. Έχει απ' όλα η ζωή. Πάμε σε τραγούδι και να ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Παυλίδη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή τη συγκέντρωση που έγινε αυτήν την εβδομάδα που μας πέρασε, με θέμα την σύσταση του κόμματος Τσίπρα. Δεν έχουμε ακόμα όνομα. Και που πραγματοποιήθηκε μια συγκέντρωση η οποία δεν δόθηκε στη δημοσιότητα έτσι επισήμως, αλλά συμμετείχε τόσος κόσμος που τελικά όλοι το ξέρουν. Καλή σας μέρα, κύριε Παυλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν τα προλόγησα σωστά.
1: Ναι, σωστά τα προλογίσατε. Κοιτάξτε, υπήρχε μια πρωτοβουλία με στοιχεία αυτοοργάνωσης στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν δόθηκε δημοσιότητα γιατί περισσότερα ήταν μια συνάντηση όχι με χαρακτηριστικά εκδήλωσης, αλλά με χαρακτηριστικά συντονισμού και οργάνωσης ξεκινήματος αυτού του νέου εγχειρήματος της κίνησης γύρω από τη δημιουργία του νέου φορέα με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχει χαρακτηριστικά ούτε εκδήλωση ούτε ενός ανοιχτού καλέσματος, αλλά κυρίως ήταν μια σύσκεψη συντονισμού, αλλά ήταν πάρα πολύ μαζική. Προφανώς διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, παρότι δεν υπήρχε επίσημο κάλεσμα, και έτσι υπήρξε μια πολύ μεγάλη, μεγάλη προσέλευση ανθρώπων που δείχνει και το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Ήταν πάνω από 100 άτομα στην συνάντηση αυτή στο εργατικό κέντρο και συζητήθηκαν κυρίαρχα το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα αυτή η κίνηση στην Κέρκυρα. Δηλαδή, τι πρωτοβουλία θα πάρει, με ποια χαρακτηριστικά, πώς θα τελεχωθεί με κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό ήταν σε πολύ αφετηριακό στάδιο και κυρίως να οργανώσει διαδικασία και ανοιχτών πλέον εκδηλώσεων που είτε θα αφορούσαν μια πολιτική εκδήλωση είτε με άλλο είδους χαρακτηριστικά. Ήδη αποφασίστηκε.
0: Αυτό θα ρωτούσα, αν υπήρξαν αποφάσεις.
1: Ναι, υπήρξαν αποφάσεις καταρχήν για να κανονίσουμε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με αφορμή και τη διακήρυξη μανιφέστο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά, ώστε να γίνει μια πρώτη ανοιχτή κουβέντα γύρω από τις θέσεις και τα στοιχεία που μπήκαν στο μανιφέστο, και την προγραμματίζουμε μέσα στο Μάιο και θα εξαρτηθεί κυρίαρχα από τη διαδεσμότητα των κεντρικών στελεχών που θα έρθουν από την Αθήνα.
0: Ωραία. Ήθελα να σας ζητήσω τώρα μερικές έτσι λεπτομέρειες. Καταρχήν, είναι σωστό ότι δεν υπάρχει όνομα στο κόμμα ακόμη?
1: Μα δεν υπάρχει, δεν έχει διαμορφωθεί καν το ακόμα. Με αυτή την έννοια υπήρξε ένα πρώτο μανιφέστο θέσεων και το τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το εγχείρημα. Δεν έχει ακόμα ούτε ονοματιστεί, ούτε έχει πάρει σάρκα γιωστά με τα ανάλογα όργανα που οφείλει να έχει όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν ένα δομημένο πολιτικό χώρο. Νομίζω ήταν το πρώτο στάδιο αυτό και είχε ανακοινωθεί δημόσια να υπάρξει το μανιφέστο διακήρυξη και σιγά σιγά θα μπουν οι διαδικασίες εν κινήσει και για όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τη διαμόρφωση αυτού του νέου εγχειρήματος. Ναι. Απλώς υπήρξε μια πρόθεση και ήταν μια δήλωση και το Αλέξη Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν θέλει να διαμορφωθεί ένας νέος πολιτικός χώρος με προσθέσεις και συγκολήσεις ονομάτων στελεχών, πρώην και νυν βουλευτών και όλα αυτά, αλλά μια πρωτοβουλία που θα πάρει κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά από τα κάτω, με στοιχεία κυρίως αυτοοργάνωσης, πυρήνων ανά περιοχή, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία ανοιχτής συζήτησης, η οποία οφείλει να ανασυνθέσει τον προοδευτικό χώρο. Δεν υπήρξε η πρόθεση να υπάρξουν συγκολήσεις και προσθέσεις των διαφόρων κομματιών και εκφάνσεων της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου, αλλά κυρίως μια βαθιά ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου σε έναν ενίο πόλο. Και αυτό προφανώς ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα με δεδομένη κοινωνική.
0: Με το Πασόκ να αντιστέκεται στεναρά.
1: Δεν νομίζω ότι η πρόταση απευθύνεται στο Πασό. Νομίζω ότι πλέον το εγχείρημα και η προσπάθεια για ευρύτερο εκλογικό μέτωπο ή λαϊκό μέτωπο, όπως λεγόταν με βάση τα χαρακτηριστικά της Γαλλίας, έχει τελειώσει, με δεδομένο ότι αυτή όλη η προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια από την καθιέρωση της απλής αναλογικής επιδιακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που δεν την ψήφισε κανείς παρά μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, και στην πορεία αργότερα, φάνηκε ότι το εγχείρημα ενός νέου κοινού βηματισμού του προοδευτικού χώρου απέτυχε και είναι η αριστερά του δεν το αποδέχτηκε. και τα άλλα, οι άλλοι χώροι του προοδευτικού και με τόπου δεν το δέχτηκαν, όπως και τον Πασόκ δεν το δέχτηκε. Με αυτή την έννοια λοιπόν η στρατηγική προφανώς έχει διαφοροποιηθεί. Μιλάμε για ένα νέο ενιαίο πολιτικό πόλο, ένα νέο πολιτικό εγχείρημα ανασύνθεση και ανασυγκρότηση του πολιτικού χώρου και τα ζητήματα με εκλογικών συνεργασιών και εκλογικών συμμαχιών προφανώς θα μπουν ως πολιτικές ανάγκες μετά τις εκλογές. Νομίζω είναι μια μετεκλογική προοπτική και όχι μια προεκλογική. Αυτό το εγχείρημα κάποιοι φρόντισαν και το έκαψαν πολύ νωρίς δυστυχώς. Δυστυχώς για τη χώρα.
0: Ήθελα να σας ζητήσω ένα σχόλιο, γιατί βλέπω πάρα πολλά άρθρα με τίτλους ο Τάδε αποδομεί το μανιφέστο Τσίπρα, ο Τάδε αδειάζει το μανιφέστο Τσίπρα. Πάρα πολλά τέτοια κείμενα στον τύπο.
1: Ναι, θα δείτε, τώρα ξεκινάνε και εκπομπές για την περίοδο του 2015. Θα ανοίξουν πολλές δουλειές με τον τύπο. Ναι, θα δείτε, τώρα ξεκινάνε και εκπομπές για την περίοδο του 2015. Θα ανοίξουν πολλές δουλειές.

0: αιμονές. Νομίζω ποτέ δεν μπορεί να δώσει ένα πραγματικά πολιτικό συμπέρασμα και αποτέλεσμα το οποίο να είναι χρήσιμο σε μια πολιτική ανάλυση. Από εκεί και πέρα, να σας πω, υπήρξαν και καλόπιστες και κακόπιστες κριτικές. Υπήρξαν και καλόπιστες που διάβασα, που όντως είχαν μια πολύ μεγάλη αξία και σημασία σε σχέση, για παράδειγμα, με το ζήτημα της της συμπόρευσης αυτών των τριών ιστορικών αριστερών ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, που υπήρχαν κριτικές, υπήρχαν παρατηρήσεις, υπήρχαν ζητήματα κατά πόσο οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και βάζουν συγκεκριμένα κρίσιμα ζητήματα ή όχι, αλλά νομίζω παρότι έχουν την αξία τους και πρέπει να παρθούν υπόψη, είναι παρατηρήσεις και κριτικές, οι οποίες πρέπει να παρθούν υπόψη σε ένα δεύτερο στάδιο, στο στάδιο διαμόρφωσης του κυβερνητικού προγράμματος. Εδώ το μανιφέστο στην ουσία βάζει το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τις βασικές κατευθύνσεις, το πολιτικό περιβάλλον πάνω στο οποίο προσπαθούμε να στήσουμε αυτή τη συμπόρευση των τριών ιστορικών ρευμάτων. Άρα με αυτή την έννοια είχε χαρακτηριστικά γενικολογίας, με την έννοια ότι ήταν ένα πλατή μεγάλο κείμενο που όφιλε να αναλύσει τα ζητήματα, και ταυτόχρονα είχε και πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις σε βασικές περιγραφικές θέσεις γύρω από το τι θέλουμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα η εξειδίκευση και η ανάλυση και η στόχευση αυτών των προτάσεων σαφέστατα είναι ένα καθήκον πολύ σημαντικό, το οποίο όμως θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα στη διαμόρφωση του πολιτικού προγράμματος. Υπήρχαν και κακόβουλες κριτικές, αποδόμησης και γνωστές κριτικές που τις έχουμε συνηθίσει όλη την περίοδο του αντισύλληζα με τόπου από το 2015 και μετά, οι οποίες συνεχίζουν ένα τέτοιο μοντικό δρόμο, αλλά νομίζω ότι πλέον υπάρχουν τα στοιχεία στην ίδια τη ζωή που δείχνουν ότι τα ψεύδια καταλόγια τα μεγάλα έχουν κοντά ποδάρια, και αναφέρουμε είτε σε ζητήματα κριτικής που έγιναν στο παρελθόν σχετικά με τη διαμόρφωση ενός επιτελικού κράτους, σε σχέση με την διαπραγμάτευση του 2015, σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω η ζωή απέδειξε, ή σε σχέση με την ικανότητα διαβίωση των Ελλήνων που, και της πραγματικής αξίας πλέον του μισθού και της αγοράς, που νομίζω αυτά τα στοιχεία πλέον σήμερα, μέσα από ένα πρίσμα που αφορά είτε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είτε ομολογίες και μαρτυρίες άλλων στελεχών κυβερνητικών, όπως της κυρίας Μέρκελ ή πρόσφατα του κυρίου Ντάσιμπλουμ, αποδεικνύουν ξεκάθαρα πλέον ότι ήταν προϊόν ενός μηχανισμού που στήθηκε πάρα πολύ επιτυχημένα από το 2015 και μετά, όμως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αλήθεια και τα πραγματικά οικονομικά και πολιτικά δεδομένα στη χώρα.
1: Δυστυχώς ήταν μια πολύ σκληρή περίοδος. Εξακολουθεί να είναι θέμα πάντως η Συμφωνία των Πρεσπών. Θέμα, βλέπω πάρα πολλές κουβέντες να καταγράφονται για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και το λέω αυτό γιατί τούτες τις μέρες που έχουμε ένα πολύ σοβαρό πόλεμο στην περιοχή μας και αναταράξεις γενικώς στην περιοχή, φαντάσου να είχαμε και το θέμα το Μακεδονικό ανοιχτό.
0: Συμφωνώ, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παγκράτη. Σε αυτή την πάση της ελληνοτουρκικής διαδικασίας πλέον που συζητάμε, τι γίνεται σε σχέση με το Ισραήλ, σε σχέση με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πλέον, ή σε σχέση με το ζήτημα το υγείο και το διεκδικήσεων των Τούρκων, να είχαμε και ένα ανοιχτό μέτωπο στα βορειοδυτικά της χώρας μας, δίπλα στα σύνορά μας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το γεγονός ότι η Συμφωνία των Πρεσπών τήρησε τις βασικές εθνικές γραμμές που είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια με απόλυτο σεβαστό τρόπο, και πάτησε πάνω σε αυτές και δεν έφυγε καθόλου από την εθνική γραμμή που είχε χαραχθεί. Απλώς η υποκρισία περίσσεψε. Ζητήματα συνδιαλλαγής με συντάξεις και όλα αυτά που μπήκαν στο προσκήνιο και στο δημόσιο διάλογο προφανώς αποδείχτηκαν μεγάλα ψέματα, και η Συμφωνία των Πρεσπών έχει δώσει το αποτέλεσμά της, και κατά τη γνώμη μου δεν της πρέπει, γιατί δεν την τίμησε η ελληνική κυβέρνηση μετά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι την υποβάθμισε. Όλοι οι εφαρμοστές διατάξεις που όφιλε να κάνει και η ελληνική πλευρά δεν έγινε, παρότι από την γειτονική χώρα έγιναν οι βασικές προσαρμογές και στο σύνταγμά τους που έχει να κάνει με τις αλλατρωτικές τους βλέψεις, με νομοτοδοσίες δρόμων, αεροδρομίων, σχολικών βιβλίων. Υπήρξαν πολύ μεγάλες αλλαγές.

0: και ανατροπές αυτή την κατεύθυνση. Η δική μας πλευρά κατά τη γνώμη μου υστέρησε και σήμερα είναι μια συμφωνία η οποία θέλει μια νέα προώθηση και εφαρμοστικότητα που δυστυχώς δεν την έχει βοηθήσει καθόλου η δική μας εθνική αντιμετώπιση. Και από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω όλο το αφήγημα κατέληξε από τη συμφωνία των Πρεσπών και την προδοσία ότι χαρίζουμε το όνομα Μακεδονία μέχρι το επιτελικό κράτος, τα μικρά κυβερνητικά σχήματα, όπου πλέον είναι πάνω υπερδιπλάσιο και το κυβερνητικό σχήμα και τα στελέχη τα κυβερνητικά, από τις συμβουλευτικές εταιρείες, από τα πάντα, από τα σκάνδαλα, από την ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη, από τη στημένη δικαιοσύνη στο επίπεδο του Αρείου Πάγου, από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε πρόσφατα για το δίκαιο. Νομίζω υπάρχει ένα πολύ κακό κλίμα το οποίο εκθέτει διεθνώς τη χώρα. Και η κυβέρνηση απλώς
1: τερμάζει
0: όπως τερμάζει.
1: Κύριε Παυλίδη, η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής. Όταν συστήνεται ένα κόμμα καινούριο, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ποιος μπήκε, ποιος δεν μπήκε και όλα αυτά. Και αρχίζει μια ονοματολογία και μια κριτική απέναντι σε πρόσωπα που πολλές φορές πολύς ο κόσμος δεν μπορεί να την προσεγγίσει γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει όλα αυτά τα πρόσωπα. Ήθελα να ρωτήσω εσάς, ποια είναι η γνώμη σας? Πρέπει να εφαρμοστεί να υπάρξει ένα αριστερόμετρο που θα μετράει ακριβώς πόσο αριστερός είναι ο καθένας για να μπει στο κόμμα Τσίπρα?
0: Όχι, φυσικά. Νομίζω ότι αυτά έχουν λυθεί όχι τώρα, όχι μόνο στο κόμμα Τσίπρα. Νομίζω και στο παρελθόν, και όταν ήταν ο Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι μεταρρυθμίσεις και οι λογικές περπάτησαν και σταμάτησαν. Είχε δύο τέτοιες αρνητικές αντιδραστικές αντιλήψεις για τον πολιτικό μας χώρο. Νομίζω και τώρα στο νέο χείρημα οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα είναι ξεκάθαρες, ότι οι πόρτες του κόμματος θα είναι ανοιχτές, δεν θα υπάρξουν διαδικασίες αποκλεισμού, δεν θα υπάρξουν αντιλήψεις κομματικών αισίμων προϋπηρεσίας που έχει ο καθένας στον χώρο ή ιδιωτήτων. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει ανοχή σε ό,τι μπορεί να μας εκθέσει. Σε ζητήματα που μπορεί να εκθέσουμε τη συλλογικότητα. Δεν υπάρχει χώρο δηλαδή για να βάλει ο καθένας το δικό του προσωπικό εγώ και τις δικές του μικροκομματικές, μικροπολιτικές φιλοδοξίες πάνω από τη συλλογικότητα του ενιαίου χώρου. Αυτό είναι μια δεδομένη αρχή που θα υπάρξει. Από εκεί και πέρα όμως θα είναι ένα κόμμα το οποίο δεν θα είναι φοβικό ούτε στα ανοίγματά του ούτε στις απόψεις του. Θα τολμήσουμε να είμαστε απόλυτα ανοιχτοί σε όποιον θέλει να έρθει. Σαφέστατα όμως θα έρθει σε επόμενες αυτές τις συλλογικότητες, στις διαδικασίες και στις αποφάσεις. Λάθη του παρελθόντος και παθογένειες θα πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να αποφευθούν. Δεν υπάρχουν χώροι για τέτοιου είδους παθογένειες από εδώ και πέρα. Και νομίζω έχουμε πάρει τα μαθήματά μας όλοι σε σχέση με το παρελθόν. Πρέπει να υπάρχει ένας συγκερασμός νέων προσώπων και αξιοποιώντας και την εμπειρία παλιών ανθρώπων, προσώπων και στελεχών. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια βαθιά και ριζική ανανέωση στα πρόσωπα, στους ρόλους, στις προβολές της επικοινωνίας και κυρίαρχα να αναπτύξουμε και μια νέα πλέον επικοινωνιακή δυναμική που ήταν και ένα από τα αδύνατα κατά τη γνώμη μου σημεία του προηγούμενου διαστήματος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μια μεγάλη καλημέρα και θα τα ξαναπούμε καλημέρα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει περίοδος πολιτικών εξελίξεων αυτή.
0: Νομίζω ότι έτσι ακριβώς είναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σήμερα θα γίνει παρουσίαση ενός βιβλίου, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί αφορά την κερκυραϊκή ιστορία, την κερκυραϊκή, να το βάλω έτσι, ιστορία. Δεν ξέρω αν οι επιστήμονες το λένε λαογραφία ή όχι. Είναι ένα βιβλίο για τα κερκυραϊκά πρικοσύμφωνα κατά το 17ο αιώνα. Θα το παρουσιάσει η κυρία Φωτεινή Καρλάφτη Μουρατίδη, η οποία είναι διδάσκουσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας μέρα, κυρία Μουρατίδη.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποιος έκανε την έρευνα και σε ποιον πρέπει να δώσουμε τον μπράβο?
1: Ναι, φυσικά. Η έρευνα έχει γίνει από την κυρία Κατερίνα Ζαρίδη. Η Κατερίνα Ζαρίδη ήταν επίκουρη καθηγήτρια, γιατί τώρα έχει βγει στη σύνταξη, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο τμήμα ιστορίας. Η κυρία Ζαρίδη έχει ασχοληθεί επί αρκετές δεκαετίες, ήδη από την αρχή της έρευνάς της, της ερευνητικής της καριέρας, με τα αρχεία της Κέρκυρας. Έχει γράψει αρκετές μελέτες, έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες πάνω στην ιστορία της Κέρκυρας, και το τελευταίο της πόνημα αφορά τα πραγματικά πρικοσύμφωνα, 95 τον αριθμό, τα οποία εντόπισε, ανάλυσε, μετέγραψε, επεξεργάστηκε της περίοδου του 17ου αιώνα, δηλαδή είναι από την τρίτη δεκαετία του 17ου αιώνα μέχρι και την τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετία του ίδιου αιώνα. Είναι μια εξαιρετική ερευνήτρια. Εγώ την γνώρισα, την Κατερίνα, εδώ και κάποιες δεκαετίες στα αρχεία της Κέρκυρας. Εκεί γνωριστήκαμε. Έχουμε μεγάλη και κοινή αγάπη τα αρχεία. Η ίδια βέβαια τα τελευταία χρόνια μένει στα Γιάννενα μόνιμα, αλλά με κάθε ευκαιρία έρχεται και στην Κέρκυρα, και θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά η οποία προσφέρει πραγματικά στην έρευνα, στην τοπική ιστορία, στο κομμάτι των πρικοσυμφώνων, για τα οποία έχουμε υλικό, υπάρχει, μιλάω γενικά, βιβλιογραφικό υλικό στον ελλαδικό χώρο και φυσικά και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό.
0: Είναι κυρία Καρλάφτη, πολύ... τα πρικοσύμφωνα ήταν...
1: Σας πήρα λίγο, ναι.
0: Τα πρικοσύμφωνα ήταν χαρακτηριστικό της Κέρκυρας, της Ελλάδας ή όλης της Ευρώπης?
1: Ναι, δείτε, υπάρχει μια διαφοροποίηση, θα το αναφέρω και το βράδυ και στην παρουσίαση, υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο και στον οθωμανοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Η Βενετία στην πόλη της Βενετίας και στις κτίσεις της, συν της άλλης ξέρουμε ότι με την καλή έννοια βεβαίως είχε γραφειοκρατική νοοτροπία η Βενετία, οπότε και στο κομμάτι των συμβολέων, των πρικών συμβολέων, έτσι κανόνιζε, είχε δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο για την καταγραφή τους. Ναι.
0: Ναι, σας ακούω. Σας
1: ναι, εγώ σας ακούω. Για την καταγραφή τους. Και από εκεί και μετά οπότε και στην Κέρκυρα είχαμε την καταγραφή των συμβολέων, των πρικών συμβολέων από τους συμβολιογράφους. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό, βέβαια κάτι τέτοιο δεν ίσχυε, σίγουρα με κάποιες εξαιρέσεις, δεν ίσχυε στον οθωμανοκρατούμενο ελληνικό χώρο, όπου εκεί βεβαίως έχουμε καταγραφή συμβολέων, πρικών συμβολέων, αλλά αυτό είναι υπόθεση, είναι θέμα της κοινότητας. Συνήθως τα πρικό συμβόλαια τα καταγράφει, τα καταχωρεί, τα συντάσσει, τα καταρτίζει ο ιερέας ή κάποιος δημογέροντας, κάποιος από τους δημογέροντας, από τους προύχοντες, στον οθωμανοκρατούμενο ελληνικό χώρο.
0: Κοιτάξτε, και στην Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην Κέρκυρα, επειδή αυτή η συνήθεια κράτησε μέχρι πρόσφατα, μέχρι και
1: βέβαια
0: τη δεκαετία του 70, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: 60-70, εκεί μέχρι αυτή
1: όντως
0: τη δεκαετία. Δεν τα πήγαιναν πάντα σε συμβολιογράφο.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, ναι. Ποιος είχε λεφτά τότε? Ναι, να στέλνει σε συμβολιογράφο τα...
1: Απλά, και θα πούμε και μπορούμε να πούμε έτσι αρκετά πράγματα, απλά ήταν περίπου ο κανόνας, τουλάχιστον για τους αστούς, ήταν περίπου...
0: Και όταν η πρίκα ήταν κάτι πολύ σοβαρό, τώρα αν ήταν η πρίκα κάτι σεντόνια και κάτι μαξιλαροθήκες...
1: και μιλάμε για την περίοδο της Δημοκρατίας. Πάνω στο τελευταίο που λέτε, έχουμε αρκετές περιπτώσεις καταχωρήσεις πρικών, όπου έτσι τα πρικοδοτούμενα αγαθά είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε και τέτοιες καταγραφές. Ενώ στην Οθωμανοκρατούμενο, ξαναλέω, ελληνικό χώρο, αυτό συνέβαινε με τον τρόπο που είπαμε, και μου έρχεται στο μυαλό μια καταγραφή που είχα βρει εγώ στις δικές μου τις έρευνες, όπου έρχεται μία μητέρα με την κόρη της από τη Σίβα, την περίοδο μιλάω της Βενετοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, στον ίδιο αιώνα, στον 17ο αιώνα, και έρχεται στην Κέρκυρα για να καταρτήσει το συμβόλαιο. Έχει ήδη φτιάξει τον ομόλογο, δηλαδή τη λίστα με τα απρικόα, και έρχεται λοιπόν στην Κέρκυρα για να καταχωρηθεί σε κερκυραϊκά συμβολογραφικά κατάστοιχα η πρίκα που δίνει στην κόρη της. Και γράφει μάλιστα από κάτω, γιατί στη Θήβα νοδάροι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι στα 1600 τόσο. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
0: Και το έκανε αυτή η γυναίκα το 1600 τόσο και ήρθε στην Κέρκυρα για να γράψει σε νοδάρο συμβολιογράφο.
1: Ακριβώς.
0: Την πρίκα της κόρης της. Ήταν τόσο σοβαρή αυτή η πρίκα?
1: Ήταν καλή. Ούτε πολύ μεγάλη, ούτε μικρή, αλλά ήταν καλή. Έκανε το ταξίδι για να κάνει την συγκεκριμένη καταχώρηση στα πλαίσια της διασφάλισης των συμφερόντων της κόρης. Είναι από τις ξέρετες περιπτώσεις, όταν έχεις δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στα αρχεία, όταν έχεις ασχοληθεί, όταν είσαι πόντικος, όπως συνηθίζω να λέω, των αρχείων που είμαι εγώ, βρίσκεις φορές και πολύ ιδιαίτερα πράγματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα από τα ιδιαίτερα ήταν και αυτό.
0: Άλλο ιδιαίτερο που αξίζει τον κόπο, σας έκανε εντύπωση?
1: Επίσης θα πω στις δικές μου έρευνες, αλλά αν δεν κάνω λάθος και η Κατερίνα έχει μια τέτοια περίπτωση, είναι οι περιπτώσεις, και βεβαίως όπως θα το πούμε και το βράδυ, είναι οι περιπτώσεις που επίσης εννοείται θα πω ότι είναι και κατανοητό, όπου έχουμε τεράστιες πρίκες. Δηλαδή έχει τύχει να βρω στη δική μου, ξαναλέω, την έρευνα μία πρίκα 40 σελίδων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι.
0: Η μεγάλη πρίκα, αλλά τι περιέγραφε?
1: Τεράστια.
0: Κλίματα και λεφτά.
1: Τα πάντα. Στάμπιλε, μόμπιλε, κινητά, ακίνητα κινητά, μετοχές, θα λέγαμε σήμερα, χρεωστικά ομόλογα. Επίσης χρηματικά ποσά, έτσι, μετρητής. Πλούσια, αρκετό ηματισμό, πλούσια ενδύματα, κοσμήματα, ακόμα όπως έχουμε και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και εικόνες. Από την άλλη, ξαναλέω,
0: εικόνες θρησκευτικές.
1: Ακριβώς. Οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια και πρικοδοτούνται στην κόρη, στη θυγατέρα. Από την άλλη, ξαναλέω, η διαφορά αυτή, όπως το είπαμε και πριν, έχουμε και ελάχιστες πρίκες. Δηλαδή, έχουμε και πρίκα που μπορεί να πιάνει μόνο μισή σελίδα ή και λιγότερο και από μισή σελίδα από το κατάστημα του συμβολιογράφου.
0: Τι λέτε?
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βεβαίως επίσης το κατανοεί καλύτερα, αλλά όταν διαβάζει τα πρικοσύμφωνα είναι ακριβώς η πηγή, οπότε τα συμπεράσματα είναι πολύ πιο άμεσα που μπορεί κάποιος να βγάλει. Καταλαβαίνει κανείς πραγματικά, ξαναλέω, την κοινωνική διαφοροποίηση, δηλαδή την διαφοροποίηση ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, το κοινωνικό προφίλ των πρικοδοτών ή πρικοδοτριών, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και την μητέρα η οποία πρικοδοτεί.
0: Μπορούσε η μητέρα?
1: Ναι, μπορούσε να το κάνει, μπορούσε. Δείτε, όπως λέω και στους φοιτητές, και σε κάθε περίπτωση έτσι είναι γνωστό, αλλά μιλά τώρα για την ιστορία του δικαίου, όπου οι σχέσεις της μητέρας και της γυναίκας είναι σαφείς και καταγράφονται στα πλαίσια της ιστορίας του δικαίου. Λέμε λοιπόν ότι η γυναίκα είναι αυτεξούσια, έχει δηλαδή εξουσία στα δικά της πράγματα, στα πράγματα που έχει την κυριότητα, σε δύο περιπτώσεις. Όταν δηλαδή δεν έχει παντρευτεί και έχει πεθάνει ο πατέρας, ή όταν είναι παντρεμένη και έχει πεθάνει ο σύζυγος. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, μετά από έναν θάνατο ή μετά από δύο θανάτους, του πατέρα ή και του συζύγου, μόνο στην περίπτωση αυτή είναι αυτεξούσια. Στις άλλες περιπτώσεις είναι υπεξούσια ή υπό την εξουσία του συζύγου,
0: δηλαδή,
1: ή του πατέρα.
0: Ακόμα και την πρίκα της τη διαχειριζόταν, ναι, ο σύζυγος.
1: Δείτε, σχετικά με την πρίκα, κατά αναλογία και αυτό από την, και από την ρωμαϊκή περίοδο ακόμα, έχει την κυριότητα, με κάποιες μικροαλλαγές βέβαια, έχει την κυριότητα των πρικών, την έχει η γυναίκα, αλλά τη διαχείριση και την επικαρπία, ναι, την έχει ο σύζυγος. Αυτό δηλαδή, λίγο έως πολύ, μάλλον στο μεγαλύτερο βαθμό, είναι σταθερό, δεν αλλάζει.
0: Από τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι και, ναι, το, ναι, ναι, 19ο αιώνα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως,
0: και μιλάμε για πρίκα, δεν μιλάμε,
1: ναι,
0: για μοίρασμα.
1: Μιλάμε για πρικά, περιουσιακά στοιχεία, ναι.
0: Δεν μιλάμε για μοίρασμα της πατρικής περιουσίας.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό το παίρνανε μόνο τα αγόρια.
1: Ναι, συνηθέστατα, με το που παίρνει την πρίκα, αλλά όχι πάντοτε, με το που παίρνει την πρίκα η κόρη, η θυγατέρα, η θυγατέρα της οικογένειας, αποποιούνται και των δικαιωμάτων επί της κληρονομίας. Ναι, συνηθέστατα, όχι πάντοτε. Από εκεί και μετά, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου δίνεται επιπλέον πρίκα, συμπληρωματικά δηλαδή, συμπληρωματικά πρικώα περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε περιπτώσεις όπου... Είναι πάρα πολλά. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις που ο πατέρας, ο πεθερός, δηλαδή ο πενθερός, θέλει να δώσει παραπάνω πρικώα περιουσιακά στοιχεία λόγω της καλής διαγωγής, ας πούμε, του συζύγου, του γαμβρού, του νέου συζύγου. Ή να αφαιρέσει αντιθέτως περιουσιακά στοιχεία λόγω της κακής διαγωγής ή της κακοδιαχείρισης του γαμβρού. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μιλώντας για την διαχείριση και την επικαρπία, συνηθέστατα επίσης συζητείται, και αυτό σχεδόν σε διαχρονικό επίπεδο, συνηθέστατα ζητείται η συγκατάθεση της γυναίκας στην διαχείριση. Μιλάμε βεβαίως για κάποια σοβαρά, έτσι, επιχειρηματικά θα λέγαμε σήμερα, βήματα του συζύγου.
0: Ουσιαστικά δηλαδή, ναι, τώρα, ναι, θέλω να πω διαχρονικά στην Κέρκυρα το Βενετσιάνικο δίκαιο υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλαξε κάτι με τους Άγγλους?
1: Κοιτάξτε, δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, και βέβαια θα πούμε, είχαμε κάποιες μικροδιαφορές και θα πούμε σε κάθε περίπτωση, όπως πολύ καλά ξέρουμε όμως, και μας το διδάσκει αυτό η ιστορία, οι νοοτροπίες, οι μανταλιτέ αυτές, οι mentalities, είναι το τελευταίο πράγμα που αλλάζει σε μια κοινωνία. Πρέπει να περάσουν πολλές δεκαετίες για να αλλάξει και η αντίστοιχη νοοτροπία. Σε κάθε περίπτωση και επί Άγγλων, και σε κάθε, έτσι, και στην εκάστοτε, θα πω εγώ, κρατική εξουσία, υπάρχει μέρημνα από την κρατική εξουσία για την πρίκα. Και αυτό είναι λογικό, γιατί είναι, ξαναλέω, περιουσιακά στοιχεία τα οποία πρέπει να μείνουν εντός της οικογένειας, της ευρύτερης οικογένειας, της νέας οικογένειας, να μην απολεσθούν. Το βασικό μέλημα δηλαδή είναι αυτό, το διαχρονικό μέλημα και των πατρώνων επί ρωμαϊκής εποχής, έτσι, και των γεναρχών, δηλαδή των αρχηγών της οικογένειας, έτσι, των οικογενειών, και της κρατικής μέρημνας που περνάει από την οικογένεια, έτσι, στην κρατική μέρημνα. Υπάρχει αυτό, και γι' αυτό είναι ένας πολύ δυνατός, πολύ ισχυρός θεσμός, ο θεσμός της πρίκας.
0: Αν ήταν πολύ ισχυρός...
1: Ναι.
0: Αν ήταν,
1: και μέχρι και
0: μόνο
1: τώρα,
0: τα
1: φυσικά,
0: βρυσίδια της πεθεράς μετά από 10, 15, 20 χρόνια, ας πούμε, να βρίζει την ύφη και να της λέει ήρθες χωρίς πρίκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Ήταν πραγματικά, βεβαίως, όπως το βιώνουν και σήμερα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε κάποια σημεία του πλανήτη, μου έρχεται στο μυαλό, για παράδειγμα, η Ινδία, όπου εκεί η πρίκα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αλλά επί αιώνες, λοιπόν, και στη δική μας περιοχή και στην Ευρώπη, πραγματικά ήταν ένα βάρος το κορίτσι που γεννιότανε, γιατί θα έπρεπε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, θα έπρεπε να πρικοδοτηθεί με τις ανάγκες, με τις υποχρεώσεις, τις οποίες, έτσι, αναλάμβανε ο πατέρας κατά εξοχήν και οι δύο γονείς με τη γέννησή της. Βεβαίως, να πούμε από την άλλη πλευρά ότι και η Βενετία, αλλά και οι άλλες κρατικές, έτσι, εξουσίες, δίνανε ένα άλλο θέμα που φρόντισαν σχετικά με την πρίκα, ήταν να μην υπάρχουν υπερβολές, δηλαδή να μην δίνονται πολλά σε μέγεθος, σε ποσότητα και σε ποιότητα Πρικόα, γιατί αυτό εντασσόταν και στο κομμάτι της επίδειξης. Δηλαδή δεν θα έπρεπε μια οικογένεια που να είχε την οικονομική ευμάρεια, να έχει την άνεση να το κάνει, να πρικοδοτεί στη θυγατέρα του, τις θυγατέρες, να το κάνει και να επιδειχθεί στην τοπική κοινωνία. Αυτό δηλαδή περνούσε ως μήνυμα σε κάποιες περιπτώσεις και στην κρατική εξουσία, και υπήρχαν κάποιες, θα λέγαμε σήμερα, διατάξεις ειδικές που τα απαγόρευαν και στην ίδια τη Βενετία. Συνέβαινε κατά διαστήματα, αλλά και στις εκτίσεις της.
0: Κυρία Καρλάφτη, ναι. Ένα μικρό παράδειγμα από το τι περιείχε η Πρίκα, ναι. Κυρίως εκείνα τα κομμάτια που έχουν σχέση με τα ρούχα.
1: Ναι, θέλετε να σας διαβάσω...
0: Μικρό, ένα κάτι πολύ λίγο.
1: Ναι, okay. Εμπόλιες μεσάλι του Βαέλια, για παράδειγμα εμπόλιες 6, ένα μεσάλι ψηλό σκούλινο, 6 του Βαγγέλια, ψηλά, βουλωτά, άβρεχα. Κάτι που επίσης να πούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό στο νηματισμό και γενικά στο ρουχισμό που δίνεται. Επίσης τονίζεται, είναι πλήρης η περιγραφή, το υλικό που είναι φτιαγμένα, το σχέδιο, το χρώμα, τα σχέδια, οτιδήποτε βρίσκεται επάνω, και αν είναι χρησιμοποιημένο ή αν είναι καινούριο. Γιατί καταλαβαίνετε, χάνεται η αξία του εάν είναι χρησιμοποιημένο. Συνεχίζω, αν θέλετε, μια φορεσιά από ράζο καρπέτα και καμιζιόλα, άλλη φορεσιά από στάμε, κόκκινη καμιζιόλα και καρπέτα από ταμπινέτο κτλ. είναι πάρα πολλά, έτσι, και πραγματικά έχουν ενδιαφέρον, και θα πω ότι είναι πολύ σημαντική στο κομμάτι αυτό η συμβολή του βιβλίου της Κατερίνας.
0: Λοιπόν, απόψε, με ειδοποιεί ο τεχνικός ότι πρέπει να κλείσουμε, γιατί τελείωσε ο χρόνος.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ναι. Ώρα και σημείο.
1: Στις 7 η ώρα, στα αρχεία της Κέρκυρας, δηλαδή μέσα στο παλαιό φρούριο, όπου βρίσκονται τα αρχεία της Κέρκυρας. Μπαίνοντας στην είσοδο, έτσι αριστερά είναι τα αρχεία, στις 7 η ώρα το απόγευμα.
0: Της Εκατερίνης Ζαρίδη το βιβλίο, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνταξιούχος τώρα.
1: Από τις εκδόσεις Ηρόδοτος.
0: Κερκυραϊκά πρικοσύμφωνα κατά τον 17ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φωτεινή Καρλάφτη. Η κυρία Καρλάφτη θα παρουσιάσει το βιβλίο και, όπως βλέπετε, θα συμπληρώσει και από τη δική της την έρευνα και θα έχει... Είναι πολύ ωραία αυτά, πάρα πολύ ωραία.
1: Πιστεύω ότι αξίζει το κόπο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: 10:55 η ώρα, τελειώσαμε. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε αργότερα, 12:30, στο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη θα μεταδώσει το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μαρία Παγκράτη, Σπύρος Χονδρογιάννης από τη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοντρογιάννης. Δύο χρυσά και δύο αργυρά βραβεία για δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υποδομών, την ενίσχυση της κρουαζιέρας και τη συμβολή στην τοπική οικονομία για τον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας στα Tourism Award 2026. ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ ζητούν από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να αποσύρουν άμεσα τα έγγραφα με τα οποία ζητούν από εκπαιδευτικούς και διευθυντές να καταγράψουν προβλήματα κτηριακών υποδομών, ασφάλειας και εξοπλισμού των σχολικών μονάδων. Την αγωνία του εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Καρουσάδων για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου, αλλά και τη δυσφορία του και το συνεχιζόμενο εμπεγμό της Δημοτικής Αρχής. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 θα πραγματοποιηθεί στην αναγνωστική εταιρεία η απονομή των βραβείων και επένων στους μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου της Κέρκυρας που συμμετείχαν στον 11ο μαθητικό διαγωνισμό Αλίκη Πάδοβα. Επέστρεψε στο θρόνο της η Λευκήμη που κατέκτησε το κύπελλο Κέρκυρας επικρατώντας με 2-0 στον τελικό επί του Θηναλιακού. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούς θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, προειδοποιεί η Τεχεράνη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ενεργοποιούν την επιχείρηση Ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Το αμερικανικό ναυτικό θα καθοδηγήσει τα εγκλωβισμένα πλοία έξω από το στενό, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε μια προσπάθεια να ξεκλειδώσει τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Το σχέδιο Ελευθερία περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών αποστολών. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο και προειδοποιούν το αμερικανικό ναυτικό να μην πλησιάσει το στενό του Ορμούζ. Επισημαίνουν μάλιστα ότι θα απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Ως ένα έξυπνο σχέδιο χαρακτηρίζει το Ισραήλ την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνοδεία πλοίων, χαρακτηριστικό των εξελίξεων ότι το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της χώρας θα συνεδριάσει και πάλι σήμερα και αυτό σημαίνει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να απορρίπτει τη νέα Ιρανική πρόταση σύμφωνα με το Ισραηλινό μέσο Καν. Ωστόσο, ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Truth Social επισημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν. Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις τους, ενώ τις κατηγορεί για αργό ρυθμό διπλωματίας για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διμερείς συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent πάνω από τα 101 δολάρια το αμερικανικό αργό. Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τον προγραμματισμένο περιορισμό κατά 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία αποτέλεσε έκπληξη, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Τα αμερικανικά στρατεύματα, πρόσθεσε, δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων, αλλά και των αμερικανικών. Οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή, στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, αυτήν την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Στις 3 ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Κοινή πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα Λιβανού και κατά της τέος Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν σήμερα οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση αφορά τη διερεύνηση των δύο πρώην επικεφαλής για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας πυρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολλοί ρέπουν προς τη μικρότητα. Στην επιστολή παραίτησής του, σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγύησης μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΑΕ. Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι και τις 13 Μαΐου. Το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν λόγω του κύματος δολοφονιών κορυφαίων στελεχών του Ρωσικού στρατού και των φόβων για πραξικόπημα, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που έλαβε το CNN.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού με θεαματική άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας. Τοπικές βροχές, καταιγίδες αλλά και βαθμία βελτίωση σήμερα σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
3: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
4: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
5: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
6: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
7: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή, είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
3: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
4: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
5: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
6: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
7: Πώς θα είναι η Ελλάδα σε λίγα χρόνια? Το δημογραφικό δεν είναι απλή αριθμή. Είναι το μέλλον μας. Από τις 6 έως τις 8 Μαΐου στο νησί του Νόστου και του Προορισμού, την Ιθάκη, συζητάμε για τις προκλήσεις που θα διαμορφώσουν το αύριο. Με τη συμμετοχή κορυφαίων επιστημόνων, θεσμικών φορέων και διαπιστευμένων πρέσβεων στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τρέχον εξάμηνο.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Δύο χρυσά και δύο αργυρά βραβεία για δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υποδομών, την ενίσχυση κρουαζιέρας και τη συμβολή στην τοπική. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Καρουσάδων εκφράζει την αγωνία του για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου αλλά και τη δυσφορία του για το συνεχιζόμενο εμπεγμό της Δημοτικής Αρχής. ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ ζητούν από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης να αποσύρουν άμεσα τα έγγραφα με τα οποία ζητούν από εκπαιδευτικούς και διευθυντές να καταγράψουν τα προβλήματα των κτηριακών υποδομών ασφάλειας και εξοπλισμού των σχολικών μονάδων. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αναγνωστική εταιρεία η απονομή βραβείων και επένων για τους μαθητές της πρώτης τάξης λυκείων της Κέρκυρας που συμμετείχαν στον 11ο μαθητικό διαγωνισμό Αλίκη Παδοβά. Επέστρεψε στο θρόνο της η Λευκύμη που κατέκτησε το κύπελο Κέρκυρας επικρατώντας με 2-0 στον τελικό επί του Θυναλιακού. Με φιλικό μεταξύ των πρωταθλητριών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε η απονομή του πρωταθλήματος των ΟΦΑΜ αλλά και των Κερκυραϊκό αντίστοιχα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης. Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας στα Tourism Awards 2026, κατακτώντας δύο χρυσά και δύο αργυρά βραβεία για δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση υποδομών, την ενίσχυση κρουαζιέρας και τη συμβολή στην τοπική οικονομία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Δημήτρης Απέργης, μιλώντας σήμερα στο σταθμό μας, αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή διάκριση, καθώς και στις προσπάθειες του οργανισμού να αναπτύσσει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους επιβάτες και τον τόπο.
2: Εμείς αποσπάσαμε δύο χρυσά και τέσσερα σημαίνια. Δύο χρυσά και δύο σημαίνια. Τέσσερα στο σύνολο. Με 5 υποψηφιότητες που είχαμε, θεωρούμε ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά φέτος. Πρώτη φορά που βάγαμε υποψηφιότητα ως οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας και θεωρώ για πρώτη φορά ότι ήταν πάρα πολύ καλή η αποκομιδή που κάναμε.
3: Ναι, βέβαια.
2: Να σας πω τώρα σε τι ήταν. Τα χρυσά ήταν, το ένα ήταν στο 1,2 στο Strategic Destination Improvement για το Λιμένα της Κέρκυρας που είναι η στρατηγική αναβάθμιση υποδομών με διεθνή διάκριση ως πρώτο στην Ελλάδα, στους 10 στην Ευρώπη και 19ος παγκοσμίως. Και το μετρήσιμο οικονομικό αποτύπωμα που είχαμε. Αυτό ήταν το πρώτο βραβείο χρυσό. Το δεύτερο χρυσό βραβείο ήταν στην κατηγορία 9,2 Contribution to the Local Community Actions and Strengthening of Employment and Economy. Σε ρωτώ στα αγγλικά γιατί δυστυχώς έτσι είναι ο τίτλος.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι στα αγγλικά, ναι. Και ο δικός μας τίτλος είναι η μετρήσιμη συμβολή του Λιμένα Κέρκυρας στην τοπική απασχόληση και οικονομία. Όπως θυμάστε, αυτό είχε βασιστεί και στη μελέτη που είχαμε παρουσιάσει πέρσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ως βραβείο γι' αυτό και μάλιστα χρυσό.
3: Ναι.
2: Τα δύο ασημένια μας ήταν στην κατηγορία 2,5 Upgrade or Creation of Visitors Areas at Airports, Ports, Marinas, Passenger Terminals που είναι για την ενίσχυση της κρουαζιέρας μέσω υποδομών βιωσιμότητας και με διεθνή διάκριση. Αυτό είναι το πρώτο ασημένιο. Και το δεύτερο μας ασημένιο είναι στην κατηγορία 6,1 New Museums and Visitable Cultural Sites που είναι για το Κέντρο Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης Κέρκυρας το Σπύρο Ζερβόπουλος που εγκαινιάσαμε και πριν λίγο καιρό.
4: Η έρευνα έχει γίνει από την κυρία Κατερίνα Ζαρή.
1: Αυτό είναι το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Μέσα στο Μάιο προγραμματίζεται να γίνει στην Κέρκυρα μια ανοιχτή συγκέντρωση πολιτών που θα στηρίξουν το κόμμα που διαμορφώνεται με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό αποφασίστηκε στη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο με μεγάλη συμμετοχή πολιτών. Σύμφωνα με τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Παυλίδη, η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας έδειξε το ενδιαφέρον της κοινωνίας σχετικά με το νέο κόμμα, το οποίο δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα παρά μόνο το μανιφέστο που δημοσιεύτηκε.
3: Υπήρχε μια πρωτοβουλία με στοιχεία αυτοοργάνωσης στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν δόθηκε δημοσιότητα γιατί περισσότερα ήταν μια συνάντηση όχι με χαρακτηριστικά εκδήλωσης, αλλά με χαρακτηριστικά συντονισμού και οργάνωσης ξεκινήματος αυτού του νέου εγχειρήματος της κίνησης γύρω από τη δημιουργία του νέου φορέα με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχει χαρακτηριστικά ούτε εκδήλωση ούτε ενός ανοιχτού καλέσματος, αλλά κυρίως ήταν μια σύσκεψη συντονισμού. Αλλά ήταν πάρα πολύ μαζική. Προφανώς διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, παρότι δεν υπήρχε επίσημο κάλεσμα. Και έτσι υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσέλευση ανθρώπων που δείχνει και το ενδιαφέρον γύρω από αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα. Ήταν πάνω από 100 άτομα στην άντληση αυτή στο εργατικό κέντρο. Και συζητήθηκαν κυρίαρχα το πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα αυτή η κίνηση στην Κέρκυρα. Δηλαδή, τι πρωτοβουλία θα πάρει, με ποια χαρακτηριστικά, πώς θα τελεχωθεί με κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό ήταν σε πολύ αφετηριακό στάδιο και κυρίως να οργανώσει διαδικασία και ανοιχτών πλέον εκδηλώσεων, που είτε θα αφορούσαν μια πολιτική εκδήλωση, είτε με άλλο είδους χαρακτηριστικά. Ναι, υπήρξε αποφάσεις καταρχήν για να κανονίσουμε μια ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με αφορμή και τη διακήρυξη μανιφέστο που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πρωτομαγιά, και να γίνει μια πρώτη ανοιχτή κουβέντα γύρω από τις θέσεις και τα στοιχεία που μπήκαν στο μανιφέστο, και την προγραμματίζουμε μέσα στο Μάιο και θα αυξανθεί κυρίαρχα από τη διαδεσμότητα των κεντρικών στελεχών που θα έρθουν από την Αθήνα. Μα δεν έχει διαμορφωθεί καν το ακόμα. Με αυτή την έννοια υπήρξε ένα πρώτο μανιφέστο θέσεων και το τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτό το εγχείρημα. Δεν έχει ακόμα ούτε ονοματιστεί, ούτε έχει πάρει σάρκα και ωστά με τα ανάλογα όργανα που οφείλει να έχει και όλα τα χαρακτηριστικά που αφορούν ένα δομημένο πολιτικό χώρο. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο στάδιο αυτό και είχε ανακοινωθεί δημόσια. Θα υπάρξει το μανιφέστο διακήρυξη και σιγά σιγά θα μπουν οι διαδικασίες εν κινήσει και όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για τη διαμόρφωση αυτού του νέου εγχειρήματος. Απλώς υπήρξε μια πρόθεση και ήταν μια δήλωση και το Αλέξη Τσίπρα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν θέλει να διαμορφωθεί ένας νέος πολιτικός χώρος με προσθέσεις και συγκολήσεις ονομάτων στελεχών, πρώην και νυν βουλευτών και όλα αυτά, αλλά μια πρωτοβουλία που θα πάρει κοινωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά από τα κάτω.
1: Αντιδράσεις προκαλεί έγγραφο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Κέρκυρας που ζητά από τα σχολεία καταγραφή προβλημάτων σε υποδομές και ασφάλεια. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητά συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, ενώ η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτεί άμεση ανταπόκριση από τους διευθυντές, ακόμα και αυθημερών, όπως καταγγέλουν ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ. Τα εκπαιδευτικά σωματεία κάνουν λόγο για μετακύληση ευθυνών, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταγράψουν τις ελλείψεις, αλλά δεν είναι αρμόδιοι για ζητήματα ασφαλείας των κτηρίων. Ζητούν την απόσυρση των οδηγιών και καλούν την πολιτεία να προχωρήσει σε ουσιαστικούς ελέγχους των σχολικών υποδομών. Μένοντας στο θέμα των σχολικών υποδομών, την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι γονείς του Γυμνασίου Καρουσάδων για την κατάσταση του σχολικού κτηρίου. Όπως αναφέρουν, έχουν περάσει περισσότεροι από 3 μήνες από την κακοκαιρία που προκάλεσε σοβαρές ζημιές, όπως καθίζηση εδάφους, ρογμές και πλημμύρες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί σαφής απάντηση για την ασφάλεια του κτηρίου. Γονείς τονίζουν ότι παρά τους ελέγχους από μηχανικούς παραμένει αναπάντητο το βασικό ερώτημα για το αν το σχολείο είναι ασφαλές για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, εκφράζουν έντονη αντίδραση στην απόφαση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού σχολείου στον ίδιο χώρο, κάνοντας λόγο για ακατάλληλες υποδομές. Στην επικαιρότητα έρχεται και πάλι η διαχείριση της Δημοτικής Πλάσης στο Μόρεπό με αφορμή τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης με τον ιδιώτη στις 31 Ιουλίου. Η Διασυλλογική Επιτροπή Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων Κέρκυρας, υιοθετώντας τις θέσεις της ομάδας πολιτών Μόρεπό, απέστειλε επιστολή προς το Δήμο, ζητώντας να διασφαλιστεί ο δημόσιος και ελεύθερος χαρακτήρας της μοναδικής δημοτικής πλάσης της πόλης. Μεταξύ άλλων, οι πολίτες ζητούν την έγκαιρη προκήρυξη της νέας σύμβασης, ώστε να μην υπάρξουν κενά λειτουργίας μέσα στη θερινή περίοδο, καθώς και ρητή καταχώρηση της ελεύθερης πρόσβασης στον Αγιαλό. Παράλληλα, προτείνουν ο χώρος εκμετάλλευσης να περιοριστεί στο εστιατόριο, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της πλάζας ελεύθερο για το κοινό, ενώ θέτουν και ζητήματα ανώτατων τιμών σε βασικά προϊόντα. Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης η υποχρεωτική παρουσία ναυαγοσώστη, η συντήρηση των υποδομών, η συνολική καθαριότητα του χώρου, αλλά και η απομάκρυνση υλικών από το βυθό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο περιπατητών στην περιοχή του όρους Παντοκράτορας χθες το απόγευμα. Οι δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχής τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ομάδα Ίκαρος Π-Σίγμα, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φίλων του Βίδο. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο αναδείχθηκε ομόφωνα, αποτελείται από τους Γαστεράτο Ιωακίμ, Καρδόνα Άρη, Μεταλλινού Αλεξάνδρα, Παυλίδη Κωστή, Πυρομάλη Μυρσίνη, Ρεδεστινό Γιώργο, Ρούσου Λίνα, το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα θα συγκροτηθεί σε σώμα ώστε να διεκδικήσει και να επιτύχει τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου εξέφρασαν ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ιδρυτή και πρόεδρο του Συλλόγου, πρώην Δήμαρχο του Δήμου Κερκυραίων Ιωάννη Κούρκουλο, για την ουσιαστική δράση του όλα αυτά τα χρόνια, τους αποφασιστικούς αγώνες του για την παράδοση του βίδου στον κερκυραϊκό λαό και στο Δήμο Κερκυραίων, την αξιοποίηση και ανάδειξη του νησιού στη δική του δημαρχιακή περίοδο. Για τη συμβολή του Γιάννη Κούρκουλου μίλησε στο σταθμό μας ο Γιώργος Κλαβούνος, ένας από τους ιδρυτές του Συλλόγου.
5: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με ανιδιοτέλεια αφήνουν στο στίγμα τους, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, οι δημοτικές αρχές έρχονται και παρέρχονται. Μένει όμως ένα αποτύπωμα από τις περαστικές εξουσίες, μένει μια παράδοση, αλλά και ακόμα περισσότερο πρέπει να μένει ένα αποτέλεσμα. Πάνω απ' όλα πρέπει να μένει μια συνείδηση. Έχω τη γνώμη ότι ναι μεν το βίδο αποτελεί ένα πολύ, δεν είναι απλώς ένας τόπος, δεν είναι απλώς ένα μνημείο, δεν είναι ένα τελευταίο καταφύγιο για τους κατοίκους της πόλης της Κέρκυρας. Είναι ένας ιερός τόπος, από εκεί ξεκινάει αν το θέλετε και η ιστορία της δημιουργίας της Επτανήσου Πολιτείας. Όμως, εάν το σύνολο της Κέρκυρας ως νησιού δεν έχει το μέλλον μιας βιωσιμότητας ως οικονομία, τότε και το βίδο, έστω και αν διατηρηθεί αυτούσιο, θα καταρρεύσει.
1: Το βιβλίο της Κατερίνας Ζαρίδη με τίτλο «Κερκυραϊκά πρικοσύμφωνα στην Κέρκυρα κατά τον 17ο αιώνα» παρουσιάζουν απόψε τα ιστορικά αρχεία της Κέρκυρας στο κτίριο των Αγγλικών στρατών στο Παλαιό Φρούριο. Η κυρία Ζαρίδη είναι συνταξιούχος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία μετά από πολυετή έρευνα παρουσιάζει ανέκδοτα έγγραφα από το ιστορικό αρχείο που φωτίζουν τη θέση της γυναίκας, τις γαμήλιες συμβάσεις και τις οικογενειακές δομές κατά τη Βενετοκρατία. Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Φωτεινή Καρλάφτη Μουρατίδη, διδάσκουσα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, απόψε, Δευτέρα, στις 7, στους Αγγλικούς στρατώνες του Παλαιού Φρουρίου. Ακούμε την κυρία Καρλάφτη.
4: Η έρευνα έχει γίνει από την κυρία Κατερίνα Ζαρίδη. Η Κατερίνα Ζαρίδη ήταν επίκουρη καθηγήτρια, γιατί τώρα έχει βγει στη σύνταξη, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο τμήμα Ιστορίας. Η κυρία Ζαρίδη έχει ασχοληθεί επί αρκετές δεκαετίες, ήδη από την αρχή της έρευνάς της, της ερευνητικής της καριέρας, με τα αρχεία της Κέρκυρας. Έχει γράψει αρκετές μελέτες, έχει εκπονήσει αρκετές μελέτες πάνω στην ιστορία της Κέρκυρας και το τελευταίο της πόνημα αφορά τα πραγματικά πρικοσύμφωνα, 95 τον αριθμό, τα οποία εντόπισε, ανάλυσε, μετέγραψε, επεξεργάστηκε της περίοδου του 17ου αιώνα, δηλαδή είναι από τη τρίτη δεκαετία του 17ου αιώνα μέχρι και την τελευταία, δεν κάνω λάθος, δεκαετία του ίδιου αιώνα. Είναι μια εξαιρετική ερευνήτρια. Εγώ την γνώρισα, την Κατερίνα, εδώ και κάποιες δεκαετίες στα αρχεία της Κέρκυρας. Εκεί γνωριστήκαμε. Έχουμε μεγάλη και κοινή αγάπη τα αρχεία. Η ίδια βέβαια τα τελευταία χρόνια μένει στα Γιάννενα μόνιμα, αλλά με κάθε ευκαιρία έρχεται και στην Κέρκυρα. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ σημαντική δουλειά η οποία προσφέρει πραγματικά στην έρευνα, στην τοπική ιστορία, στο κομμάτι των πρικοσυμφώνων για τα οποία έχουμε υλικό. Υπάρχει, μιλάω γενικά, βιβλιογραφικό υλικό στον ελλαδικό χώρο και στον, φυσικά και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι δεν είναι αρκετό.
1: Είναι κυρία Καρλάφτη, πολύ... τα πρικοσύμφωνα ναι, ήταν...
4: Σας πήρα λίγο, πείτε μου.
1: Τα πρικοσύμφωνα ήταν χαρακτηριστικό της Κέρκυρας, της Ελλάδας ή όλης της Ευρώπης?
4: Ναι, δείτε, υπάρχει μια διαφοροποίηση, θα το αναφέρω και το βράδυ και στην παρουσίαση, υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στο βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο.
1: Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί στην αναγνωστική εταιρεία η απονομή των βραβείων και επένων στους μαθητές της πρώτης τάξης των Λυκείων της Κέρκυρας που συμμετείχαν στον 11ο μαθητικό διαγωνισμό Αλή και Παδοβά. Και να κλείσουμε με τα αθλητικά. Επέστρεψε στο θρόνο της Λευκύμη που κατέκτησε το κύπελο Κέρκυρας επικρατώντας με 2-0 στον τελικό επί του Θυναλιακού. Με φιλικό μεταξύ των πρωταθλητριών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας Κέρκυρας πραγματοποιήθηκε η απονομή του πρωταθλήματος στον ΟΦΑΜ αλλά και τον Κερκυραϊκό αντίστοιχα. Εδρείο καιρό προβλέπει για σήμερα η ΕΜΗΑ στη βορειοδυτική Ελλάδα. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μπουφόρια. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθια και ο Λυκούργος Κεδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
6: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
7: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
8: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποσύριξη της εκπομπής ο Πέτρος Μωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο Πούλμαν περνούσανε οι ώρες και οι μέρες, από Άρτα τη Χέρο μέχρι και Βέλια Ελασσόνα.
0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρίτας. Επεισόδια με πυροβολισμού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο ατυχήματα παιδιών με πατίνι μέσα σε λίγες ώρες σε Πάτρα και Κυπαρισία στο νοσοκομείο 11χρονος και 12χρονος. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας ο 50χρονος οδηγός για το μισό τόνο κάναβη στην Ιγουμενίτσα. Στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης επιτέθηκαν σε 20χρονο μετά από τροχαίο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ΣΕΡΕΣ και το Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δύο κρατούμενοι νεκροί μετά από συμπλοκέ στις φυλακές Νιγρίτας. Τι συνέβη?
1: Ακριβώς, Ειρήνη, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών οι 11 κρατούμενοι που συμμετείχαν σε αυτή την αιματηρή συμπλοκή, η οποία έγινε χθες γύρω στις 3.30 στις φυλακές της Νιγρίτας. Με θύματα δύο κρατουμένους, ένα 43χρονο Ιρακινό και ένα 46χρονο Παλαιστίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η συμπλοκή σημειώθηκε στο πειθαρχείο, όπου εκεί υπάρχουν 10 κελιά. Τέσσερις κρατούμενοι βγήκαν από το κελί τους, έσπασαν τα λουκέτα από δύο άλλα κελιά, απελευθέρωσαν και τους υπόλοιπους και κινήθηκαν προς το κελί που βρίσκονταν τα δύο θύματα, ο Ιρακινός και ο Παλαιστίνιος, μαζί με έναν Έλληνα. Είπαν τον Έλληνα να βγει από το κελί και συνέχεια επιτέθηκαν στον Ιρακινό και στον Παλαιστίνιο με αυτοσχέδια μαχαίρια. Ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια, να πούμε ότι προσπάθησαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι να σώσουν την κατάσταση, να προφυλάξουν τους δύο αυτούς κρατουμένους. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια μαχαίρια αλλά και μεταλλικά αντικείμενα. Κυματίστηκε δικογραφία με αδίκημα ανθρωποκτονία από κοινού. Ναι. 11 συλλήψεις, οι τρεις από αυτούς είναι αλλοδαποί, οι οποίοι, όπως είπαμε, θα οδηγηθούν σε λίγο στο δικαστικό μέγαρο και ενώπιον του εισαγγελέα. Βέβαια, να πούμε ότι διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξη Ξυχνίας Εγκλημάτων Σερών. Έχει διαταχθεί και πειθαρχική έρευνα για να βρεθεί για ποιο λόγο οι 11 αυτοί κρατούμενοι επιτέθηκαν με αυτό το μένος, θα λέγαμε, για δύο σκότωσαν δύο συγκρατούμενούς τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν κάτι βέβαια που έτσι επιπτύχεσαι, θα λέμε, τη χθεσινή μέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πούν κατά την απολογία τους. Ειρήνη.
0: Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, δύο περιστατικά ένοπλης βίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους προβληματίζουν την κοινωνία του Ηρακλείου. Στη μία περίπτωση, τρεις νεαροί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν με μαχαίρι εργαζόμενο σε κέντρο διασκέδασης, ενώ έκαναν και χρήση πιστολιών κρότου. Και στη δεύτερη περίπτωση, σε χωριό της Ενδοχώρας, ένας άνδρας 21 ετών πυροβόλησε με πιστόλι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο φίλο και συγχωριανό του. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, και σε δύο περιπτώσεις μιλούμε ακριβώς όπως είπες για βία που προβληματίζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται τρία νεαρά άτομα, ένας ανήλικος 17 ετών, ένας 18χρονος και ένας 23χρονος. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ο 23χρονος θέλησε να πάει σε κάποιο νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Εκεί ο πορτιέρης, ο άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το check-in όπως λέμε, δεν τον άφησε να μπει, προφανώς και κάποιους λόγους, 57 ετών ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε ο 23χρονος, πήγε στο χωριό του στη Μεσαρά, μια ώρα απόσταση δηλαδή από το Ηράκλειο, επέστρεψε έχοντας μαζί του τον 18χρονο αδελφό του και τον ανήλικο. Ναι. Μαζί τους είχαν πάρει δύο πιστόλια κρότου λάμψης και μαχαίρια. Όταν έφτασαν έξω από το νυχτερινό κέντρο, επιτέθηκαν χωρίς άλλη κουβέντα στον 57χρονο πορτιέρι. Τον χτύπησαν με το μαχαίρι στο πόδι. Ευτυχώς αποδείχθηκε ελαφρύς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητό τους, καταδιώχθηκαν και από την αστυνομία. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν, έπεσαν σε σταθευμένα αυτοκίνητα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου. Όλα αυτά 5 ώρα τα ξημερώματα. Έτσι, ευτυχώς δεν υπήρχε πολλοί κόσμο, γιατί κινούνταν ανάποδα, αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορία.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε νεκρό.
2: Προφανώς. Ήταν μια ώρα μετά, ναι. Εκεί συνελήφθη επιτόπου ο 23χρονος, βρέθηκε πάνω από το μαχαίρι και ένα από τα πιστόλια. Οι δύο νεαροί διέφυγαν, παραδόθηκαν χθες με τους συνηγόρους τους. Σήμερα έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα να μέρεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση νομικά πια. Διότι και οι τρεις βρίσκονται στα χέρια του νόμου. Μάλιστα. Τώρα, χθες το απόγευμα, σε ένα χωριό της Ενδοχώρας, δύο φίλοι, μέχρι χθες τουλάχιστον, όπως έλεγαν οι συγχωριανοί τους, ήρθαν απέναντι για κάποιους λόγους που δεν έχουν τεκμηριωθεί ακόμη. Η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση. Ο ένας είχε πιστόλι στα χέρια του και πυροβόλησε, ο 21χρονος είχε πιστόλι, κρατούσε πιστόλι ήδη, ναι, όταν διαπληκτίστηκε με τον 23χρονο, και τον πυροβόλησε χαμηλά, τραυματίζοντας τον στο πόδι με μία σφαίρα. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατάφερε να φύγει από το σημείο και που είχε χτυπηθεί, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είπε ότι τσακώθηκαν γιατί του έκανε παρατήρηση, γιατί ήδη ο 21χρονος πυροβολούσε στον αέρα για να τιμήσει, λέει, έναν μεγαλύτερης ηλικίας φίλο τους, ο οποίος είχε αποβιώσει πριν από 40 ημέρες.
0: Πάντως η ιστορία με τα όπλα δεν τελειώνει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, έτσι, στην Κρήτη.
2: Δυστυχώς. Ακόμη και αν δεν έχουμε πραγματικά, όπως στο δεύτερο περιστατικό, έχουμε άλλα όπλα, δηλαδή έχουμε μια άλλα τρία στα όπλα,
0: όντως,
2: τα οποία είναι κρότουμένα, αλλά δεν πάβουν να τρομοκρατούν.
0: Φυσικά, έτσι, φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στη Ρόδο, όπου εκεί η σοκ προκαλεί υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι κατά οικιακής βοηθού, η οποία κατέληξε, βέβαια, να πούμε, στη σύλληψη μιας αλλοδαπής γυναίκας. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει τις λεπτομέρειες. Ελευθερία.
3: Ναι, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Πράγματι, ένα περιστατικό είναι αυτό που απασχολεί τις διοικητικές αρχές του νησιού μας και αφορά τον τραυματισμό μιας 42χρονης αλλοδαπής αλβανικής καταγωγής από 54χρονη συμπατριώτησά της με μαχαίρι. Τέσσερις φορές η 54χρονη υπέφερε χτυπήματα στο σώμα της 42χρονης οικιακής βοηθού, μάλιστα μέσα στο σπίτι που εργαζόταν η γυναίκα, την οποία στη συνέχεια, αφού της αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, την κλείδωσε μέσα στο σπίτι που εργαζόταν και τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες και συνέλαβαν την 54χρονη Αλβανίδα δράστηδα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οι 54χρονοι που γνωρίζονταν με το θύμα, το επισκέφθηκε την 42χρονη και εκεί βοηθό στο σπίτι που εργάζεται, και εκεί με ένα μαχαίρι της επέφερε χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι,

0: στο θώρακα και στην πλάτη τραυματίζοντάς την. Η 42χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με σταθερή την κατάστασή της στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ η 54χρονη Αλβανίδα συνελήφθη σε βάρος της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακού κύματος και κρατείται προκειμένου αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή Ρόδου.
1: Ευτυχώς η γυναίκα δεν έχασε τη ζωή της. Ελευθερία, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Όχι, η κατάστασή της δεν διατρέχει κίνδυνο προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό.
0: Και πάει καλό. Ναι, πάει καλά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Καλό μεσημέρι. Και από τη Ρόδο τώρα πάμε στην Καστοριά, όπου εκεί είχαμε τον τραυματισμό ενός 15χρονου από έκρηξη μέσα σε σπίτι στους μανιάκους. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς δεν έχει βρεθεί ακόμη τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη.
2: Μία φιάλη με ήλιον προκάλεσε την έκρηξη,
1: Ειρήνη,
2: κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που σημειώθηκε η έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου, την ώρα που ο ανήλικος βρισκόταν στο δωμάτιό του με τις αρχές από την πρώτη στιγμή να εξετάζουν κάθε σενάριο. Αποφάνθηκαν λοιπόν ότι από ατύχημα μία φιάλη με ήλιον, ευθύνεται για αυτό το ατύχημα που παραλίγο να στερήσει να κοστίσει τη ζωή στο 15χρονο. Ευτυχώς, ο άτυχος νεαρός δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο δυνατή που προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές εντός και εκτός του δωματίου του και εκτόξευσε αντικείμενα μέτρα μακριά από αυτό. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καστοριάς, οι οποίες επιχείρησαν για τον επεγκλωβισμό του 15χρονου από τα συντρίμια και στη συνέχεια παρελήφθη από διασώσεις του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και τραυματισμούς στα άνω άκρα και στο κεφάλι. Στη συνέχεια όμως, λόγω των τραυμάτων που έφερε και στα μάτια του από τα θράσματα που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη, εκρήθηκε αναγκαία η περαιτέρω εξειδικευμένη εξέτασή του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου και υποβλήθηκε στις κατάλληλες εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς και αυτές έδειξαν πως δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα, με την απόφαση των γιατρών να είναι ότι πρέπει να επιστρέψει στην Καστοριά. Νοσηλεύτηκε μία ημέρα στο Γενικό Νοσοκομείο και αφέθηκε και την επόμενη μέρα πήρε εισιτήριο. Σήμερα δηλαδή έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Το 15χρονο είναι καλά, στην υγεία του το παιδί. Η έκρηξη ήταν ένα ατύχημα και όλα ευτυχώς είχαν έρθει ο τέλος. Ειρήνη.
1: Και θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή και με αυτές τις φιάλες ήλιον, δηλαδή να τις χειρίζονται οι γονείς ή κάποιος που ξέρει τέλος πάντων. Από ό,τι ακούσαμε και από ό,τι βλέπουμε, τελικά δεν είναι ακίνδυνες, μπορούν να προκαλέσουν και αυτές έκρηξη. Έτσι, είναι επικίνδυνο. Γιατί το παίρνουν για να φουσκώσουν μπαλόνια σε πολλές περιπτώσεις και το χρησιμοποιούν. Θέλει πολύ προσοχή ακριβώς, και γι' αυτό.
2: Πολύ προσοχή ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε μια πίθανη υπόθεση στα Σέρβια, όπου επιτίδη κατάφεραν να αρπάξουν από τραπεζικό λογαριασμό ενός 66χρονου 197.000 ευρώ. Φωτεινή Καλογάβρο από την ΕΡΤ Κοζάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι. Πάρα πολλά τα λεφτά.
3: Πάρα πολλά, Ειρήνη, αλλά να προσθέσω ότι μόνο το τέλος του κόσμου δεν ήρθε ακόμη με αυτά που ακούσαμε πριν από τους αδέλφους από την πατρίδα μας. Αλλά πάμε τώρα σε μια καλωστημένη απάτη με δόλωμα επενδύσει υψηλών αποδόσεων. Οδήγησαν έναν άντρα 65 χρονών από τα Σέρβια Κοζάνης σε οικονομική καταστροφή. Όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, χάθηκε το ποσό των 197.420 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Κοζάνης, στη δράση της ένας άνδρας και μία γυναίκα προσέγγισαν το θύμα προσποιούμενοι υπαλλήλους διεθνούς χρηματιστηριακής εταιρείας και με επαγγελματική μεθοδολογία κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, παρουσιάζοντας δίθεν επενδυτικές ευκαιρίες με υψηλά κέρδη και χαμηλό ρίσκο. Το κλειδί της απάτης ήταν η πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος. Έτσι λοιπόν, ο άντρας από τα Σέρβια, έχοντας προηγουμένως επισκεφτεί σχετική στο σελίδα επενδυτικού περιεχομένου, ήρθε σε επαφή με τους απατεώνες και χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, τους παρήχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και αφημί. Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν τα στοιχεία αυτά για να πραγματοποιήσουν 23

0: διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αδειάζοντας τα σταδιακά το λογαριασμό του. Και να επισημάνω εδώ, Ειρήνη, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε ενδεχομένως σχέση με την τεχνολογία. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, αλλά φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ απλό να πέσουμε σε μια καλωστημένη παγίδα.
1: Φωτεινή, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε μόνος του κάποια ιστοσελίδα, έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μπαίνουμε σε μια ιστοσελίδα, ασχετά αν το βλέπουμε και υπάρχουν κριτικές, κάποιοι που σχολιάζουν από κάτω. Δεν ξέρω πώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απατεώνες.
0: Έχω την εντύπωση ότι μπορούμε ο καθένας από εμάς να την απαντήσουμε.
1: Έτσι.
0: Και πολύ περισσότερο σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας καθορίζει και μας προσδιορίζει. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο, αν κάποιος θέλει να μπει στη διαδικασία να επενδύσει τα χρήματά του και να έχει επενδυτικές ευκαιρίες, να μπορεί να πάρει τηλέφωνο σε κάποιες εταιρείες που έχουν ενδεχομένως και ISO. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό, αλλά όχι μέσα από το ίντερνετ, που πολύ καλά ξέρουμε ότι σε κάθε ευκαιρία αυτοί που κυριοφυλακτούν έχουν πάντα την απάντηση σε αυτό που εμείς θέλουμε, να έχουμε το εύκολο χρήμα.
1: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το νου μας, λοιπόν, και όπως είπες και εσύ, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε γνώση από το ίντερνετ, ένας μορφωμένος άνθρωπος, οπότε τελικά μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε. Έχετε λοιπόν το νου σας, πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Προσοχή λοιπόν στις επενδυτικές ιστοσελίδες, Ειρήνη, αν κάπου θες να διαθέσεις.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καλή συνέχεια. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Σε σένα πάμε λοιπόν για δύο υποθέσεις με πατίνια και ανήλικους. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ότι στον πύργο της Ηλίας είχαμε έναν 12χρονο, ο οποίος δυστυχώς το παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ κινούνταν με πατίνι. Βλέπουμε στο δρόμο πολλά πατίνια, ανήλικα παιδιά, να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα. Επίσης και στην Εθνική Οδό έχουμε δει πατίνια. Είναι εικόνες πραγματικά απίστευτες. Μάλιστα κάποιοι τα πειράζουν για να μπορούν να τρέχουν ακόμη περισσότερο. Είναι φοβερή κατάσταση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ανεξέλεγκτη.
2: Ακριβώς, και βλέπουμε δυστυχώς και από τους γιατρούς στα παιδιατρικά νοσοκομεία μέρα παραμέρα να έχουν και κάποιο περιστατικό με κάποιο παιδί που έχει χτυπήσει με πατίνι. Τα περιστατικά λοιπόν τα τελευταία είναι δύο εδώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας. Θα ξεκινήσουμε τα ευχάριστα νέα. Καθώς το χειρουργείο στο οποίο επιβλήθηκε το 11χρονο κορίτσι από την Κυπαρισία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ήταν ένα ορθοπαιδικό περιστατικό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γιατροί. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία με επιτυχία. Το παιδί ξύπνησε από την νάρκωση και όπως μας είπε και ο πατέρας του, είναι καλά και είναι ευδιάθετο. Και τώρα απλά μετράνε τις μέρες για να γυρίσουν στο σπίτι τους.
1: Το παιδί αυτό έπεσε από το πατίνι.
2: Το ατύχημα σημειώθηκε στην πλατεία της Κυπαρισίας, εκεί όπου το παιδί έπαιζε μαζί με άλλες φίλες του, όταν ένα άλλο παιδάκι, το οποίο είχε πατίνι, έπεσε κατά λάθος πάνω του. Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός της 11χρονης, λοιπόν, και η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Τέλος, καλό, όλα καλά και με αυτήν την περίπτωση. Όμως είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό εδώ στην περιοχή της Ρέτσας, όπου ένας 12χρονος χτύπησε μόνος του με το πατίνι του στην περιοχή του Ρίου, όπου έπαιζε, χτύπησε στο κεφάλι, αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Προημερών έγινε αυτό προκειμένου να γίνει η κλινική εξέταση του παιδιού. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Έμεινε 48 ώρες στο νοσοκομείο για οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα από τις κρανιοκεφαλικές αυτές κακώσεις, οι οποίες ήταν ελαφράς μορφής ευτυχώς. Και σήμερα το πρωί το παιδί αυτό πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.
1: Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Και να φοράμε κράνος, ήδη παρόλο που λένε ότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε οι αναβάτες πατινιών να φοράνε κράνος. Βέβαια, βλέπουμε και το άλλο, αυτό που είπαμε στην αρχή, Νίκο, να τρέχουν με υπερβολική ταχύτητα. Είναι φοβερό. Θέλει πολύ προσοχή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και από την Πάτρα τώρα πάμε να συνδεθούμε με την Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤΑ Χανίων, καθώς στον εισαγγελέα πάνε οι 4 συλληφθέντες για τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά.

0: Καλό σου μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Οι τέσσερις εμφανίστηκαν. Οι τρεις, ένας 27χρονος, ένας 29χρονος και ένας 19χρονος, είχαν συλληφθεί. Άλλος, ένας 20χρονος, παραδόθηκε μόνος του. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και ζήτησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Σε βάρος έχει σημαστεί η δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση και κατά περίπτωση ληστεία και παραβάζει νομοθεσίες περί ναρκωτικών ουσιών. Σκεφτείτε ότι μέσα σε μισό μήνα, σε λιγότερο από μισό μήνα, τον Απρίλιο, μέσα από τηλεφωνικές απάτες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χανίων αποκόμισαν 62.000 ευρώ σε κοσμήματα και ρευστό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά, Κατερίνα. Απίστευτο. Ακούγεται απίστευτο για τον κόσμο, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε και το λένε και στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.
1: Στην Ελλάδα παντού με κάθε τόνο και έχουν και ανακοινώσεις και από υπηρεσίες. Αυτοί οι συγκεκριμένοι προσποιούνταν ότι είναι υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, της ΔΕΗ δηλαδή, είτε λογιστές, και σε 6 περιπτώσεις κατάφεραν να πείσουν ανθρώπους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο έξω από το σπίτι τους χρήματα, κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο είχαν, και στη συνέχεια τα παραλάμβανε ένα μέρος της εγκληματικής οργάνωσης. Την Παρασκευή υπήρξαν μία απόπειρα και μία τέλεση τέτοιου αδικήματος.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση της τέλεσης η γυναίκα αντιλήφθηκε, καθώς περίμενε με τη σακούλα, καθώς έβγαινε με τη σακούλα με τα κοσμήματα και τα χρήματα στο χέρι, ότι πρόκειται περί απάτης, προσπάθησε να πάει στο σπίτι της την ώρα που την προσέγγιζε ο δράστης. Αντίστακτα την έριξε κάτω, τη χτύπησε και τη πήρε τη τσάντα και έφυγε. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων είναι πολλές. Οι ενημερώσεις που έχουν γίνει πάρα πολλές φορές έχουν, προφανώς, παρότι γίνεται, δεν πηγαίνουν πάντα έδαφος. Επενδύουν στο να αγχώσουν τον συνομιλητή τους, μιλάνε συνέχεια στον συνομιλητή τους.
0: Και δεν τους αφήνουν να κλείσουν το τηλέφωνο,
1: καθόλου,
0: επειδή
1: καθόλου.
0: Έχω περίπτωση γνωστού που το έπαθε.
1: Τους λένε
0: μην κλείσει το τηλέφωνο.
1: Είναι αναγκαστική.
0: Έτσι.
1: Και έχουν. Δύο μάλιστα από αυτούς συνελήφθησαν και την ώρα που ερχόταν από την Αθήνα με το όχημά τους,
0: ναι,
1: στο λιμάνι της Σούδας. Να πούμε ότι οι ευάλωτες ομάδες είναι τα παιδιά στο σπίτι και βέβαια ηλικιωμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και εκτός από τη λία που είχαν, βρήκαν και μικροποσότητα κάναβης κτλ. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση δίωξης και εξηγίας εγκλημάτων Χανίων συνεχίζει την έρευνα, όχι μόνο για την περαιτέρω ταυτοποίηση στοιχείων, αλλά και για τυχόν άλλες παραβατικές πράξεις που δεν έχουν καταγγελθεί ή που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο ήδη στην υπάρχουσα δικογραφία.
0: Μάλιστα, είναι απίστευτο, θα το ξαναπούμε. Αν σας καλεί ο λογιστής σας, που δεν είναι ο λογιστής σας, δεν έχετε κανένα λόγο να του δώσετε τα χρυσαφικά σας ή τα μετρητά σας. Γενικά δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε χρήματα ή κοσμήματα σε κάποιον, οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο.
1: Να πούμε ότι επίσης πάρα πολύ συχνά φαινόμενα είναι να σε πάρουν προσποιούμενο ότι είναι γιατροί, αστυνομικοί ή εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης ή της Διεύθυνσης Υγείας. Είναι οι πιο συνήθεις απάτες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ακούμε, υπάρχει καμιά περίπτωση να μας πάρει ένας γιατρός στο νοσοκομείο να μας ζητήσει, ένας αστυνομικός να μας ζητήσει χρήματα για τροχαίο. Δεν πρέπει να υποκύπτουμε στην πίεσή τους.
0: Έτσι. Ψυχραιμία και να μην υποκύπτουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Στον ανακριτή Θεσπρωτείας, ο 50χρονος οδηγός για τον μισό τόνο κάναβης στην Ιγουμενίτσα, Βασίλης Χιώμος από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι είπε ο 50χρονος Βούλγαρος, πού το βρήκε όλο αυτό?
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η απολογία του 50χρονου αλλοδαπού οδηγού του φορτηγού Μπαλίκας, που συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ με 507 κιλά και 500 γραμμάρια βιοπονικής κάναβης αξίας ενός εκατομμυρίου 700.000 ευρώ, όχι λίγη ποσότητα,
0: πάρα πολύ μεγάλη.
2: Κέρδος, και στην ελεύθερη αγορά αυτό το κέρδος μπορεί και να πολλαπλασιαστεί, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιος κατά την απολογία του, στην κυρία Ανακρίτρια, υποστήριξε πως είναι αθώος, πως δεν γνώριζε τι περιέχουν οι παλέτες με τα καρτικά, Ο ίδιος πήγε στην περιοχή της Βαλένθιας όπου πόρτωσε το φορτίο και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα. Δεν είπε πολλά πράγματα και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του για να έρθει μέσω Ιταλίας, μέσω του καραβιού εδώ στην Ιγουμενίτσα.

0: φύλακες μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές αξιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές που είχαν με συναδέλφους τους Ευρωπαίους αστυνομικούς και άλλες υπηρεσίες, φτάσαν στην πηγή που φορτώθηκαν τα ναρκωτικά, στη Βαλένθια δηλαδή, και ναι, από εκεί ξέραν ακόμη οι αστυνομικοί Ευρυδίκοι πότε φορτώθηκε το εμπόρευμα με τα ναρκωτικά στο φορτηγό, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Απριλίου. Έφυγε σε παρακολούθηση και όταν το φορτηγό έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας με μια συντονισμένη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης ναρκωτικών, δίωξης ναρκωτικών, της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του λιμενικού σκύλου Πλάν εισήλθαν στο φορτίο. Ο σκύλος, ο ειδικά εκπαιδευμένος, έκανε την ένδειξη στο χειριστή και εντόπισε τις παλέτες που περιείχαν τις 48 συσκευασίες με τα 507 κιλά και 500 γραμμάρια. Τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής συνεδριάζει στο γραφείο του, όπου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η τύχη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν θα κριθεί προφυλακιστέως ο 50χρονος οδηγός ή αν θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μένει να δούμε αν έπεσε τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για το αν είχε γνώση ή δεν είχε γνώση, όπως πολύ αρχικά το έφερε στο θέμα.
1: Μάλιστα, ο ίδιος λέει ότι δεν είχε γνώση, πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ακόμη περισσότερα τα χρήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα και στη Μαργαρίτα Βάρθη, καθώς είχε έσει ο τέλος η περιπέτεια για τους περιπατητές στο όρος Παντοκράτορας. Καλό σου μεσημέρι, Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Όντως, δύο Έλληνες πεζοπόροι έχασαν χθες το μεσημέρι τον προσανατολισμό τους ενώ κινούνταν σε δασικό μονοπάτι στον Παντοκράτορα. Άμεσα επικοινώνησαν με τις αρχές δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους. Γεγονός που βοήθησε σημαντικά στο συντονισμό της επιχείρησης, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχε συνεχή τηλεφωνική επαφή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκε χωρίς καθυστέρηση, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η ειδική ομάδα Ίκαρος, χρησιμοποιώντας ντρόουν για τον εντοπισμό τους. Λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα, οι περιπατητές εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο προσβάσιμο σημείο, χωρίς να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία καλύπτει με ντρόουνς όλο το νησί για την αποφυγή πυρκαγιών, διαθέτουν και θερμική κάμερα με αναγνώριση προσώπου.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Που, ακριβώς, που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις, όπως την αναζήτηση ατόμων όπως έγινε χθες. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με 87χρονο Βρετανό στην Βόρεια Κέρκυρα. Ευτυχώς και εκεί είχαμε έσει ο τέλος. Να πούμε ότι παρότι όλα πήγαν καλά, τέτοια περιστατικά είναι αρκετά συχνά σε ορεινές και δασικές περιοχές, καθώς δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές οργανωμένες ή σηματοδοτούμενες διαδρομές για τους περιπατητές.
1: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, να ανέβουμε μόνοι μας στο βουνό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Τέλος, καλό, όλα καλά ευτυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη. Κώστα, καλώς μεσημέρι. Είχαμε τη σύλληψη ενός Σουμάχερ, θα λέγαμε έτσι. Έτρεχε με πολλά χιλιόμετρα και μια επίθεση στην Πολύχνη μετά από τροχαίο.
3: Ναι. Ο 23χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Δεν ξέρω αν ακούτε.
1: Σε ακούμε. Μάλλον την είχε κάνει πίστα, Την έκανε πίστα αγώνα.
3: Αυτό. Κατηγορείται ότι έκανε πίστα για αγώνες ταχύτητας την Εθνική, καθώς κινούνταν με 178 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο εκεί είναι 90 χιλιόμετρα την ώρα. Συνελήφθη από αστυνομικούς οι οποίοι στείνουν μπλόκα αυτές τις περιόδους, ειδικά σε σημεία όπως είναι η Εθνική Μουδανιών, όπως είναι κάποια σημεία της περιφερειακής, καθώς εκεί αρκετοί είναι οι νεαροί οι οποίοι επιδίδονται σε αγώνες, ορισμένες φορές και αυτοσχέδιους αγώνες με κόντρες μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχαμε κάτι τέτοιο, αλλά μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και τον παρέπευσε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρίδικο, στην αίθουσα του οποίου βρίσκεται περιμένοντας να δικαστεί. Όσον αφορά τώρα το άλλο περιστατικό, που πάλι αφορούσε τροχαίο ατύχημα, ύστερα από τη σύγκρουση δύο οχημάτων που έγινε το πρωί του Σαββάτου, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Πολύχνη, συνελήφθη ένας 25χρονος από αστυνομικούς, ύστερα από αναζητήσεις, μάλιστα, συνελήφθη

0: χθες το απόγευμα, καθώς κατηγορείται ότι μαζί με ένα δεύτερο άτομο, το οποίο είναι άγνωστο, δεν έχουν τακτοποιηθεί τα στοιχεία του, χτύπησαν τον 20χρονο οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, ναι, μετά το τροχαίο, και με συνέπεια αυτός θα χρειαστεί να επισκεφτεί νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η καταγγελία έγινε από το πατέρα του 20χρονου και ο 25χρονος πριν λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, η οποία του άσκησε ποινική δίωξη για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και το παρέβηψε να δικαστήσει στο αυτόφορο.
1: Μα τι είναι αυτό πια με τα τροχαία? Η αλήθεια είναι ότι στα τροχαία πλέον έχουμε πολύ ευέξαπτους οδηγούς. Έτσι κατεβαίνουν κάτω, ναι, και...
0: Έχουμε τέτοια περιστατικά αρκετά.
1: Είναι φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επιστρέφουμε και πάμε στην ΕΡΤ Οριστιάδας για να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Χθες είχαμε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σουφλί, σε μια ειδική συνεδρίαση θα λέγαμε, για τη λήψη αποφάσεων ενάντια στο επικείμενο οριστικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ, στο Τυχερό.
3: Πολύ σωστά. Ήταν ειδική συνεδρίαση. Προηγήθηκε μία ακόμα έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Πέμπτη. Και ο λόγος είναι το επικείμενο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Τυχερό. Για την Παρασκευή 8 Μαΐου έχει δρομολογηθεί να είναι η τελευταία μέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος. Να πούμε ότι στη χθεσινή ειδική συνεδρίαση παρόντων διαδικτυακά και των κυβερνητικών βουλευτών, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του βουλευτή επίσης του κ. Δεσμετσόπουλου, του βουλευτή κ. Κελέτση και εκπροσώπου του κ. Δημοσχάκη, συγκροτήθηκε μια πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και βεβαίως άλλους εκπροσώπους, η οποία και σήμερα μάλλον αναμένεται να οριστεί και η ημερομηνία για να συναντηθεί αυτή η επιτροπή μαζί με τους βουλευτές με την διοίκηση των ΕΛΤΑ, προκειμένου να αποτραπεί το οριστικό κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Τυχερό και μελλοντικά του Σουφλίου, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά στην χθεσινή συνεδρίαση.
1: Ναι.
3: Να πούμε ότι το ζήτημα της λειτουργίας του καταστήματος Τυχερού θεωρείται, όπως τονίστηκε, αδιαπραγμάτευτο, αδιαπραγμάτευτη η διατήρησή του. Να πούμε ότι το υποκατάστημα λειτουργεί στο Τυχερό από το 1956 και εξυπηρετεί και κατοίκους αλλά και δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής. Στη σύσκεψη όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό κ. Πρωτογιώργη στο πρόσφατο συνέδριο το Δεκέμβριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη είχε δεσμευθεί σε ένα διάλογο επανεξέτασης του θέματος αυτού. Πάντως στην πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ενίσχυση σταθερού ταχυδρομείου στο Σουφλί με παρατήματα ενισχυμένα με κάθε εξέλιξη και στις περιοχές Τυχερό, Λάβαρα και Δέριο.
1: Μάλιστα, μένει να δούμε τελικά τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης για τα αδέσποτα στο Βόλο. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι και μετά την δήλωση του Δημάρχου Βόλου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας. Φαντάζομαι μια δήλωση που προκάλεσε σοκ σε όλους.
4: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη συνέντευξη τύπου που έδωσε, ναι, για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, ναι, έδραξε της ευκαιρίας να πει ότι όλο αυτό παρερμηνεύτηκε ειδικά από τον τρόπο που παρουσιάστηκε σε κάποια αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και κάποιες εκπομπές και μάλιστα χρησιμοποίησε γαλλικά για να χαρακτηρίσει κάποιους από τους παρουσιαστές.
1: Τα έχει με τα γαλλικά, το όχι ο κύριος Μπέος.
4: Ναι, το όχι, ναι, με τα γαλλικά, είναι αλήθεια αυτή, ναι, και είπε ότι αυτό που στην ουσία εγώ έφερα ως παράδειγμα, ναι, είναι τι γίνεται παραδείγματος χάρη στην Αμερική, στη Γερμανία, μάλιστα, στην Αγγλία. Mm-hmm. Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποιες πολιτείες, ίσως να υπάρχει το θέμα της ευθανασίας που έχουν υπερπληθυσμούς πραγματικά και επιλέγουν αυτόν τον τρόπο και είναι κάτι που γνωρίζει ο Δήμαρχος ίσως που έζησε εκεί. Όμως υπάρχουν και χώρες που θα μπορούσε να φέρει ως παράδειγμα, όπως ας πούμε η Σουηδία ή η Ολλανδία, που αυτό απαγορεύεται διαροπάλου και υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των αδεσπότων από τις πολύ μικρές ηλικίες και παιδεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο σε μια προοπτική δεκαετίας, όπως πρότεινε και η αντιπολίτευση μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ποια αφορμή τις δηλώσει ο Δήμαρχος, τις έκανε σε μια συνάντηση με κατοίκους στην περιοχή της Αγριάς. Όμως αυτό έγινε μετά από μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβούλιου, όπου φυσικά δεν παρήσατε ο Δήμαρχος εδώ πάνω από ένα χρόνο τώρα, όπου στη λογοδοσία είχε ζητηθεί, είχαν ζητηθεί εξηγήσεις από ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης τι γίνεται με τα δέσποτα. Και εκεί υπόθηκαν πράγματα που δεν ικανοποίησαν. Και μετά ο Δήμαρχος βρήκε την ευκαιρία να πει αυτά που είπε και να φέρει αυτά ως παραδείγματα. Έτσι λοιπόν σήμερα μας είπε ότι παρεξηγήθηκε, ότι δεν εννοούσε αυτό, ότι ο ίδιος διαθέτει σκύλους, ότι ο γιος του έχει. Αναφέρθηκε αναλυτικά στο τι χρήματα έχει πληρώσει ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην εξουσία η συγκεκριμένη δημοτική αρχή, και έψεξε μάλιστα και τις φιλοζωικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ με διάφορα γαλλικά για το τι κάνουν τα χρήματα που παίρνουν από προγράμματα ή από το κράτος. Έτσι.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και είπε ότι ο ίδιος είναι διατεθειμένος και το δηλώνει ότι θα πάρει από το καταφύγιο του Βόλου, θα υιοθετήσει μάλλον, δύο σκυλιά, και προέτρεψε και όλους να κάνουν το ίδιο και να μην κάνουν αυτή την κριτική που κάνουν.
1: Μάλιστα. Αλλαγή πλεύσης λοιπόν για τον Δήμαρχο Βόλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Και από το Βόλο πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί έχουμε 40% απώλεια γάλακτος λόγω της ευλογιάς των λογοπροβάτων. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά 40% είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
5: Θα έλεγε κανείς ότι η Λάρισα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, κατέχει τα σκύπτρα τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια ζωονόσο και με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τους μήνες από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026. Δηλαδή τις τελευταίες 5 μήνες που είχαμε την έξαρση των κρουσμάτων ευλογιάς, τώρα είμαστε σε μια περίοδο ύφεσης, αλλά ουσιαστικά μετράμε απώλειες εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια αυτή του είχαμε μείωση κατά 11.500 τόνους στη συνολική παραδοθήσα ποσότητα γάλακτος σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων βεβαίως οι 4.600 τόνοι αφορούν το 40%, αφορά εδώ το νομό της Λάρισας. Μιλάμε για πολύ μεγάλο, συγκριτικά βεβαίως σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό, και έχουμε βεβαίως και μείωση, όλο αυτό συνεπάγεται και μείωση και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχασαν τα κοπάδια τους, μείωθηκαν κατά 15%. Και είναι αβέβαιο βεβαίως εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι στα κοπάδια τους, γιατί επί του παρόντος δεν έχουν αντικείμενο εργασίας και βεβαίως δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν σε ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου τη στιγμή που δεν έχει γίνει εφικτό να εκριζωθεί η νόσος. Ως γνωστόν και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, χρειάζεται να περάσει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να θεωρηθεί μια περιοχή ότι έχει καταφέρει βεβαίως να προχωρήσει στην εκρίζωση της ευλογίας. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί βεβαίως εδώ στη Θεσσαλία. Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί που έχουν φύγει από το επάγγελμα, οι κτηνοτρόφοι, να μην μπορούν να επιστρέψουν και να είναι βεβαίως και ιδιαίτερα βέβαιο το αν και πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέψουν. Γιατί και από τη στιγμή που θα θεωρηθεί ότι γίνει εφικτό να εκδηλωθεί η ευλογία, θα πρέπει τουλάχιστον κάποιος που θα επιστρέψει στην κτηνοτροφία θα χρειαστεί 3 χρόνια για να ορθοποδήσει και να σταθεί στα πόδια του, όπως αναφέρουμε και στην καθομιλουμένη.
1: Μάλιστα.
5: Τώρα, ναι, βεβαίως, και δεν έχουμε βέβαια μόνο την ευλογία, είχαμε και την και άλλη ζωονόσο πριν που ταλαιπώρησε τη Θεσσαλία, και έχουμε ήδη μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, από το 2022 μέχρι το 2025, έχουμε πάνω από 2.500 λιγότερους κτηνοτρόφους μέσα σε αυτή τη διετία και περισσότερες από 2.600 κτηνοτροφικές εκμετάλλευσεις που επί της ουσίας έχουν βάλει λουκέτο. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα σε σχέση με την πρώτη ύλη, το εγωπρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της φέτας. Η Θεσσαλία κατέχει, και ιδιαίτερα η Λάρισα βεβαίως, κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κλάδο της θηροκομείας. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν λόγω των ζωνώσεων, χωρίς να προσθέσουμε βεβαίως και τον αυτοδιπηρετό που εμφανίστηκε στην Λέσβο. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία. Το μέλλον είναι αβέβαιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
1: Όπως πολύ σωστά το είπες, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε τώρα από την Λάρισα στην ΕΡΤ στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε χαλαζόπτωση χθες στο Δήμο Φαρκαδόνας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε καλλιέργειες της περιοχής.
6: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μικρή διάρκεια σημαίνει χαλαζόπτωση, αλλά θα λέγαμε μεγάλη ένταση σε κάποια από τα.
1: Δεν ήταν πρώτη μαγιά αυτή η αλήθεια, είναι.
6: Ναι. Ακριβώς. Τα τερτύπια του κύρου σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και βέβαια μιλάμε για την περιοχή του Δήμου Φαρκαδόνας, όπως πολύ σωστά προανέφερες. Κυρίως οι τοπικές κοινότητες φανερωμένες Πετροπόρου, Διασέλου και Νομής ήταν αυτές οι οποίες πλήγησαν και. Φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι μέσα σε όλα τα προβλήματα ο αγροτικός κόσμος έχει και τις καιρικές συνθήκες εναντίον του. Να σημειώσω εδώ ότι η καταγραφή μας από νωρίς σήμερα το πρωί δείχνει ζημιές σε αμπέλια, σε τριφύλλη, γενικότερα σε μυρική καλλιέργεια, καθώς επίσης σε βαμβάκι που είναι στο πρώιμο στάδιο, αλλά και σε μποστανικά κυπευτικά. Υπάρχουν ζημιές και σε δεντρώδεις καλλιέργειες, θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει ουσιαστική καταγραφή, γιατί αναμένουμε μέχρι σήμερα το απόγευμα να γίνει η αναγγελία, η διαδικασία έναρξη αναγγελίας των ζημιών στον ΕΛΓΑ. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με αγρότες που μιλήσαμε από την περιοχή μας είπαν ότι σήμερα και αύριο, λόγω της απότομης ανώδου της θερμοκρασίας, είναι δύο κρίσιμα 24 ώρα για να δουν την εξέλιξη των καλλιεργειών τους και σε ποιο βαθμό βεβαίως θα έχουν υποστεί ζημιές.
1: Μακάρι να σωθούν, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Και πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Καλά τα νέα εκεί, καθώς στα μέσα Μαΐου θα έχουμε και δεύτερο ογκολόγο της χημειοθεραπευτικής μονάδας του νοσοκομείου, Σάκη Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αποκλειστική ενημέρωση της ΕΡΤ Ζακύνθου, εντός Μαΐου, ενδεχομένως μέσα του μήνα, να έρθει στη Ζάκυνθο και ο δεύτερος ογκολόγος που θα στελεχώσει την υποίδρυση χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Έκανε σχετική δήλωση σήμερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σπύρος Ξένος και είπε συγκεκριμένα ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Τραφαλής, ο οποίος είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο πρώτος ογκολόγος έχει ήδη πιάσει δουλειά, είναι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και γίνονται και μερικές χημειοθεραπείες σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα.
7: Μάλιστα θα ακολουθήσει και τρίτος ογκολόγος, αν παραστεί ανάγκη. Είναι ένα κορυφαίο όνομα στο χώρο από την Αθήνα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι άμεσο. Έτσι λοιπόν γίνεται πράξη. Η λειτουργία της χημειοθεραπευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, που θα εξυπηρετεί ασθενείς που δεν χρειάζονται νοσηλεία και μπορούν να αντιμετωπίζονται σε ημερήσια βάση, προκειμένου να μην μετακινούνται εκτός Ζακύνθου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να κάνουν χημειοθεραπείες είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα και να ταλαιπωρούνται σε οικονομικό επίπεδο και όχι μόνο, γιατί είναι και το ψυχολογικό κομμάτι.
1: Φυσικά. Είναι και ο οργανισμός τους ήδη ταλαιπωρημένος μετά τις χημειοθεραπείες. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει και δεύτερος ογκολόγος.
7: Και επίσης υπάρχει μια πρόταση συνεργασίας προς το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου από ομάδα φυσικοθεραπευτών.
1: Ναι.
7: Επικεφαλής τους είναι ένας συμπατριώτης μας, για να έχει τη δυνατότητα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου να κάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης και αποκατάστασης ογκολογικών ασθενών. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου κινείται στη λογική να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με αυτή την ομάδα των γιατρών, της οποίας όπως είπαμε προείσταται φυσικοθεραπευτής συμπατριώτες μας, ακριβώς για να υπάρχει αποκατάσταση και να αντιμετωπίζονται οι όποιες παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες γίνονται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νησιού. Και αυτό επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Σάκη, πολύ καλά τα νέα που μας φέρνεις από.
7: Σήμερα έχουμε καλά νέα.
1: Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα.
7: Γιατί δεν είναι και λίγα τα προβλήματα που έχει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με υποσταλέχωση σε πολλές και διάφορες κλινικές όπως η παιδιατρική.
1: Και όπως ολόκληρη η χώρα, η αλήθεια είναι αρκετά τα προβλήματα, τουλάχιστον στο θέμα αυτό για τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τον καρκίνο είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Καλά τα νέα που μας έρχονται και από την Ικαρία. Το πρόβλημα με τις ελλείψεις εδώ και 1,5 χρόνο γιατρών στο Πολυδύναμο Ιατρείο Ραχών λύνεται το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση γιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας. Και έτσι λοιπόν για τον Μάιο οι 2.500 κατοικοί θα έχουν για 6 μέρες συνολικά γιατρό. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι, όπως τονίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής και μέσω των συλλόγων τους αλλά και των τοπικών συμβουλίων τους, ότι η μετακίνηση γιατρών από το νοσοκομείο Ικαρίας για κάποιες ημέρες την εβδομάδα αποτελεί ημίμετρο και δεν λύνει το πρόβλημα της ελέγχουσης του ιατρείου Ραχών. Και γι' αυτό απαιτούν την πλήρη στελέχωση του ιατρείου με μόνιμο προσωπικό, όπως τουλάχιστον προβλέπεται από τον οργανισμό του, δηλαδή 2 γιατροί και 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό και καθαρίστρια βεβαίως. Να πω ότι αυτές οι ελλείψεις με καθόλου γιατρό δηλαδή είναι γύρω στον 1,5 χρόνο τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνεται και έτσι, η αλήθεια είναι, με μετακίνηση.
8: Αυτές οι μετακινήσεις βοηθάνε τουλάχιστον στην ανταγοράφηση των φαρμάκων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και είναι πολύ δύσκολο για τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν. Αλλά όμως είναι μια αρχή. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει και η πρόσληψη του γιατρού, ο οποίος είναι τόσο απαραίτητος σε μια περιοχή που τώρα έχει 2.500 κατοίκους. Το καλοκαίρι όμως, λόγω της τουριστικής περίοδου, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.
1: Έτσι, θα πρέπει να έχει ένα μόνιμο γιατρό, η αλήθεια είναι, και όχι με μετακινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό σου μεσημέρι. Και είναι συσκευασίες φυτομαρμάκων σε Πέλα και η Μαθία. Έκανες ρεπορτάζ εσύ.
9: Ναι, πράγματι. Είναι ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβλημα αυτό το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. Πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα. Διότι
1: ακριβώς.
9: Και πάρα πολλά σημεία και στην Πέλα και στην Μαθία, αλλά γενικότερα σε όλη την επικράτεια το συναντά. Κάνεις αυτό, να υπάρχουν κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων όπως εδώ στην περιοχή της Πέρας που βρισκόμαστε, σε αυτοσχέδιους κάδους, να ξεχυλίζουν αυτοί οι αυτοσχέδιοι κάδοι, άλλες να είναι διασκορπισμένες γύρω από αγγλιοστάσια δίπλα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτές οι συσκευασίες καταλήγουν σε αρτεσικά κανάλια αλλά και στο ποταμό Λουδία, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα των τοξικών ουσιών να διαλύονται, να διεισδύουν στο έδαφος, ενώ σε άλλες περιπτώσεις από τους παραγωγούς πραγματοποιείται ακόμη και ανεξέλεγκτη καύση των συσκευασιών. Η αλυσίδα τώρα της συλλογής και της απόρριψης των συσκευασιών είναι ιδιαίτερα πολυσύνθετη. Mm-hmm. Υπάρχει έλλειψη κεντρικής διαχείρισης, όπως λένε και οι ίδιοι αγρότες, αλλά και οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι αναγκάζονται να επομίζονται το κόστος, συνάπτοντας συμβάσεις με πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι όμως το οποίο δεν γίνεται συχνά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, την ευθύνη για τη διαχείριση των κενών συσκευασιών έχουν αρχικά οι εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής που οφείλουν να οργανώσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά. Οι αγρότες από την πλευρά τους οφείλουν να ξεπλένουν 3 φορές τις συσκευασίες, να τις αποθηκεύουν σε ειδικούς σάκους και να τις παραδίδουν στα πιστοποιημένα σημεία συλλογής που είναι καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, δηλαδή στους γεωπόνους, τα οποία με τη σειρά τους υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν ανεξάρτητα από το που αγοράστηκαν και να τηρούν αρχεία παράδοσης και παραλαβής. Τώρα ο Δήμος Πέλας αναμένεται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με ιδιώτη για την ορθή διαχείρισή τους και έχει αναπτύξει και ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και οργάνωσης της συλλογής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλα. Στην Κομωτινή, έξω από 13 σχολικές μονάδες, θα κατασκευαστούν έξυπνες φωτιζόμενες διαβάσεις. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Χρυσός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για το πρωτοποριακό σύστημα έξυπνων διαβάσεων πεζών, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ηλεκτροδοτείται από φωτοβολταϊκούς ηλέκτρες. Ενεργοποιείται αυτομάτως με την παρουσία του πεζού ατόμου και η διάβαση φωτίζεται από συσκευές σήμανσης τύπου LED, οι οποίες είναι ενσωματωμένες τόσο στο οδόστρωμα όσο και στο πεζοδρόμιο. Έτσι ενισχύεται η προσοχή τόσο του πεζού όσο και κυρίως των οδηγών, των διερχόμενων από τη διάβαση οχημάτων από μεγαλύτερη απόσταση και ιδίως σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως είναι το βράδυ, τη νύχτα,
0: υποσυνθήκες βροχόπτωσης, αλλά και με ομίχλη. Το έργο αποσχολεί φυσικά στην ασφαλέστερη διάβαση των πεζών και κυρίως των παιδιών, συνολικά σε 14 σημεία έξω από 13 σχολεία, να τα πούμε επιτροχάδιν, δεύτερο γυμνάσιο, δεύτερο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο, έβδομο δημοτικό, έβδομο νηπιαγωγείο, ενδέκατο δημοτικό, μουσικό γυμνάσιο λύκειο, δεύτερο λύκειο, δωδέκατο νηπιαγωγείο, τρίτο πειραματικό ΓΕΛ, δεύτερο ΕΠΑΛ, πρώτο ΓΕΛ, τέταρτο γυμνάσιο, τρίτο δημοτικό, 15ο πειραματικό νηπιαγωγείο και 10ο δημοτικό. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα σε μια άλλη καλή είδηση της ημέρας και στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Τριήμερο με υψηλή πληρότητα σε Καβάλα και Θάσο παρά την κακοκαιρία.
11: Ειρήνη, καλησπέρα από την Καβάλα. Καλό μήνα. Πράγματι, υπάρχει
1: καλό
11: μεγάλη
1: μήνα.
11: Ικανοποίηση στους ξενοδόχους της Καβάλας αλλά και της Θάσου για τις μεγάλες πληρότητες. Στο χερσαίο τμήμα της Καβάλας και στα ξενοδοχεία της πόλης, η πληρότητα άγγιξε το 75% παρά την κακοκαιρία και παρά την γενική κακή συγκυρία. Στη Θάσο επίσης υπήρξε πολύ μεγάλη κίνηση τουριστική. Βέβαια, σε σχέση με πέρσι ήταν μειωμένη κατά 30%, αλλά αυτό οφείλεται καθαρά στις κακές καιρικές συνθήκες και στο γεγονός ότι υπάρχει έτσι μία ανασφάλεια γενικά σε όλους λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θάσου, ο κ. Μπαμπατζίκος, υπήρξε μεγάλη κίνηση στο νησί από Βαλκάνιους, γιατί πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά και ο διεθνής πολυδηλατικός αγώνας στο νησί. Είχαμε πάρα πολλούς Τούρκους, Ρουμάνους, ακόμη και Σέρβους που έδωσαν ένα άλλο χρώμα στην τουριστική κίνηση του νησιού. Όπως δήλωσε
1: και μια οικονομική ανάσα, μάλιστα.
11: Βέβαια, ήταν μια οικονομική ανάσα. Άνοιξαν και τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία του νησιού από την 1η Μαΐου, που ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική περίοδος για το νησί.
1: Ναι.
11: Και άρχισαν και οι πτήσεις τσάρτερς από το εξωτερικό για το αεροδρόμιο της Καβάλας στη Χρυσούπολη. Ρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και από την Καβάλα τώρα πάμε στο ναυπλίο που έγιναν το Σάββατο τα εγγένεια του 11ου Mediterranean Yacht Show 2026 στους χώρους του λιμανιού. Παρουσία της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κεφαλογιάννης. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην έκθεση που θα διαρκέσει ως τις 6 Μαΐου συμμετέχουν περισσότερα από 130 επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και πολλοί επαγγελματίες του κλάδου. Το Mediterranean Yacht Show που διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Θαλασσίου Τουρισμού σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο ημερολόγιο του Yachting. Στο πλαίσιο της εκθέσης ανακοινώθηκε και η εκλογή του Ιωάννη Κουρουνή ως νέου Προέδρου του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού. Η νέα ηγεσία του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και προβολή του ελληνικού yachting σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για χλειδί και σκάφη, εννοείται, Ειρήνη, που είναι απλησίαστα.
1: Είναι υπερποτέλη.
12: Πραγματικά είναι φοβερό.
1: Είναι μόνο για να τα βλέπεις και να τα θαυμάζεις. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Φλόρινα, όπου εκεί θα σφυρίξει και πάλι το τρένο μετά από 3 χρόνια. Περισσότερα θα αφήσουμε να μας πει η Θωμαίδα Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Θωμαίδα, καλό σου μεσημέρι.
13: Υποδεχόμαστε την άνοιξη και τον Μάιο του 2026 με το σφύριγμα του τρένου που μετά από 3 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, θα επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Φλόρινας μέσω Έδεσας. Η γραμμή η οποία είχε σταματήσει να λειτουργεί κυρίως από την Έδεσα προς Φλόρινα, καθώς και μετά το ατύχημα στα Τέμπη με τις 57 ψυχές που έχασαν τη ζωή τους, είχαν γίνει και διάφοροι έλεγχοι σε γραμμές όπως και της Φλόρινας, προκειμένου να γίνεται ασφαλή πλέον η μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών και κυρίως φοιτητών που χρησιμοποιούν τη σιδηροδρομική σύνδεση προκειμένου να εξυπηρετηθούν όπως και πάρα πολλοί κάτοικοι του Αμιντέου αλλά και της Φλόρινας. Επιτέλους λοιπόν, όπως λένε οι κάτοικοι, μετά από 3 χρόνια θα σφυρίξει και πάλι το τρένο σε Αμίντεο και Φλόρινα με το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο να γίνεται παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κύριου Κωνσταντίνου Κυρανάκη, που θα ξεκινήσει και θα πάρει το τρένο στις 11 από την χαίρεστα και θα φτάσει μέχρι και τον τελευταίο σταθμό της Φλόρινας στις 12:40 με τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες να καλοδέχονται την άφιξη του τρένου, καθώς όπως λένε είναι και ένα από τα οικονομικότερα μέσα μεταφοράς, ένα από τα ασφαλέστερα μέτρα και εύχονται να έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνεται ασφαλή μεταφορά κατοίκων και επισκεπτών από και προς Θεσσαλονίκη, προς την περιοχή της Φλόρινας.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαϊδά. Πάμε να κλείσουμε τον τουρισμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ανοίγει σήμερα, Βλέα, στην Καβάλα το 10ο φεστιβάλ με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία», το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Μαΐου. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση, λοιπόν, αφιερωμένη στην πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, η οποία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8:30 στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, ανοίγει τις πύλες της η 10η διοργάνωση αυτού του κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού για την πόλη της Καβάλας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, εργαστήρια παραδοσιακής και ευρωπαϊκής μουσικής, ειδικά σεμινάρια, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και κορυφαίων έργων της βυζαντινής υμνογραφίας. Ενώ την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον συνθέτη και στιχουργό Σταμάτη Πανουδάκη που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στη σημερινή εναρκτήρια εκδήλωση με τίτλο «Η πόλη των ονείρων και των ήχων», μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Καβάλας παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια και ορχιστρικά κομμάτια που θα ταξιδέψουν νοερά τους θεατές στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που παραμένει ένα σταυροδρόμι ιστορίας, μνήμης και πολιτισμών. Αύριο Τρίτη και πάλι στις 8:30 το βράδυ, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στην πλατεία 28 Οκτωβρίου με μια επετειακή συναυλία αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, το οποίο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και μουσικής δημιουργίας. Μέσα από αναμνήσεις και μουσικές εμπειρίες, η εκδήλωση εμπνέεται από τον διαχρονικό ρόλο του σχολείου ως φορέα πολιτισμού, παιδείας και καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ διατυπώνει ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα κατά του πολέμου, αναδεικνύοντας τη μουσική ως δύναμη ειρήνης, ανθρωπιάς και συνύπαρξης. Να πούμε κλείνοντας, Ειρήνη, ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, με απαραίτητη την κράτηση θέσης σε κάποιες από αυτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό, που προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής και ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.
15: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Και τώρα τι κάνουμε άρα και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πού βρισκόμαστε με το νέο κεφάλαιο που άνοιξε ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ με την επιχείρηση ελευθερία στην Ορμούζ. Τι έχουμε να περιμένουμε? Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό από την πορεία. Προς το παρόν, αναταράξει την παγκόσμια οικονομία και στις αγορές, αναταράξει και στην εσωτερική εδώ πολιτική σκηνή. Δεκαπεθήμερο φωτιά και τη Νέα Δημοκρατία με έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Την Πέμπτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, την άλλη εβδομάδα του συνεδρίου του κόμματος από μια πλευρά. Από την άλλη, στο Πασόκ είχαμε νωρίτερα την παρέτηση του Χάρη Καστανίδη, χειρή παρέτηση. Τον ακούσαμε μάλιστα χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα μέσα του σταθμού μας για τον Νίκο Ανδουλάκη. Και ενώ όλη η αντιπολίτευση περιμένει στη γωνία την κυβέρνηση και για τις υποκλοπές, όπου είναι θέμα ημερών η κατάθεση πρόταση του Πασόκ για εξεταστική, αλλά και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ήδη έχουν καταληθεί προτάσεις για προανακριτική για πρώην υπουργούς. Το λες και βαρομετρικό χαμηλό όλο αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία, καιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, με αποτέλεσμα αυτό να επιστρέφει πίσω χωρίς να περάσει τα θανάτου ορμού, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παραιτήθηκε από τον Πασόκο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύτως πειρά κατά του Προέδρου του κόμματος. Στην επιστολή παραίτησής του σημειώνει ότι η παραίτησή του αφορά το Πασόκ του Ανδρουλάκη και όχι το Πασόκ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών μετά τον εντοπισμό Χανταϊού, από τον οποίο πέθαναν τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλου πλοία ανοιχτά της Νότιας Αφρικής, δηλώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατος ο καιρός σήμερα στις Ποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πολύ σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε βέβαια και τις διευκρινήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο για τα καναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, το οποίο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ, το μέτρο για τα πανωτόκια. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Είναι θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μέσω του πρακτορείου Φάρς, ισχυρίζεται ότι έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ, Κάτι που πάντως σπουδιέψευσε πριν από λίγο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος τάξεως. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να εφαρμοστεί επιχείρηση ελευθερία το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την καθοδήγηση των εμπορικών πλοίων που έχουν εκλοβιστεί στα στενά του ορμού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεμπίζου από την αίθουσα σύνταξης, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοίταξε να μας ενημέρωσε και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και έχει ενδιαφέρον το πώς ανακοίνωσε αυτή την απόφασή του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έλενα, όπου ανάρτησε μια φωτογραφία του κρατώντας κάρτες από το παιχνίδι Uno και με τη φράση από κάτω ότι έχει όλα τα χαρτιά. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, ακριβώς ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Ότι έχει όλες τις επιλογές δηλαδή.
4: Ναι, ότι κρατάει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, το έχει ξαναπεί εξάλλου. Ωστόσο, να ξεκινήσουμε από αυτό που ανέφερες, Γρηγόρη, για τα στενά του Ορμούς.
3: Με το αμερικανικό πλοίο.
4: Ακριβώς, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Φαρς που συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο που επιχείρησε να μπει και να περάσει τα στενά του Ορμούς αναχαιτίστηκε, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και μάλιστα ότι επλήγει από δύο πυράβλους. Αυτό υποστηρίζει το πρακτορείο Φαρς. Να πούμε ότι αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έγινε κοντά στο νησί Τάσκ του στα στενά του Ορμούς στο πρακτορείο Άξιος, στον ιστότοπο Άξιος και στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε. Δεν έδωσε πάντως διευκρινήσεις περισσότερες για το αν εκτοξεύθηκαν πύραυλοι εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ. Και όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης ελευθερία από τον πρόεδρο Τραμπ. Μια επιχείρηση για την οποία επίσης υπάρχει αβεβαιότητα για το πώς θα εφαρμοστεί. Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα και Αμερικανούς αξιωματούχους, δεν πρόκειται να υπάρξει συνοδεία πολεμικών πλοίων στα εμπορικά πλοία που έχουν εγκλωβιστεί έξω από τα στενά του Ορμούς. Είναι περίπου 800 αυτά στον αριθμό και πάνω από 20.000 ναυτικοί. Ωστόσο, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση αυτή θα εμπλακούν και αντιτορπιλικά με πυράβλους περίπου 100 μεσχόλια αεροσκάφη, αλλά και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Περισσότερο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μια καθοδήγηση των πλοίων από τον Αμερικανικό στρατό προς τα νότια, δηλαδή να περνούν νοτιότερα κοντά στις ακτές του Ομάν, σε συνεργασία βέβαια και σε συντονισμό με τις αρχές του Ομάν. Mm-hmm. Μένει όμως να δούμε και αυτό πώς ακριβώς θα γίνει. Πάντως, εάν επιβεβαιωθεί ή αν δεν επιβεβαιωθεί η κίνηση αυτή του Ιράν να πλήξει ή να κινηθεί κατά αμερικανικού πλοίου, σε κάθε περίπτωση θεωρείται και από τους για το Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως ένα μήνυμα του Ιράν και ως, θα λέγαμε, και έναν εκφοβισμό για τα εμπορικά πλοία που θα σκεφτούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Να θυμίσουμε ότι η Τεχεράνη αντέδρασε λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παραβίαση της της κατάπαυσης του πυρός και ότι επίσης οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο επιχειρήσει να περάσει πολεμικό θα δεχτεί τα πυρά του Ιράν. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε βεβαίως αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση.
3: Και ποιος παίχτης έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του, να δούμε έτσι για να κλείσουμε με το χαριτολογώντας με το παιχνίδι Uno, το οποίο εμφανίστηκε σε ανάπτυξη.
4: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές κρατούν χαρτιά στα χέρια τους και οι δύο έχουν μοχλό πίεσης. Το Ιράν φυσικά τα στενά του Ορμούς και τον έλεγχο εκεί και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να πλήξει κάποια πλοία, αλλά και οι Αμερικανοί με το μοχλό πίεσης του συνεχιζόμενου οικονομικού αποκλεισμού και στραγγαλισμού, θα λέγαμε, του Ιράν. Και την ίδια ώρα, αβέβαια, βέβαια παραμένει και το μέλλον των διαπραγματεύσεων, να πούμε, καθώς το σχέδιο των 14 σημείων που παραδόθηκε στους Αμερικανούς, η νέα πρόταση του Ιράν, δεν έγινε δεχτή και με μεγάλη θετικό πρόσημο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αναμένεται η απάντηση των Αμερικανών. Ωστόσο, θεωρείται μια θετική κίνηση το γεγονός ότι αφέθηκε ελεύθερο το πλήρωμα του Ιρανικού εμπορικού πλοίου Τούσκ, το οποίο να θυμίσουμε ότι είχε κατασχεθεί από τους Αμερικανούς. Το πλήρωμα βρίσκεται ήδη στο Πακιστάν.
3: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πάνε όλα αυτά, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε πολλά επίπεδα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Έλενα, για τις σημαντικές πληροφορίες. Πάμε και στο Τελ Αβίβ, στον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, για να μας πεις, Γιώργο, πώς αποτιμούν οι Ισραηλινοί το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Στο Ισραήλ εκτιμούν ότι ναι μεν μπορεί να υπάρξει ένταση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο την θεωρούν ελεγχόμενη και πως δεν θα ξεφύγει εύκολα από τα σενάρια των ναυτικών ένοπλων παρεμβάσεων. Το δεύτερο που σημειώνουν είναι ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να συνδέει οποιαδήποτε συζήτηση για το πυρηνικό της πρόγραμμα με τον τερματισμό του πολέμου, την άρση του αποκλεισμού και την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων, που όλα αυτά βεβαίως σημαίνουν ότι το βασικό εμπόδιο παραμένει άλυτο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και βεβαίως σημειώνουν ότι διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουν σταματήσει, Γρηγόρη, αυτό να το λένε οι Ισραηλινοί. Μετά τα F-35 και τα F-15 που αποφασίστηκε η επιπλέον προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών, σήμερα έγινε γνωστό ότι τα νέα υπτάμενα τάνκερ των Ισραηλινών και η C-46 πέρασε όλους τους πτυτικούς ελέγχους και, όπως λένε από το Υπουργείο Άμυνας, είναι αυτά που θα οδηγήσουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη πολύ μακριά όταν και όπου χρειάζεται. Σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πρέπει να σου πω, ότι παρά τις μάχες οι οποίες διεξάγονται χωρίς σταματημό, το ίδιο βεβαίως και ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει. Η Χεζμπολάχ απαντά με τους γνωστούς τρόπους, κυρίως με τα FPV drone, τα οποία έχουν γίνει μεγάλος πονοκέφαλος για τους Ισραηλινούς. Έχουμε εξελίξεις στα διπλωματικά. Βλέπουμε μια παρέμβαση του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λίβανο. Προτρέπει ξανά τον πρόεδρο ΑΟΥΝ να πάει στην Ουάσιγκτον. Μια συνάντηση με τον Νετανιάχου, λέει, δεν είναι απώλεια, ενώ ο Νετανιάχου δεν είναι μπαμπούλα της περιοχής. Και συμπληρώνει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει ρόλο, ή αν παραμείνει στο προσκήνιο του Λιβάνου θα πρέπει να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση είχαμε μια κοινοποίηση από τον Ναΐμ Κασέμ, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο οποίος άδραξε την ευκαιρία για να πει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως εκεχηρία, οι μάχες συνεχίζονται κανονικά. Υποστηρίζουμε την διπλωματία έμεσων διαπραγματεύσεων, η οποία έδωσε καρπούς στις συμφωνίες για τα θαλάσσια σύνορα και την εκεχηρία. Οι άμεσες όμως διαπραγματεύσεις αποτελούν μια αδικαιολόγητη παραχώρηση χωρίς κανένα όφελος, λέει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.
3: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελ Αβίβ. Τώρα, το μεγάλο ερωτηματικό, βεβαίως το ακούσαμε και νωρίτερα, έχει να κάνει όλη η ανθρωπότητα είναι ένα μονή της επιχείρησης ελευθερία των ΗΠΑ στην του Ορμούς. Πώς ακριβώς σκέφτονται οι Αμερικανοί να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο για το άνοιγμα των στενών? Ο Άγγελος Συρικός, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά. Για να τον ακούσουμε.
6: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε, εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε, καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
3: Μάλιστα.
6: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
7: Μάλιστα.
6: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
3: Εδώ μεταξύ αντιδράσει και πολιτικές συζητήσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία και όχι μόνο εκεί, ανακοίνωση των ΗΠΑ για απόσυρση 5.000 στρατιωτών Αμερικανών από γερμανικές βάσεις. Στο Βερολίνο, η πολιτική ηγεσία αντιμετωπίζει ψυχραιμία αλλά και προβληματισμό την ανακοίνωση αυτή. Η απόφαση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Ο συντηρητικός καγκελάριος είχε πει, να θυμίσουμε, ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, που του πρόσεψε ότι δεν ξέρει τι λέει. Τι σημαίνει όμως η απόφαση αυτή πρακτικά για τη Δυτική Συμμαχία, τις ΗΠΑ και την ίδια τη Γερμανία? Να ακούσουμε και πάλι τον κύριο Συρίου.
6: Αυτό που κάνει ο Τραμπ δεν είναι απόφαση του Τραμπ. Είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας, όπου είναι συγκεντρωμένο το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού της γης. Απλώς ο Τραμπ το κάνει πιο εντός εισαγωγικών άγαρμα, πιο φαντασμαγορικά, το διασυνδέει και με προσωπικές αντιδράσεις λόγω των δηλώσεων που έκαναν οι Γερμανοί. Δεν σημαίνει ότι όταν θα φύγει ο Τραμπ θα αλλάξουν τα πράγματα και ξαφνικά οι Αμερικανοί θα αλλάξουν τη στάση τους έναντι της Ευρώπης. Για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν.
7: Μάλιστα.
6: Το κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή τους, την παγκόσμια ισχύ τους.
7: Ενδιαφέρον. Και για τους Γερμανούς, για τη Γερμανία, τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
6: Σοκ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα. Είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη και για τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.
3: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με την επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, στις ανακοινώσεις αυτές, και τι γίνεται στις αγορές, στα χρηματιστήρια και στις τιμές του πετρελαίου κυρίως, λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στα στενά του Ορμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές στην ανακοίνωση αυτή του Αμερικανού Προέδρου. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές είναι και πάλι για άλλη μια μέρα σε απόλυτη νευρικότητα, σε απόλυτη αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι τα ξημερώματα το πετρέλαιο ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Είχε δηλαδή μια οριακή, έστω μικρή, αποκλιμάκωση από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν στα 108. Πέσαμε έστω ένα δολάριο. Κάτι, ας πούμε, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, και μέσα σε 2-3 ώρες από τα 107 ξαναπήγαμε στα 112. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 112,4. Είμαστε βέβαια 14 δολάρια κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Θα θυμάστε ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε φτάσει 126.
3: Στο είμαστε κόκκινο βέβαια, πραγματικά, έτσι.
8: Ναι, βέβαια. Είμαστε 11% χαμηλότερη τιμή, αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι τα ξημερώματα είχε 107 και τώρα έχει 112, δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτό δείχνει κάποιο φως στην άκρη του τούνελ. Μάλλον παραμένει σκοτεινό το τούνελ για τις αγορές. Αυτό αργά ή γρήγορα, αν συνεχιστεί, ήδη έχει επηρεάσει την εσωτερική, την εγχώρια αγορά, και χονδρική και λιανική. Πολλοί φοβούνται ότι θα την επηρεάσει ακόμα περισσότερο εάν συνεχιστεί. Δηλαδή έχουμε χοντρική στα δηληστήρια 1,56 για την αμόλυβδη και 1,34 για το πετρέλαιο κίνησης χωρίς ΦΠΑ. Στην Αντλία αυτό σημαίνει 2,07 αμόλυβδη μέσα πανελλαδικά επίπεδα. Έτσι, υπάρχουν πρατήρια στην Αθήνα που είναι και κάτω από 2. Αλλά μέσα πανελλαδικά είναι 2,07 η αμόλυβδη και 1,88 το πετρέλαιο κίνησης. Και να κλείσω λίγο με τα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη είναι σε αρνητικό πρόσημο. Η Φραγκφούρτη όχι μεγάλο, μείον 0,02, δηλαδή μια είναι θετικό, μια είναι αρνητικό. Το Παρίσι ωστόσο είναι στο μείον 0,93 και το Λονδίνο στο μείον 0,14.
3: Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκιού Ζερέ 105,8. Στις 2 να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής, να φύγουμε από τα συνατορμούς και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας ένα 15ήμερο φωτιά, τόσο στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με έντονες ισοκομματικές διαδικασίες, όσο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό, και για τις τηλεφωνικές υποκλοπές και για τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και φυσικά όλα αυτά με φόντο τα ευρήματα από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά ένα δύσκολο 15ήμερο, γεμάτο 15ήμερο, με έντονες σωκοματικές διαδικασίες που έχει ξεκινήσει ήδη για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν στη Νέα Δημοκρατία την 5η κοινοβουλευτική ομάδα και την άλλη εβδομάδα, 15 με 17 Μαΐου, έχουν το συνέδριο του κόμματος που διεξάγεται αυτό το διάστημα. Καλό μεσημέρι, Νότι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε αυτά που ο πολύ σωστά είπε εισαγωγικά, εγώ θα πρόσθετα ότι όλα αυτά με φόντο και την αναμονή της εμφάνισης δύο κομμάτων που όλα δείχνουν τον Μάιο και αυτά θα εμφανιστούν. Άρα μπορεί να μιλάμε για ένα κοινοπολιτικό.
3: Δύο κομμάτων που ίσως να ανακατέψουν και την Τράπουλα.
9: Είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σε διαφορετικά κοινά απευθύνονται βέβαια, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να ανακατέψουν την Τράπουλα, όπως είπες, Γρηγόρη. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να είναι πυκνός χρόνος μόνο δύο εβδομάδες, μπορεί να είναι και παραπάνω.
3: Παραπάνω, βέβαια.
9: Τι έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε την αισιοδοξία της κυβέρνησης ότι παρά τις γκρίνιες, τα δημοσιεύματα, τα τραπεζώματα, τις ομαδοποιήσεις, τις αμφισβητήσεις, την επιστολή αμφισβήτησης του επιτελικού κράτους από 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά θα ξεπεραστούν στην πορεία προς την συνεδρία της κοινοβουλευτικής
3: ομάδας. Ότι θα πέσουν οι τόνοι δηλαδή.
9: Και στο συνέδριο να είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λίγο νωρίτερα, σχολιάζοντας όλο αυτό το σκηνικό, ότι Νέα Δημοκρατία βγαίνει πάντοτε μετά από συνέδρια αλλά και συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας πιο δυνατή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι καταγράφονται πάντοτε, εδώ είναι αναφορά στις δημοσκοπήσεις που είπε, σταθερά διπλάσιες επιδόσεις από το δεύτερο κόμμα, χωρίς να φυσικάζουμε, θέλει πολύ σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, πρόσθεσα. Από εκεί και έπειτα έχουμε και την προαναγγελία ότι θα απορριφθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό.
3: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, βέβαια, γιατί η αντιπολίτευση περίμενε στη γωνία την κυβέρνηση και να πει λοιπόν είχαμε την απάντηση.
9: Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, λέει. Άλλωστε, η πρόταση που λέει ο Παύλος Μπαρνάκης, η πρόταση που κατάθεσαν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, έμεσα παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί σημειώνει ότι δεν απαιτείται να υπάρχουν αποδείξεις. Και προσθέτει ότι αυτό έχει γίνει για να βάλουν στην ατζέντα την προανακριτική, να μετατρέψει τη χώρα σε ένα ατέλειωτο δικαστήριο. Είναι εκτός λογικής και εκτός πραγματικότητας αυτά που έχουν ακουστεί. Έχουμε στο παρελθόν δεχτεί την παραπομπή δύο υπουργών, παρά το ότι δεν αποεξοφλούμε την ενοχή της προφανώς, αλλά δεν υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση κάτι για να δεχτούμε την προανακριτική για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό. Θα έλεγα ότι προανήγγειλε, μπορώ να διακινδυνεύσω, απόρριψη και τις πρότασεις για εξεταστική, για υποκλοπές που θα καταθέσει το Πασόκ.
3: Το Πασόκ. Είναι θέμα ημερών. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ από εκεί, βέβαια.
9: Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τεθεί ζήτημα εθνικής σημασίας, τότε θα πρέπει να υπάρχουν 151 βουλευτές. Ενώ αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Δηλαδή, πώς θα εκτιμήσει τη συγκεκριμένη εξεταστική η κυβερνητική πλειοψηφία. Θα έρθει στη Βουλή, θα δούμε και θα απαντήσουμε. Ήταν πάντως η λακωνική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο εξαπέλυσε δίδυμη παράλληλη επίθεση και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Στον κύριο Τσίπρα και με αφορμή το ντοκιμαντέρ που στηρίζει στο βιβλίο των συναδέλφων, τελευταία βλόφα, τι θα προβληθεί από το βράδυ, θα προβάλλει σε ειδικό τηλεοπτικό σταθμό, του χρεώνει αμηχανία, λέει, του χρεώνει ψέματα.
3: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, επειδή υπήρξε ανάρτηση από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν εξήγησε μάλλον τους λόγους για τους οποίους δεν θέλησε να πάρει μέρος να απαντήσει μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
9: Οι λόγοι που έχουν να κάνουν με το ότι δήσεν αντάλλαξε ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός την λύση για τη Βόρεια Μακεδονία με τη μη περικοπή συντάξεων που ζητούσε η Γερμανία, ότι έγινε μια τέτοια ανταλλαγή, αυτό ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει ή δεν έχει γίνει, είχε συζητηθεί στη δημόσια σφαίρα οπωσδήποτε, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στο βιβλίο. Αυτό απαντούν και οι συγγραφείς. Και βεβαίως δεν υπάρχει και στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο πάντως ο κ. Σύπρας αρνήθηκε να πάει. Η επίθεση ήταν πιο σκληρή προς τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο χαρακτήρισε, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη χαρακτήρισε ότι ένα κόμμα από εκεί που ήταν θύμα στις σκευωρίες όπως την Οβάρτης, από εκεί που ακουγόντουσαν τα γερμανοσολιάδες εις βάρος τους από την κάτω πλατεία. Τώρα αυτό το ίδιο κόμμα συνομιλεί με τους θήτες και έχει γίνει προνομιακός συνομιλητής με τον κύριο Τσίπρα, σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Μαρινάκη.
3: Ωραία.
9: Άρα, εντάξει, δεν θα αναρωτούμε.
3: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ενώ ότι σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είχαμε εξελίξει σήμερα με βαριές κατηγορίες κατά τον Κανδουλάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος Χάρης Καστανίδης, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και υστερόβουλο ισχυρισμό του κ. Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, τι εννοεί ο κ. Καστανίδης? Λίνα Μπεθάνη, η πολιτική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ? Καλό μεσημέρι.
10: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο το Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από αυτό, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο ρεπορτάζ, να σου πω την εξέλιξη που είχαμε πριν από

0: διαβάζω να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, ζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
1: Ναι. Τώρα, πρόταση λοιπόν για εξεταστική, για να διευκρινίσουμε τους ακροατές μας για τις υποκλοπές. Έχει κατέθεση πριν από λίγο, μόλις τώρα, το ΠΑΣΟ. Μόλις τώρα. Ενώ πριν από λίγες μέρες είχε ήδη καταθέσει πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, κατέθεσε την Πέμπτη το βράδυ την πρότασή του για το προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είχαμε βεβαίως και την εξέλιξη την σημερινή, την κοινή πρόταση για προανακριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τώρα να σου πω για την άλλη εξέλιξη.
1: Για τον κύριο Καστανίδη, ναι.
0: Ναι, ο κύριος Καστανίδης λοιπόν με σημερινή του δήλωση ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ. Ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το κόμμα από το 2023, όταν όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο κύριος Ανδρουλάκης, του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Το όριο θητιών επίσης για τους βουλευτές είναι ο επόμενος λόγος που αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, λέγοντας ότι τον εξαίρεσε ο κύριος Ανδρουλάκης τους διατελέσαντες προέδρους από αυτήν την ρύθμιση. Κάνει λόγο για απρέπεια ο κύριος Καστανίδης, λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική παρουσία του στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου ηγείται. Επιθυμεί να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του. Ναι. Υποβάλλω γι' αυτό την παραίτησή μου, δηλώνει. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, αφήνοντας εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, από την Χάρη Λαοτρικούπη, το μόνο που σχολιάζουν είναι ότι ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Με σκληρή γλώσσα για τα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Καστανίδη. Μίλησε ο κύριος Καστανίδης πριν από λίγο εδώ στο Ρήνιο 105,8, στον Γιώργο Πίγκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Θα έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση. Και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία, στη συνέχεια επεχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή, φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και προσπονή για πρόσωπα ιστορικά.
1: Σε υψηλούς τόνους λοιπόν, επειδή του Χάρη Καστανίδη προς τη Χαρλά Τρικούπη, πάμε να δούμε τι λένε τη Χαρλά Τρικούπη τώρα, πώς απαντούν στον κύριο Καστανίδη. Απάντησε μέσω του Earth News 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητιών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
4: Ναι.
3: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
4: Τώρα,
3: δεν
4: ειδικά στην περίπτωση.
3: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
5: Όχι, γιατί ο κύριο Σκανδαλίδη είναι εντός των τυχών, ο κύριο Καστανίδη είναι εκτός των τυχών.
4: Είναι εκτός των τυχών, υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που.

0: κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
1: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται. Όλοι αντιλαμβάνονται.
0: Ναι, αλλά δεν να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
1: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
2: Τώρα, μένουμε στην αντιπολίτευση. Κοινή πρόταση για σύσταση προανακριτικής κατά του τέως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια κοινή πρόταση, Βαγγέλη, η οποία βασίζεται στη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον οργανισμό. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Τα δύο κόμματα λοιπόν ζητούν να διερευνηθούν τα δύο πρόσωπα, δηλαδή ο κύριο Σπύλιο Λιβανό και η κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, για το αδίκημα τη ηθική αυτουργία σε απιστία κατ' εξακολούθηση, καθώ και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει κατά τη διενεργηθισωμένη προκαταρκτική εξέταση. Μάλιστα αναφέρεται στην κοινή τους πρόταση ότι η επίκληση διαχρονικών ευθυνών δεν μπορεί να λειτουργεί ως μηχανισμός συμψηφισμού ή αποφυγής λογοδοσίας. Αντίθετα, η επαναληπτικότητα και η ένταση των καταγεγραμμένων παραβάσεων συγκροτούν ενδείξεις μιας λειτουργίας που υπερβαίνει το επίπεδο της απλής κακοδιοίκησης και παραπέμπει σε συστηματική αξιοποίηση διοικητικών μηχανισμών για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Γρηγόρη.
2: Μάλιστα, τώρα επειδή πριν από λίγο ακούσαμε στο ρεπορτάζ από το Press Room, είχαμε αιχμηρό σχόλιο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την αντίδραση του πρώην Πρωθυπουργού για το ντοκιματέρ του Sky αναφορικά με τα όσα εκτελήθηκαν το 2015. Να θυμίσουμε τι ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, Βαγγέλη.
3: Λέμε τώρα για την υπόθεση.
2: Με το ντοκιμαντέρ του Sky είναι αφορικά με τα γεγονότα του 2015.
3: Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ναι, προσεκλήθη και ναι, αρνήθηκα. Διότι στο ρεπορτάζ αυτό αναφέρεται η σύνδεση ότι πουλήθηκε εντός εισαγωγικών η υπόθεση της διαπραγμάτευσης με την υπόθεση των. Της συμφωνίας των Πρεσπών. Απάντησε ο κύριος Τσίπρας όσον αφορά το πολιτικό ψεύδος, όπως λέει, και την πολιτική προσβολή, ότι έδωσε ένα μέρος της διαπραγμάτευσης προκειμένου να κλείσει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, στο βιβλίο του έχει δώσει, λένε οι συνεργάτες του, την απάντηση και με τα στοιχεία που θεωρήσονται και στη διάθεσή του. Από εκεί και ύστερα είπε ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε ένα τέτοιο ντοκιματέρ, διότι είναι δεδομένο ότι έχω κατηγορηθεί και μάλιστα ψευδός. Το αναφέρει διτός αυτό ο κύριος Τσίπρας.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε την πολιτική μας στην εσωτερική πολιτική ατζέντα με το σκηνικό πώς διαμορφώνεται το πολιτικό και όπου όλοι περιμένουν τα δύο νέα κόμματα να ανακοινωθούν και επισήμως του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού κόμματα και ανακοινώσεις που ενδεχομένως θα ανακατέψουν για τα καλά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, εξήγησε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη με παραστατικό τρόπο γιατί είναι ρευστό αυτές τις μέρες το πολιτικό σκηνικό.
4: Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο μπαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες. Mm-hmm. Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρώτης ψήφου όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες Τσίπρας, Χαριστιανού και Σαμαράς δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα της οικονομίας στην άκρη τώρα και να δούμε, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν για να πληρώσουν καταναλωτικά δάνεια. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ λοιπόν το μέτρο για τα πανωτόκια, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
6: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα. Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
2: Πάμε και πάλι στον Άκη Θανασόπλο για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά και όχι πριν. Άκη, καλό μεσημέρι και πάλι.
7: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη. Ήταν το μοναδικό σημείο το οποίο δεν είχε διευκρινιστεί όλο αυτό το διάστημα που διαβάζαμε για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο, θυμίζω, έχει περάσει πριν από μερικές εβδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπει άμεσα σε διαβούλευση και με το που θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση. Μόλις ψηφιστεί, από εκείνη τη μέρα και μετά, όποια νέα δάνεια συναυθούν θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Και μιλάμε για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια. Μιλάμε κυρίως για καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες, στα οποία λοιπόν θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας που περιέγραψες και που περιέγραψε και ο Υπουργός. Δηλαδή, επί του αρχικού κεφαλαίου, το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο καταναλωτής, αν το δάνειο είναι ας πούμε 3 ετών, 5 ετών, 10 ετών, στο τέλος λοιπόν της πενταετίας ή της δεκαετίας, δεν θα επιτρέπεται να έχει πληρώσει αθροιστικά το αρχικό κεφάλαιο συν 30 έως και συν 50%. Ας πούμε δεν μπορεί στο τέλος να πληρώσει συν 60, το συν 60% είναι εκτός του πλαισίου. Το μέγιστο που μπορεί να πληρώσει είναι άλλο μισό δάνειο. Δηλαδή αν έχει 10.000 ευρώ καταναλωτικό δάνειο, το μέγιστο που θα αποπληρώσει μετά από όσα χρόνια είναι η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 15.000 ευρώ. Ναι. Στην καλύτερη περίπτωση 13.000 ευρώ. Ναι, συν 30 έως και συν 50.
2: Γιατί ακούσαμε νωρίτερα δικηγόρους που μίλησαν εδώ στο News Radio 105,8, δικηγόροι που έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως η κυρία Άννα Κορσάνου, και είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, συγκράτησε ότι έχει πελάτες οι οποίοι είχαν χρεωθεί με 30.000 ευρώ κάποτε και τώρα αυτοί έχουν φτάσει να χρωστάνε 90.000 ευρώ και τραβάνε τα μαλλιά τους, όπως είπε η δικηγόρος.
7: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά, δυστυχώς. Επίσης, δυστυχώς αυτά τα περιστατικά δεν μπορούν να υπαχθούν. Απλώς από εδώ και πέρα οι πολίτες που σκέφτονται, προγραμματίζουν να συνάψουν ένα τέτοιο δάνειο θα πρέπει να το ξέρουν ότι θα υπόκειται σε αυτόν τον περιορισμό. Το επιβεβαίωσε, όπως είπες και εσύ, ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στα παραπολιτικά.
2: Άκη Αθανασόπλες, ευχαριστούμε πολύ. Εάν δεν έχει αναδρομική λοιπόν ισχύ το μέτρο, ωστόσο η Άννα Κορσάνου, δικηγόρος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρέα Γεωργίου, είπε πριν γίνει η διευκρίνηση από τον αρμόδιο υπουργό ότι αν δεν έχει αναδρομική ισχύ ρύθμιση, τότε δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.
8: Μα γι' αυτό το ψηφίζουν, για να είναι και για τα παλιά. Αν είναι μόνο για τα καινούργια, δεν κάναμε τίποτα. Γιατί τώρα πλέον δεν δίνουν τόσα πολλά δάνεια. Παλιά τα δίνανε τα δάνεια, τα καταναλωτικά και τις κάρτες.
2: Κυρία Κορσάνου, πρέπει να σας πω.
8: Για τα παλιά. Δεν κάνουμε τίποτα.
2: Να σήμερα
8: όσοι έχουν τέτοια χρέη, βρίσκω εγώ ότι τα έχουν αφήσει χρόνια. Τους βρίσκω εγώ ότι χρωστάνε σήμερα και που έχει φτάσει το ποσό και οι άνθρωποι τους πέφτουν τα μαλλιά. Δεν το πιστεύουν πόσο πολύ έχει αυξηθεί το χρέος τους. Και τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θεωρώ αληθιτελές να γίνει μια διμερή διαπραγμάτευση με τις τράπεζες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ζητάνε μεγάλα ποσά ως προκαταβολή. Αυτό που συμβουλεύω και εκεί προς τα εκεί τους καθοδηγώ είναι να γίνει εξοδικαστικός μηχανισμός.
2: Μάλιστα.
8: Εξοδικαστικό μηχανισμό έχουν πιθανότητες να δουν και κούρεμα.
2: Τώρα και το επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό και αφορά επίσης πολύ κόσμο, καθώς πακέτο 12 μέτρων ύψους 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη και την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία στο 2032 παρουσίασαν πριν από λίγο τα συναρμόδια υπουργεία με στόχο να ωφεληθούν περίπου 100.000 συμπολίτες μας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο κοινωνικό κλιματικό ταμείο 2026-2032. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι την έναρξη έκανε τη συνέντευξη ο Υπουργός Ευκρατείας, ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος αναφέρθηκε γενικότερα στο κοινωνικό κλιματικό ταμείο, το οποίο είναι ύψους 5,3 δις για την Ελλάδα, και μέσα σε αυτό το ταμείο υπάρχουν οι 12 δράσεις για την αναπηρική κοινότητα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αναφέρθηκε και σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από το 19 μέχρι σήμερα προς όφελος των συμπολιτών μας που είναι ανάπηροι. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε.
2: Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Σκέρτσο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Βεβαίως.
10: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Σκέρτσο. Πάμε τώρα, Δήμητρα, να μας έλεγες για τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών.
9: Αναλυτικά λοιπόν οι τρεις υπουργοί που αναφέρουν, στους οποίους αφορά το θέμα αυτό και οι δράσεις που συμπεριλαμβάνουν. Ο κύριος Κερνάκης λοιπόν ανακοίνωσε ανάμεσα σε όλες τις δράσεις το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τα άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, αλλά και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου με σκοπό την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Την ίδια στιγμή είπε θα προχωρήσει εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού, του μετρό, του σιδηροδρόμου, του προαστιακού με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Μιλάμε δηλαδή από ράμπες, από φωτισμό, από ηχητικά σήματα, ό,τι αφορά ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπηρίας.
2: Για να γίνει πιο εύκολη η ζωή τους και η καθημερινότητά τους. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη στο σημείο αυτό. Για αυτό το σημείο, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
11: Τα νέα λεωφορεία θα έχουν τις νέες τεχνολογίες. Προφανώς και τις ράμπες για τα αμαξίδια, αλλά θα έχουν και στις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να έχουμε ειδοποιήσεις για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες και να είναι πιο προσβάσιμα. Τα βαγόνια πλέον θα έχουν φορητές ράμπες, σήμανση υψηλής αντίθεσης, ειδικές θέσεις καθήμενων, συστήματα στερέωσης αμαξιδίων, προσαρμοσμένα συστήματα ηχητικών ανακοινώσεων που ρυθμίζονται ανάλογα με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου. Θα πάμε σε περαιτέρω βελτιώσεις στις αποβάθρες, στο φωτισμό, σε ράμπες και διαδρομές ατόμων με αναπηρία, στις κυλιόμενες σκάλες, αναλκυστήρες και συστήματα πληροφόρησης επιβατών.
2: Πολύ σημαντικές οι αλλαγές αυτές στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινούνται οι άνθρωποι με αναπηρία. Πολύ σημαντικό όμως και το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τα ειδικά σχολεία, Δήμητρα.
9: Ακριβώς, πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, αναφέρθηκε στη μείωση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα κεντρασί, το πολύ ένα χρόνο, ενώ τώρα έχουμε και 2 και 3 χρόνια αποφάσεις, αλλά και την ανακαίνιση των ειδικών σχολείων. Επίσης, οι σχολικοί νοσηλευτές για παιδιά που με χρόνια νοσήματα, αυτό υπάρχει και στα σχολεία γενικής παιδείας, Γρηγόρη, καθώς είναι παιδεία με νοσήματα, όπως είναι ζαχαρός διαβήτης, και υπάρχει ο σχολικός νοσηλευτής ακριβώς για να αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία τυχόν ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής τάξης.
2: Για να ακούσουμε και την κυρία Ζαχαράκη.
12: Το τελευταίο έτος, μάλιστα, ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία, στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
2: Και από την πλευρά της, η κυρία Μιχαηλίδου έδωσε έμφαση στο θεσμό του προσωπικού βοηθού, Δήμητρα.
13: Σήμερα 1.800 συμπολίτες μας έχουν το δικό τους προσωπικό βοηθό. Έχουμε σε ισχύ 2.600 συμφωνητικά, γιατί παραπάνω από 1.500 ανθρώπους, γιατί πολλά άτομα με αναπηρία έχουν ανάγκη για πάνω από έναν προσωπικό βοηθό, και πάνω από 5.000 εκπαιδευμένοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
2: 1.800 συμπολίτες μας, λοιπόν, σύμφωνα τον κύριο Μιχαηλίδου, έχουν σήμερα το δικό τους προσωπικό βοηθό, Δημήτρη Κυριαζή.
9: Ακριβώς, μεταξύ ένα άλλο πρόγραμμα που έχει τρέξει και είναι στη φάση υλοποίησης, είναι ότι 2.000 ανάπηροι έχουν λάβει νέους 14.500 ευρώ για να κάνουν πιο εύκολο, πιο προσβάσιμο το χώρο είτε εργασίας είτε στο σπίτι τους. Ενώ 120.000 συμπολίτες μας έχουν πλέον την ηλεκτρονική κάρτα αναπηρίας, είναι όλα τα δεδομένα εκεί και δεν χρειάζεται καμία πιστοποίηση. Στις νέες δράσεις τώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχουμε επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμάξια για 13.200 συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα. Nice. Επίσης, να κλείσουμε με αυτό, ότι θα αναπτυχθούν κοινωνικές κατοικίες, 2.350 είναι ο προγραμματισμός με το 2032 και οι πρώτες 700 υπολογίζονται για το τέλος του 2028.
2: Δημήτρη Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Και τώρα να γυρίσουμε σελίδα και μετά το χειμωνιάτικο τρίμερο της Πρωτομαγιάς, το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ήδη αισθητή αλλαγή. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, έρχεται ζέστη και ένα σκηνικό άκρος καλοκαιρινό. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, την μετεωρολόγο του Air News, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα σκοτσέζικο ντους πραγματικά από το παλτό, το κασκόλ και τις συνθήκες Δεκεμβρίου. Πάμε στα τριαντάρια στο τέλος της εβδομάδας, Νικολέτα. Καλό μεσημέρι.
14: Τα λες πολύ γλαφυρά και σωστά, Γρηγόρη. Μετά την ιστορική ανεπανάληπτη ψυχρή εισβολή που έφερε τα ρεκόρ και ψύχους και χιονοπτώσεων, πραγματικά ο καιρός αρχίζει να ομαλοποιείται, να εναρμονίζεται, θα έλεγα, με την εποχή όπως πρέπει. Λοιπόν, θα ανέβει η θερμοκρασία και αύριο ακόμη λίγο και μεθαύριο θα φτάσουμε στους 25 με 26 βαθμούς, με ήπιες συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια, χωρίς προβλήματα ανέμων, απειροελάχιστες βροχές, ίσως έχουμε σε κάποιες βόρειες ορεινές περιοχές. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει νοτιά στη χώρα μας, θα έχουμε και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ίσως και κάποιες λίγες βροχές παροδικού χαρακτήρα την Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο, θα προσεγγίσουμε τους 30 βαθμούς. Και νομίζω ότι και τη νέα εβδομάδα, εκεί γύρω στις 12-13 του μηνός, τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 30 βαθμούς. Επομένως, πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι αναλλαγές του καιρού και θα είμαστε εδώ να τις βιώνουμε μαζί.
2: Βεβαίως. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, αμέσως όλα αυτά, έχουμε μια ραγδαία μείωση που καταγράφεται στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας από το 1984 έως το 2025. Αυτό προκύπτει από διεθνή έρευνα υπό το Συντονισμό Ελλήνων Επιστημόνων, η οποία έθεσε στο επίκεντρο τις αλλαγές στη χιονοκάλυψη 10 βουνών της χώρας που ξεπερνούν το υψόμετρο 2.000 μέτρων. Πρώτη για τον Όλυμπο, το Φαλακρό, τα Τζουμέρκα, τα βουνά της Βόρειας Πίνδου, το Χελμό, τη Ζήρια, το Γράμμο, το Καϊμαξαλάν, την Γιώνα και τα Βαρδούσια Όρη. Όπως εξηγεί στο Air News Radio 105,8, επικεφαλής της έρευνας, υποψήφιος διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και συνιδρυτής του Ορεινού Παρατηρητήριου Ελλάδος, Κωνσταντής Αλεξόπλος, πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση τόσο από μόνη της όσο και σε σύγκριση με άλλα βουνά στη λεκάνη της Μεσογείου, όσο και στο παγκόσμιο χάρτη.
15: Το χιόνι τις τελευταίες 4 δεκαετίες πολύ απλά έχει μειωθεί πάνω από το ίμιση σχετικά με αυτό που ήταν. Προκειμένη περίπτωση, η μείωση της χιονοκάλυψης οφείλεται ξεκάθαρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας και την ανάλυση, από την αύξηση της θερμοκρασίας. Μία αύξηση η οποία συγκεκριμένα αυτή δεν συνάδει με αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φυσικό κύκλο του κλίματος. Όταν το χιόνι είναι λιγότερο ή όταν το χιόνι μένει στο έδαφος για μικρότερο χρονικό διάστημα και λιώνει νωρίτερα την άνοιξη, τότε εμείς παραμένουμε εκτεθειμένοι, όπως και τα οικοσυστήματα, σε όποια ξηρασία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
2: Θα αφήσουμε τώρα τα βουνά στην ησυχία τους και τα τερτύπια του καιρού και να πάμε στην εξωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή ατζέντα, καθώς το Κρεμλίνο ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Γιατί σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN, οι κινήσεις αυτές συνδυόνται με φόβους για εσωτερικές απειλές και πιθανές απόπειρες εναντίον της ρωσικής ηγεσίας. Ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
16: Σε σημαντική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει προχωρήσει το Κρεμλίνο. Αιτία, οι αυξημένες ανησυχίες για πιθανές απόπειρες δολοφονίας, εσωτερικές συνωμοσίες, ακόμη και κίνδυνο πραξικοπήματος, σύμφωνα με έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που επικαλείται το CNN. Η εν λόγω έκθεση αναφέρει ότι τα μέτρα προστασίας του Ρώσου Προέδρου έχουν ενισχυθεί σημαντικά, το ίδιο και τα συστήματα επιτήρησης στους χώρους που σχετίζονται με το στενό του περιβάλλον. Το ίδιο αυστηροί είναι και οι περιορισμοί για όσους εργάζονται γύρω του. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται ότι το προσωπικό, από μάγειρες μέχρι σωματοφύλακες και φωτογράφους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί δημόσιες μεταφορές, οι επισκέπτες περνούν από πολλαπλούς ελέγχους ασφαλείας, ενώ η χρήση κινητών τηλεφώνων περιορίζεται σε συσκευές χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο πρόεδρος Πούτιν έχει περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ενώ αποφεύγει επισκέψεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, περνώντας μεγάλα χρονικά διαστήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται να συνδέονται με τη δολοφονία υψηλόβαθμου στρατηγού τον περασμένο Δεκέμβριο, γεγονός που προκάλεσε εσωτερικές εντάσεις στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Στην ίδια έκθεση γίνεται λόγος για έντονες εσωτερικές διαφωνίες ανάμεσα σε στρατιωτικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες ασφαλείας, αλλά και για ανησυχίες σχετικά με διαρροές πληροφοριών ή πιθανές συνωμοσίες από μέλη της ρωσικής ελίτ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε πρόσωπα της ανώτατης ρωσικής ηγεσίας που φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο υποψιών ή ερευνών. Υπό το φως της έκθεσης των Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Πληροφοριών και ενώ πλησιάζει 9η Μαΐου, η σημερινή επίθεση με ντρόν κατά πολυτελών κατοικιών στη Μόσχα τα ξημερώματα εγείρει ακόμα περισσότερο την ανησυχία για πιθανά περιστατικά που θέτουν στο στόχαστρο τη ρωσική ηγεσία.
2: Συναγερμός λοιπόν στο Κρεμλίνο, συναγερμός και στην παγκόσμια κοινότητα και στις υγειονομικές αρχές. Γιατί οι επιβάτες σε κουρασγερόπλο που διασχίζει τον Ατλαντικό παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοίο αυτό μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, ο οποίος μεταδίδεται αποτροχτικά. Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι τρεις νοσούν. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και ένας συναγερμός στην παγκόσμια κοινότητα για το θέμα αυτό, Έλενα.
17: Βεβαίως υπάρχει και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος πάντως ανακοίνωσε ότι διερευνά το θέμα και με εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά λέει ότι προς το παρόν ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλός. Σε μια τελευταία εξέλιξη να σου πω ότι οι αρχές από το Πράσινο Ακροτήρι αναφέρουν ότι δεν θα επιτραπεί να ελιμενιστεί, να γυροβολήσει το λιμάνι της Πράια της πρωτεύουσας, το Ολλανδικό Κρουαζιερό. Θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού για προληπτικούς λόγους. Είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή με περίπου 170 επιβάτες και πλήρωμε 70 μελών. Εντοπίστηκε, επιβεβαιωμένο είναι ένα κρούσμα Χανταϊού. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, άλλοι τρεις νοσηλεύονται. Ένας στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Να πούμε ότι ο Χανταϊός μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε μία παραλλαγή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια αυτή η περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και να πούμε επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών 70 ετών.
2: Κρίμα, πραγματικά, Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εν τω μεταξύ, Ευρωπαϊκή Άμυνα σε αυτό το θυελλώδες γεωπολιτικό σκηνικό, Ευρωπαϊκή Άμυνα και ψηφιακή τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στην ατζέντα Άγιο ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Επιτάχυνση λοιπόν αυτή τη ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα αλλά και ενίσχυση τη στρατηγική αυτονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση έω το 2030 βρέθηκαν στο επίκεντρο, στο τραπέζι των συνομιλών του Πρωθυπουργού με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνα και Διαστήματο. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και ενίσχυση των όπλων δυνάμεων, δίνοντα έμφαση στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών και όπω σημείωσε, η Ελλάδα δεν περιορίζεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική προμηθειών και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα τη επιχειρησιακή ενεργοποίηση που αφορά τη ρήτρα αμοιβαία συνδρομή, με παράδειγμα αυτό που ανέφερε ο Πρωθυπουργό, την μετάβαση τη πρόσφατη κινήση τη Ελλάδα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τη στήριξη τη Κύπρου, αλλά και την αποστολή φρεγατών που κατέδειξαν κατά τον Πρωθυπουργό την ανάγκη ύπαρξη ενό πιο θεσμοθετημένου και λειτουργικού σχετικού μηχανισμού.
2: Άγιο Βαγιάνο, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, δύο νέα περιστατικά τραυματισμού ανηλίκων σε ατυχήματα με πατίνια σημειώθηκαν τα τελευταία 24 ώρες εκεί Παρισία και Ρίο. Πάμε στον Νίκο Γιαμπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλη μάστιγα, ειδικά για τους ανήλικους, Νίκο.
19: Οι γιατροί αυτό το οποίο λένε είναι ότι έχουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν και σχετίζονται με πατίνια. Τα δύο τελευταία στην περιοχή μας λοιπόν αφορούν ένα κοριτσάκι από την Κυπαρισία, 11 ετών, το οποίο έπαιζε στην πλατεία της Κυπαρισίας μαζί με τις φίλες του, και ένα άλλο παιδί το οποίο ήταν πάνω σε πατίνι από λάθος χειρισμό έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τραυματιστεί στο πόδι, να υποστεί κάταγμα στην ποδοκτημική και στην περώνη, με αποτέλεσμα να στη μεταφορά του στο Καραμαμβάνι νοσοκομείο Πέδων. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα. Όλα πήγανε καλά. Το κοριτσάκι έχει ξυπνήσει, από ό,τι μας είπε ο πατέρας, είναι ευδιάθετο και περιμένουν τώρα πότε θα πάρουν εισιτήριο για να επιστρέψουν στην Κυπαρισία. Το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην περιοχή μας σημειώθηκε στο Ρίο, όπου ένας 12χρονος με το πατίνι του έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Καραμαμβάνι νοσοκομείο Πέδων, όπου παρέμεινε για 48 ώρες προκειμένου να παρακολουθεί. Έγινε και ο απαραίτητος εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα το παιδί από το χτύπημα το οποίο έπεσε στο κεφάλι, και πήρε εισιτήριο σήμερα για να επιστρέψει στο σπίτι.
2: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά να κάνει να γίνουν γρήγορα καλά τα παιδιά. Επίσης, από το αστυνομικό δελτίο επόμενες ειδήσεις, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Νεκρήτα Σερών. Και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό δύο κρατουμένων, ενός Ιρακινού και ενός Παλαιστίνιου. Εν τω μεταξύ, 15 κιλά κάναβης, κοκαίνη και ζυγαριές βρέθηκαν στην κατοχή κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά. Έγιναν τρεις συλλήψεις με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 77.000 ευρώ.
5: Αθλητικό δελτίο.
2: Να πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Λευκή ισοπαλία στη Λεωφόρο σε συνδυασμό με την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με 3-1 ανέδειξε κερδισμένη την ΑΕΚ, που μεγάλωσε τη διαφορά της από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Καλό μεσημέρι.
20: Πολύ σωστά τα είπες. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται στην κατάσταση του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά τη λευκή ισοπαλία που αφαίρεσε στη Λεωφόρο. Τέσσερις αγώνες για τη Super League έγιναν χθες, δύο με μεγάλη σημασία καθώς αφορούσε το εφετινό πρωταθλητή, και άλλα δύο με διαδικαστικό και μόνο χαρακτήρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Τα αποτελέσματα με κερδισμένους στους δύο δικέφαλους, αυτός του Βορρά, ο οποίος πλέον συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση της κατάταξης, αλλά κυρίως την ΑΕΚ, η οποία με την ισοπαλία στη Λεωφόρο πήρε αέρα 6 βαθμών από τους άλλους διεκδικητές του τίτλου. Τρία παιχνίδια για την έκτη αγωνιστική, το play-out τη Super League.
2: Λυπάμαι σε αυτό, Τάσο, γιατί βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας στο στούντιο. Έχει φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος που μεταφέρει από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που μας έλεγες τώρα. Μόλις έχει φτάσει το αεροσκάφος με το προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
20: Να πω μόνο τα αποτελέσματα για τα play-out που έγιναν το Σάββατο. Παρετολικός Κηφισιά 0-1, Πασεραϊκός ΑΕΛ 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 3-2. Εδώ έχει πάρει φωτιά η ουρά της βαθμολογίας που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς ναι μεν ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και 34 βαθμούς Κηφισιά στους 31 Παρετολικούς, αλλά οι τρεις επόμενες θέσεις, καθώς και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης μετρούν 28 βαθμούς, ενώ ο Ουραγός ΑΕΛ έχει 25 βαθμούς. Γρηγόρη.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η R&D Beta, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ιρανική προσπάθεια παρεμπόδιση της ναυσιπλοείας θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμού σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας αποτελεί οικουμενική υποχρέωση, συνδέοντας τη διασφάλισή της όχι μόνο με το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και με τη διεθνή ειρήνη και ευημερία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι πρέπει να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, την επισιτιστική αλυσίδα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΣΕΙΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπαρκτό και δικαιολογημένο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο ύφεση στην Ευρωζώνη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου, επισημένοντας ότι η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η αυξημένη αβεβαιότητα επιβαρύνουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Στο ίδιο κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Bloomberg, έκανε λόγο για στασιμοπληθωριστική τάση στην ευρωπαϊκή οικονομία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας πάντως ότι η κατάσταση δεν θυμίζει ακόμη την κρίση της δεκαετίας του 70.
1: Ο καιρός.
21: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική στο Αιγαίο ως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρα.

Μουσικές ιστορίες. Επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμουσικός Σπύρος Δολιανίτης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της Έλσας Δολιανίτη.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και τον γελάσουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Όπως καταλάβατε, οι μουσικές ιστορίες, η πρόταση για τον Μάη, μόλις ξεκίνησαν, συντονισμένοι στους 99,3 στα FM και όπου και αν βρίσκεσαι μέσα από το διαδίκτυο, το φιλόξενο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας γίνεται ένα μεσάς με τις μουσικές ιστορίες. Μια εκπομπή που βεβαίως επιμελείται και παρουσιάζει ο Σπύρος Δολιανίτης, ο Γιώργος Παγιάτης μαζί παρέα σήμερα στην κονσόλα και στη ρύθμιση του στην ρύθμιση και στην κονσόλα του ήχου. Και βεβαίως η εκπομπή μας σήμερα θα έχει τραγούδια μουσικές του Μάη, ένας μήνας ξεχωριστός και αυτός. Παρόλο που το πρώτο τρίμηνο του Μάη επιφύλασε μάλλον σε όλους μας όχι τόσο καλές καιρικές συνθήκες, παρόλα αυτά η άνοιξη έχει μπει για τα καλά, ο Μάης το ίδιο και βεβαίως οι μουσικές και τα τραγούδια εξαιρετικές, όπως η εισαγωγή που ακούσαμε με τον Παντελή Θαλασσινό να μιλάει για τα μυστικά του Μάη από το Καλαντάρι σε στίχους του Ηλία Κατσούλη και βεβαίως ο Ορφέας Περίδης αμέσως τώρα μέσα από τον Ονειροπόλεον Μόχθη, το άλμπουμ το ξεχωριστό αυτό με τις 12 μήνες του χρόνου, μας τραγουδάει για τον Μάιο.

μια εκπομπή που θα κυλήσει έτσι και μέσα από αυτήν την ώρα που θα σας κρατήσουμε συντροφιά θα παρελάσουν ξεχωριστά και αξέχαστα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όχι μόνο σαν ερμηνευτές ή ερμηνεύτριες, αλλά σαν στιχουργοί, συνθέτες και ποιητές. Επομένως, ο Μάιος, όπως είπαμε, ένας μήνας που και αυτός είναι χιλιοτραγουδισμένος, δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να υπάρξει ένα πολύ όμορφο επίσης καλωσόρισμα συνέχεια των τραγούδιων που ακούσαμε. Και καλωσορίζοντας λοιπόν αυτόν τον πιο όμορφο, θα λέγαμε, μήνα του χρόνου, σε ένα τραγούδι συναντιέται η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με ποίηση του Νίκου Γκάτσου. Οι εκτελέσεις που θα ακούσουμε είναι δύο ξεχωριστές. Καταρχάς μπορώ να πούμε ότι η πρώτη εκτέλεση ανήκει στην Άννα Μούσχουρη το 1961, στον δίσκο «Ελλάς η χώρα των ονείρων». Η Αρλέτα έχει κάνει μια ξεχωριστή επίσης ηχογράφηση στο συγκεκριμένο τραγούδι. Η Γιωβάνα όμως το 1961, και αυτή ερμηνεύει το «Ήταν του Μάη το πρόσωπο», σε συνοδεία στα φωνητικά και στην κιθάρα του Γιώργου Τζαβάρα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε κάτι ξεχωριστό, την Νάνα Μουσχούρη, από το απόσπασμα του 1966 με τον τίτλο «Αμοργό», το ίδιο τραγούδι με την συνοδεία στα ελληνικά, παρακαλώ, του Χάρη Μπελαφόντε. Ιωβάνα, ήταν του Μάη το πρόσωπο, και αν θα διψάσεις για νερό θα στύψουμε ένα σύννεφο, και αμέσως μετά Νάνα Μουσχούρη.

καλός μήνας ο Μάιος και βεβαίως δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τις σημερινές επιλογές τα επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε, τα επόμενα δύο τουλάχιστον. Και μην ξεχνάμε ότι η Πρωτομαγιά πάντοτε γιορτάζεται σε ένα ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγο την Πρωτομαγιά του 1886, ένας αγώνας για το αυτονόητο δικαίωμα στην οκτάωρη εργασία και για τη θέσπιση καλύτερων συνθήκων εργασίων για όλους. Και στη χώρα μας βεβαίως έχουν χυθεί ποταμοί αίματος την 1η Μαΐου, έχουν συμβεί γεγονότα που σημάδεψαν πραγματικά την νεότερη ιστορία της από ανθρώπους που πίστεψαν βαθιά πως η ελευθερία και η ευημερία είναι πιο πάνω από την ίδια τους τη ζωή. Και ένας θάνατος στην Πρωτομαγιά του 1936 στις κινητοποίησεις των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη ενός αυτοκινητιστή ενέπνευσε τον Γιάννη Ρίτσο να γράψει μια σειρά από σπαραχτικά ποίηματα με τον τίτλο «Επιτάφιο». Και ο Μίκης Θοδωράκης μελοποίησε 8 από αυτά το 1958 στο Παρίσι. Το παράδοξο είναι ότι το 1960 έγιναν ταυτόχρονα δύο ηχογραφήσεις, η μία σε ενορχήστρωση του Μάνου Χατζηδάκη με ερμηνεύτρια την Άννα Μουσχούρη και άλλη σε ενορχήστρωση Μίκη Θοδωράκη με ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Και βεβαίως η δεύτερη αυτή ηχογράφηση είναι αυτή που έμεινε στην ιστορία και έφερε μια αληθινή επανάσταση στο ελληνικό τραγούδι. Βεβαίως θρυλικός ερμηνευτής ο Μπιθικότσης, επίσης η Μαρία Φαραντούρη. Εμείς επιλέξαμε σήμερα να ακούσουμε από τον Επιτάφιο το «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες» σε μια ζωντανή ηχογράφηση, παρακαλώ, από το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ το 2008 με την Γιώτα Νέγκα. Γιάννης Ρίτσος λοιπόν, Μίκης Θοδωράκης, Επιτάφιος, «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες».

Εξαιρετική αυτή η ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στην ΕΡΤ με την Γιώτα Νέγκα. Και μπορούμε να πούμε ότι ήταν Χριστούγεννα το 1974, όταν κυκλοφόρησε ένας άλλος δίσκος με τον τίτλο «Νιν και Αΐ», σε ποιήση Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ερμηνεύουν Βίκη Μοσχολιού, Νίκος Δημητράτος, ενώ ο ζωγράφος Γιάννης Μόραλης έχει φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του δίσκου. 10 διαμάντια πραγματικά υπάρχουν σε αυτό το άλμπουμ, ενορχιστρώσεις του Ξαρχάκου, που ερμηνεύει και η Μοσχολιού και ο Νίκος Δημητράτος. Και μια και είπαμε για τον Νίκο Μόραλη, για το εξώφυλλο, να πούμε ότι πραγματικά τα περισσότερα εξώφυλλα των δίσκων ήταν έργα τέχνης. Στην χώρα μας λοιπόν, που έχουν χυθεί, όπως είπαμε, την 1η Μαΐου πάρα πολύ μεγάλο αίμα, έχουν χυθεί ποταμοί αίματος και έχουν γραφτεί, όπως είπαμε, τραγούδια που ήταν αφορμή σε μεγάλους μουσικούς συνθέτες να δημιουργήσουν, αλλά και ποιητές να γράψουν. Την 1η Μαΐου λοιπόν του 1944 εκτελέστηκαν στην Σαργιανή 200 κομμουνιστές από τους Ναζί. Και το τραγούδι που επιλέξαμε να ακούσουμε με την ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού, το «Νιν και Αΐ», αναφέρεται στον μπλόκο της Κοκκινιάς στις 17 Αυγούστου του 1944, όταν οι Γερμανοί σε συνεργασία με Έλληνες δοσύλλογους εκτέλεσαν πατριώτες αγωνιστές της αντίστασης. Κάθε στίχος του Γκάτσου και κάθε αναπαράσταση εικόνων με την εξεπέραστη ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού είναι όχι μόνο εξαιρετική, συγκλονιστική.

Παράξενη πρωτομαγιά, μαγκάθια πλέκουν σήμερα στεφάνια, έστω και ο καιρός του έχει γεια, τι να την κάνεις πια την περηφάνεια. Ένα ποίημα του Νίκου Γκάτσου που μελοποιήθηκε αργότερα από τον Μάνο Χατζηδάκη με τον Μανώλη Μητσιά και την Δήμητρα Γαλάνη να το τραγουδούν για πρώτη φορά, την παράξενη πρωτομαγιά, ενώ το τραγούδι αυτό μοιάζει να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

και 37 λεπτά μετά τις 3, όπως καταλάβατε, η εκπομπή μας Μουσικές Ιστορίες συνεχίζεται με τραγούδια και μουσικές του Μάη, αλλά σιγά σιγά αλαφρύνουμε όσο μπορούμε το κλίμα και ας ακούσουμε πάλι, μάλλον για άλλη μια φορά, Διονύση Σαββόπουλο με την Πρωτομαγιά του, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του και σε στίχους βεβαίως και σε μουσική του ίδιου. Κυκλοφόρησε το 1983 και το τραγούδι αυτό, με έναν χαρακτηριστικό στίχο, όλες οι γραμμές μας τραβώθηκαν και αποτύχαν, αποτελεί και αυτό έναν αναστοχασμό για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση της εποχής, με τη χαρακτηριστική βεβαίως πάντοτε ηρωνία, που σαββοπουλική ηρωνία θα έλεγα, που τον διακατήχε πάντα. Πρωτομαγιά λοιπόν του Διονύση Σαββόπουλου και η συνέχεια της εκπομπής με λουλούδια, με αγάπη και έρωτα και όλα τα ξεχωριστά που φέρνει ο Μάης και που έχουν ημνήσει στιχουργοί, συνθέτες και ερμηνευτές.

Ακούγοντας λοιπόν τα σοφά λόγια του Σαββόπουλου, συνεχίζουμε με την Ελένη του Μάη. Ένας ποιητής αλλά και στιχουργός, ο Κώστας Κινδύνης, που γεννήθηκε στο Μιλάνο, βρέθηκε δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα, που πέρασε βεβαίως και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Το 1960 μπήκε στη δισκογραφία πολύ δυνατά με τραγούδια που έγραψε ο ίδιος και μελοποίησαν ο Μουζάκης, ερμήνευσε ο Τόνης Μαρούδας, αργότερα ο Πλέστας, ο Ξαρχάκος, ο Σπανός, ο Νικολόπουλος και πολλοί άλλοι. Και έτυχε, όχι μάλλον, γιατί τα πάντα στη ζωή δεν είναι τυχαία. Μεταξύ των συνθετών με τους οποίους συνεργάστηκε ο Κώστας Κινδύνης ήταν και ο Γιάννης Γλέζος. Το 1968 έγραψαν 9 τραγούδια σε ένα μεγάλο δίσκο με τον τίτλο «Η Ελένη του Μάη». Τραγουδούσε ο καθιερωμένος τότε Γιάννης Πουλόπουλος και ανερχόμενα αστέρια όπως ο Μιχάλης Βιολάρης και Αλέκα Μαβίλη. Και μπορεί ο Γιάννης Γλέζος να μην έχει δώσει πολλά δείγματα της δουλειάς του, όμως λίγες εργασίες και εξαιρετικές είναι αυτές που έγραψε. Και μία μάνα που έφυγε νωρίς λοιπόν και μία ευαισθησία που κληρονομήθηκε για όλη τη ζωή ήταν η αιτία να γραφτεί αυτό το πανέμορφο και μελαγχολικό τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Γλέζου, ερμηνευτή τον Γιάννη Πουλόπουλο, και το γράψε ο Κώστας Κινδύνης για τη μητέρα του που δεν την γνώρισε ποτέ αφού πέθανε όταν ήταν μόλις 40 ημερών, στις 18 του Μάη.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος και μετά τον Γιάννη Πουλόπουλο πάμε σε μια επίσης εμβληματική φωνή, τον Αντώνη Καλογιάννη, σε ένα αγαπημένο τραγούδι γραμμένο το 1974 για μια ταινία, την ταινία «Ένας νομοταγής πολίτης». Πρωταγωνιστής αυτήν μάλιστα μπορούμε να πούμε ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας. «Άνοιξε το παράθυρο», πασίγνωστο τραγούδι, Ερίκος Θαλασσινός, ο στιχουργός Γιώργος Χατζινάσιος, ο συνθέτης, ερμηνευτής, όπως είπαμε, Αντώνης Καλογιάννης.

Ένας σπουδαίος έμνος καλλιτέχνης, ο Αντώνης Καλογιάννης, χαρακτηριστική φωνή του, σπουδαίες ερμηνείες του. Σε έμνος καλλιτέχνης όμως και ξεχωριστό μουσικός και συνθέτης, ο Μάριος Τόκας, μαζί με τον Σαράντι Αλιβιζάτο που έγραψε τους στίχους, έγραψαν ένα τραγούδι ύμνο, που βεβαίως για τον Αντώνη Καλογιάννη είναι κάτι το ξεχωριστό και τον ξεχωρίζει, και βεβαίως η ερμηνεία του σε ντουέτο μαζί με την Μαρινέλα παραμένει αξέχαστη. Σ' αγαπώ σαν τον γέλιο του Μάη.

Αυτό ήταν και πάντα να θυμόσαστε μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια του Μάη ότι σε κάποια γωνιά της γης πάντα υπάρχει κάποιος που αισθάνεται και σκέπτεται σαν εσάς και έχει να σας διηγηθεί μια ξεχωριστή όμορφη μουσική ιστορία, όπως η σημερινή μας η Μαγιά τη Γη, μια εκπομπή που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Σπύρος Δολιανίτης παρέα στην κονσόλα του ήχου, ο Σπύρος Παγιάτης και βεβαίως όλοι εμείς μέσα από το στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας και την εκπομπή μας ανανεώνουμε ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να ακούτε πάντα ξεχωριστή μουσική, να χαμογελάτε, μείνετε συντονισμένοι στο ΕΡΤ News Radio και φινάλε με ένα πιο σύγχρονο τραγούδι. Πάλι μιλάμε για αγάπη, πάλι μιλάμε για τον Μάη. Γράφτηκε για τις πολύ πετυχημένες σειρές Καρποστάλ της ΕΡΤ από τον Μίνο Μάτσα σε στίχους της Ελένης Φωτάκη και ερμηνευτής ο Σοκράτης Μάλαμας. Εγώ σ' αγάπησα τον Μάη. Όμορφα να περάσετε, χαμόγελο, πάντα και αισιοδοξία.

0: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διέψευσαν αναφορές Ιρανικών μέσων ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή την ώρα που η Ουάσιγκτον προωθεί σχέδιο ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν με επιτυχία τα στενά του Ορμούζ. Πάντως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν σήμερα την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε συνεργασία με τη Διεθνή Ναυτιλιακή Κοινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 υπαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις έως 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες, αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη, καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με την νομιμότητα στην πολιτική, απάντησε και πάλι μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Προκαταρκτική έρευνα σχετικά με περιστατικό προπυλακισμού του αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβου Μιχαηλίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες των Βρετανικών Αρχών για επεισόδιο εντός του κτηρίου διοίκησης του Πανεπιστημίου την περασμένη Πέμπτη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, άνεμη δυτική, βορειοδυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί. Στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 11ος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

μάλλον αυτό το άλμπουμ θα τους απογειώσει. Κυκλοφόρησε πριν 2-3 μέρες. Είναι το νέο άλμπουμ των Nick Up. Αυτό το εξαιρετικό hip hop τρίο από την Ιρλανδία, από το Belfast, συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτούς. Είναι στην επικαιρότητα συνέχεια και στην δημόσια συζήτηση σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την έκφραση πολιτικών απόψεων στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα θέματα τους επικεντρώνονται κυρίως στην κουλτούρα της νεολαίας της εργατικής τάξης στο Belfast, επίσης τα δικαιώματα της Ιρλανδικής γλώσσας και υποστηρίζουν μάλλον με τις δηλώσεις τους ή μάλλον καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους την γενοκτονία στη Γάζα. Πολλές φασαρίες έχουν γίνει γύρω από το όνομά τους, έκαναν και καλό άλμπουμ. Ξεκινήσαμε, καλή εβδομάδα, με Nick Up από το νέο άλμπουμ. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε γράφοντας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες τις απόψεις σας για τη μουσική και για τα άλλα που σχολιάζουμε στην εκπομπή αυτή. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Reward the Stars, το καινούργιο τραγούδι του δημοφιλούς heavy metal συγκροτήματος των Korn. Τώρα έχουμε καινούριο άλμπουμ τον άλλο μήνα από το καλό rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Θα ακούσουμε ποιο έχουμε διαλέξει, αυτό που προτείνουν και εκείνοι, το Punching the Flowers.

Death Cup for Cutie, το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε. Lucy Dacus, η τραγουδοποιός από την Αμερική που θα ακούσουμε τώρα. Την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Μόλις πέρασε η περίφημη πια Record Store Day. Εκείνη την ημέρα κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι στις υπηρεσίες streaming που θα ακούσουμε τώρα. Lucy Dacus.

Λούσι Ντάκους. Η εντυπωσιακή άνοδος πια στο καθαρά mainstream, γιατί πάντοτε ήταν εδώ η μουσική country, αυτή η δεκαετία συνεχίζεται. Μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες σε αυτή την κατηγορία είναι η περίφημη, γιατί είναι περίφημη αυτά όλα που έχει κάνει, Casey Musgraves. Αυτή έβγαλε το 7ο άλμπουμ της προχθές και είναι σίγουρη η επιτυχία του, όχι μόνο στο χώρο της country, θα γίνει crossover το άλμπουμ και είναι καλό, πολύ καλό άλμπουμ που θα τη δούμε στα ανάλογα βραβεία που δίνονται στην country στο τέλος της χρονιάς. Είναι καλύτερο το άλμπουμ αυτό νομίζω από άλλα country άλμπουμ που άκουσα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που η Musgraves έχει θέματα τα οποία την έχουν απασχολήσει και σε άλλα άλμπουμ της, για τη μοναξιά, τον αυτοπροσδιορισμό στις διάφορες καταστάσεις, και οι ρίζες της είναι στο Τέξας, ενσωματώνει στοιχεία country, western swing, bluegrass, αλλά και μεξικάνικο στυλ. Ακούμε ακριβώς το τραγούδι από το άλμπουμ και θα επανέλθουμε, γιατί έχει και ένα πολύ καλό με τη Miranda Lambert, το Mexico Honey, Casey Musgraves.

φωνάρα είναι η Casey Musgraves. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και πολύ καλά άλμπουμ, πραγματικά τραγούδια, και είναι κρίμα που αυτές οι τραγουδίστριες δεν έχουν καμία πήγηση στην Ελλάδα. Και όχι τώρα, για πάντοτε, οι τραγουδίστριες της country. Η Casey Musgraves και η Miranda Lambert, θα τα ακούσουμε για λίγο το τραγούδι τώρα, μίλησαν με ειλικρίνεια για αυτή την μακροχρόνια διαμάχη. Η Miranda Lambert είναι άλλη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαμάχη που υπάρχει παρουσιάζεται στο τραγούδι, στο άλμπουμ αυτό, Horses and Divorces, Casey Musgraves και Miranda Lambert. You...

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Έληξε ο συναγερμός για επικείμενη επίθεση στο Άμπου Ντάμπι, ο πρώτος μετά την εκεχηρία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κοινός ευρωπαϊκός δανεισμός για την άμυνα είναι προτεραιότητα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News Radio ο Χάρης Καστανίδης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε μέσω του Earth News Radio Κώστας Τσουκαλάς. Συνελήφθη ο 67χρονος που απείλησε με σφυρί υπαλλήλους σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε.

με έναν σπουδαίο τραγουδιστή ή τραγουδοποιό της country που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Και ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου γράφει ότι τι ωραία που υπάρχει country στη ζωή μας. Υπάρχει για λίγους, για πάρα πολύ λίγους, ελάχιστος, σχεδόν κανένας, θα έλεγα, αν δούμε τα πράγματα στην, όπως είναι. Ας πούμε, πόσοι γνωρίζουν στη χώρα μας τον David Alan Coe. Τι είναι αυτό το όνομα? Παρόλο που μου έγραψε ένας φίλος και το είπα την περασμένη εβδομάδα ότι έφυγε από τη ζωή αυτός ο τραγουδοποιός. Είναι λοιπόν ένας ιδιαίτερος τραγουδοποιός της μουσικής country που έδρασε κυρίως στα χρόνια του 70 και του 80 και να βγήκε από τη ζωή 86 ετών, τότε ήταν η εποχή του. Έγραψε τον ύμνο της εργατικής τάξης «Take this job and shove it». Μεγάλη επιτυχία του. Τον χαρακτήριζαν παράνομο. Είναι, ας πούμε, underground, θα λέγαμε, στην country αυτός. Ο Coe ήταν πράγματι ξένος στο μουσικό κατεστημένο του Nashville. Ακόμη και στις επιτυχίες του ήταν σε ένα διαφορετικό, με ένα διαφορετικό τρόπο έκανε τις επιτυχίες. Ο πυρήνας των οπαδών του ήταν τεράστιος. Οι στίχοι του είναι περικές φορές άσεμνοι και έχει ένα έτσι ταραχώδες και ένα μυστηριώδες παρελθόν. Τι θα ακούσουμε? Ίσως την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του από το 1984. Εμείς άλλα ακούγαμε το 84 ή το 74 ή το 64. David Alan Coe, πολύ σπουδαίος. Το τραγούδι λέγεται «Mona Lisa Lost Her Smile».

Εσείς που τον ακούτε για πρώτη φορά, ποια είναι η γνώμη σας? Ήταν ο David Alan Coe και θα είναι η Tori Amos. Αυτή την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πριν δύο μέρες έβγαλε το νέο άλμπουμ της. Ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ «Στην εποχή των δράκων».

κάνει πάντα η Τοριέμο στο Blue Lotus καινούριο. Ο Γιώργος γράφει υπέροχο τραγούδι, το Mona Lisa Lost Her Smile που παίξαμε πριν. Και βέβαια υπάρχει μια εκπομπή στο Κόσμος που προβάλλει την country από έναν άνθρωπο που ξέρει την country, όπως είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά πιστεύω ότι είτε τα παίζει ο Πέτρος Αδάμ είτε τα παίζουμε εμείς εδώ, δεν έχουμε την επιρροή για να κάνουμε επιτυχίες όπως γίνονται άλλα τραγούδια. Και καταλαβαίνετε, αυτά είναι για κάποιους που θέλουν να ακούσουν, να ενημερωθούν, και μέχρι εκεί. Η ταινία απέδειξε άλλη μια φορά την επόμενη εβδομάδα από τον Μάικλ, «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», ότι ο κόσμος δεν διαβάζει τις κριτικές. Γιατί αν είχε διαβάσει τις κριτικές που γράφτηκαν για την ταινία αυτή και στην Αμερική και στην Ευρώπη, η ταινία θα πάτωνε στο box office. Και όμως έκανε ένα τρομακτικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω αν είναι καλή ή κακή, όχι. Λέω πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν. Ένα εντυπωσιακό άνοιγμα, είναι ήδη στις πιο πετυχημένες μέχρι τώρα ταινίες της χρονιάς, και θα ακούσουμε από την Lady Gaga που κάνει εμφάνιση στο φιλμ το τραγούδι από την ταινία «Shape of a Woman».

μόλις ακούσαμε την Lady Gaga από την ταινία, την καινούργια ταινία με την Meryl Streep. Λοιπόν, ο Θεόφορος μου έχει στείλει ένα μήνυμα που συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί έχει και πολιτική μέσα και θέλω να αποφεύγω διάφορα τέτοια, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Δεν συγκινείται με τον Morgan Wallen. Και μια και είμαστε στον χώρο της pop, να οι δύο superstars της pop τα τελευταία χρόνια. Πρώτα ο Bruno Mars συνεχίζει αυτό το ατελείωτο επιτυχημένο ταξίδι. Πολύ ταλαντούχος είναι, τα έχουμε πει αυτά, του έχουν κάνει και αφιέρωμα, πάντα στον χώρο της pop, της χορευτικής, της funk. Έτσι είναι και το καινούργιο του άλμπουμ, που έχει όμως και αρκετή γεύση από το Latin. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και το άλμπουμ και το I Just Might που θα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, είναι παντού. Και στις συναυλίες, όπως και ο επόμενος, ο Harry Styles βέβαια. Δύο καλοί pop τραγουδιστές. Το νέο του άλμπουμ είναι παντού βέβαια, το τέταρτο του Harry Styles, από όπου θα ακούσουμε το American Girls.

Harry Styles είναι παντού, όπως και ο Bruno Mars. Η Δέσποινα μου γράφει για το τραγούδι που έπαιξα πριν του Κόου ότι τη θύμισε πάρα πολύ, σημαίνει ότι ακούει country, το τραγούδι ενός βετεράνου τεράστιου καλλιτέχνη της μουσικής αυτής, του George Jones, το A Good Year for the Roses. Αύριο 1964. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με το Ιράν πριν από λίγο να ανακοινώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις του προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά με πυράβλους, κρούς, ρουκέτες και ντρόουνς κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα στενά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι βολές πραγματοποιήθηκαν αφού τα αμερικανικά πλοία αγνόησαν τις αρχικές προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά εισήλθαν στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλούς συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί της επιχείρησης Ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναυσιπλοείας χαρακτηρίζει πλέον την περιοχή ζώνη περιορισμένης και ενδεχομένως συνοδευόμενης διέλευσης και όχι κανονική εμπορική οδό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιβάλλον ακραίου κινδύνου τις επόμενες 24 έως 48 ώρες με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία, την ενέργεια και το κόστος ασφάλισης. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι για το Brent αυτήν την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και χώρα της περιοχής θεωρεί κρίσιμη τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή έπειτα από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και να στηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Από την πλευρά του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την παρουσία και τον ρόλο της απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των πρώην πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψης. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε το γεγονός ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, σημειώνοντας ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των φαντς και των τραπεζών. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επανέλαβε αυτό που έγραψε και στη σχετική επιστολή του, ότι δεν παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αλλά από αυτό που έχει δημιουργήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μας ευχαριστεί, αλλά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουσή μας με τη μονιμότητα στην πολιτική, απάντησε μέσω του σταθμού μας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, άνεμη δυτική βορειοδυτική στο Αιγαίο σε 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Να φέρουμε λίγο καλοκαίρι στο μπαλκόνι σας. Και γενικά στο δρόμο σας δηλαδή. Φαίνεται να πέρασε οριστικά το διάλειμμα της βροχής και του κρύου. Και αυτό εδώ, το All Summer Long του Chris Rea, το σηματοδοτεί.

φανταστείτε ότι δεν ανήκουμε σε αυτούς που λατρεύουν το καλοκαίρι, ίσα ίσα που θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα μπούμε σε όλο εκείνο το παρανοϊκό και πολύ δύσκολο διάστημα με τους καύσονες και που θα πραγματικά θα τσιτσιρίζουμε όλοι και θα λέμε «Αχ, να είχαμε λίγη τόση δαδροσούλα». Από την άλλη καταλαβαίνω ότι το παράκανε, δεν ήταν πρώτο μαγιά αυτή. Και το κυριότερο είναι ότι πράγματι και χτες και σήμερα και το πρωί, δηλαδή τις πρωινές ώρες, είχε ακόμα πάρα πολύ κρύο και αυτό μας έφερε έτσι μια ανατριχίλα, μια δυσαρέσκεια. Και να τα αρμόν αυτό.

περιμένουμε μαζί με το Μάη, μαζί με την κάθε μέρα, με την κάθε εβδομάδα, με το κάθε ξεκίνημα, τέλος πάντων το νοητό ξεκίνημα που χαράζουμε στο μυαλό μας, έχουμε και μια προσδοκία, έτσι δεν είναι? Νομίζω πως ναι, παραδεχτείτε το. Όλοι έχουμε μια κάποια προσδοκία. Δεν το έβαλα στο πληθυντικό, είμαι μινιμαλιστικός τύπος, στον ενικό, μια προσδοκία. Και τελικά τι έχουμε? Έχουμε μια παράταση της αγωνίας, παράταση της ανασφάλειας, όλους αυτός ο αδιέξοδος παράλογος πόλεμος που συνεχίζεται, πόση αλαζονία μέσα και γύρω από αυτό. Γιατί το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν παρατηρήσατε και αν παρατηρείτε και στα ρεπορτάζ, πολύ περισσότερο εσείς που διαβιείτε στα μέρη που γίνονται οι μεγαλύτερες, ας πούμε, συγκρούσεις, δεν αναφέρομαι στις διακεκαυμένες ζώνες, στις πραγματικές ζώνες του πολέμου. Αναφέρομαι όμως και στις περισσότερες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στις χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου και πολύ περισσότερο στο Ισραήλ και στις συμμαχικές του χώρες, σε αρκετές ευρωπαϊκές, ακόμα και στο ίδιο το Ιράν. Η ζωή συνεχίζεται, παράλληλα με τα γεγονότα, παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, παράλληλα με την κλιμάκωση, παράλληλα με την αγωνία. Η ζωή συνεχίζεται κανονικότατα. Τι να πω, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ παράλογο, πάρα πολύ ανεδαφικό, πάρα πολύ, πώς το λένε, εξολογικό, ακόμα περισσότερο και από το παράλογο. Αυτό είναι από το στενό ή τα στενά του Ορμούζ, τα θέματα θα τα μάθουμε σε λίγο, αλλά πάντως αυτό που ξέρουμε είναι ότι δόθηκε το πράσινο φως από το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ για να εξουδετερώνει ιρανικές απειλές στα στενά, και ξέρετε αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Αν έχει ήδη γίνει δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ, δεν ξέρουμε ποιος επιβεβαιώνει τι, ποιος κάνει τι. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι η επιχείρηση Ελευθερία πήγε περίπατο και ότι το πετρέλαιο σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, γύρω στα 113 τώρα που μιλάμε. Εξανεμίστηκαν λοιπόν οι προσδοκίες. Εδώ θα το βάλω σε πληθυντικό.

είναι 4 Μαΐου, είναι Δευτέρα στο απόγευμα. Σιγά σιγά θα περάσουμε πολύ αργότερα και στο απογευματόβραδο. Τώρα μπορώ να μιλάω καθαρά για απόγευμα και να το πάρω απόφαση. Είναι έναρξη της εβδομάδας. Καλά να είστε όλοι, καλά να είμαστε. Όσο συναντιόμαστε και τα λέμε εδώ στο Air News Radio 105,8, στο Μένουμε Εδώ και στη Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα λοιπόν στους Έλληνες όπου γης και εντός Ελλάδας και εκτός. Μας ακούτε και από το ert.gr και την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ. Στέλνετε μήνυμα στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις. Υπάρχει και πολλή επικαιρότητα πολιτική, καθώς δίνουν και παίρνουν οι δημοσκοπήσεις, οι τάσεις, η καταγραφή των αντιπαραθέσεων και κυρίως των μετακινήσεων. Και αρκετούς καινούριους ή καινοφανείς όρους, όπως η κυβερνός αριστερά, η ζώσα αριστερά ή κάτι άλλο, κάτι παρόμοιο. Κάποιοι που διαγωνίζονται εκεί στη δεύτερη-τρίτη θέση, ποσοστά που ανεβοκατεβαίνουν και πολιτικοί γυρολόγοι, ναι θα το πω, να αλλάζουν στρατόπεδο. Όλο αυτό εμείς οι πολίτες παύλα ψηφοφόροι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να μας ονομάζω, υποτίθεται ότι πρέπει να το ακολουθήσουμε γιατί αυτό είναι, λέει, δεν υπάρχει άλλο. Δεν έχουμε καταφέρει εν έτη 2026, στα μισά του κιόλας, δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα. Ξέρω εγώ, σε κάτι άλλο ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα όλο με τα κόμματα, με τα ίδια και τα ίδια, με τις ίδιες ορολογίες, με τις ίδιες ονομασίες, με τις ίδιες πρακτικές. Ποιος ακριβώς τα υπηρετεί ήθελα να ξέρω και ποιος πραγματικά τα ακολουθεί και τα πιστεύει. Ένα Καραγιάννη μαζί σας μέχρι τις 6 λοιπόν παρέα. Και με Βασίλη Νικολόπουλου στη φροντίδα του ήχου και με Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-60-09-604 και 605. Αυτό κάνουμε τώρα στην αρχή της εκπομπής και της εβδομάδας. Ξέρετε, σας πραγματικά βομβαρδίζουμε μουσικά με 2-3 δυνατά κομμάτια και μετά πιάνουμε και το καθήκον. Πρώτα η ευχαρίστηση και μετά το καθήκον θα πάμε.

0: μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και αν έχετε την ίδια γνώμη περίπου. Όλο καινούργια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Δεν συζητώ για το ρόλο των social media, μας έχουν κυριολεκτικά κατακλείσει. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε, αν ποτέ μπορέσουμε, να ξεφύγουμε από όλη αυτή τη μόδα μας τη γαλέλαπα. Ήμασταν πολύ καλύτερα χωρίς αυτά και δεν το λέω με καμία ρομαντική ή άλλη επικριτική διάθεση. Είμαι και εγώ θύμα, εθισμένη και εγώ στα social media και γενικώς δηλαδή στο κινητό, στο scrolling, στο streaming και σε όλα αυτά που έχουν ανακύψει στη ζωή μας. Όχι βέβαια ότι αν υπήρχε παρέα, όταν υπάρχει παρέα, πρόσκληση και κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, θα μείνω στο σπίτι για να είμαι με το κινητό ή τον υπολογιστή και το τάμπλετ. Δεν εννοώ αυτό, αλλά εντάξει, οι περισσότεροι άνθρωποι τελικά όλη τη μοναχικότητά τους και το αδιέξοδο που μπορεί να νιώθουν στο θέμα της ψυχαγωγίας, της κοινωνικοποίησης, της οικονομικής δυσκολίας, γιατί όχι, οι περισσότεροι έχουν βολευτεί με αυτό. Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα συζήτησης. Σας έλεγα λοιπόν ότι καινούργια πράγματα μαθαίνουμε, όπως αυτό, παρολίγο η καημένη βούλα τη γλίτωσε, να ψάχνουμε τώρα απογευματιάτικα τι είναι ο χανταϊός. Και μη φοβάστε, δεν χρειάζεται να το ψάξουμε περισσότερο. Το ψάξαμε εμείς, τουλάχιστον δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ο τρόπος από τον οποίο, με τον οποίο νοσείς δεν είναι πολύ ευχάριστος, δεν είναι πολύ έτσι, και ούτε καν και να το λέμε, είναι πραγματικά αρκετά αποτροπιαστικός. Οπότε αποφεύγω να το πω, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μην φοβάστε επειδή ακούσατε ένα κρουαζερόπλιο και διάφορες ασιατικές χώρες και δεύτερο συνθετικό το ιός, ότι θα μας βρήκαν ένας ιός πάλι. Δεν έχει σχέση με αυτά. Εδώ στο Ήλιον είχαμε το πρωί τους ανθρώπους να έχουν πραγματικά λαχταρίσει από το λεωφορείο που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Θα έχουμε μετά τις 5.30 άνθρωπο να μας πει γι' αυτό, γιατί έχουμε και άλλη φορά μιλήσει για το κατά πόσο υπάρχει διάθεση, λέω, υπάρχει σχέδιο για την επισκευή και την παρατήρηση επί της μηχανικής κατάστασης των λεωφορείων. Και αυτά. Σας έλεγα λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, σας έλεγα ότι τα του ορμούς και όχι μόνο, τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με την επιχείρηση Ελευθερία, τι συμβαίνει με διάφορα πράγματα στον κόσμο μακριά και λίγο πιο κοντά, τα έχουμε εδώ, στο πιάτο μας, έτοιμα, στο μενού μας, από τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλώς τον. Τι
1: να
0: γίνεται?
1: Σου πω καταρχάς ότι το πετρέλαιο έχει φτάσει το Brent 113,8 και το αμερικανικό αργό στα 106.
0: Παρατήρησες στα δικά μας τα πρατήρια πόσο ψηλά είναι η τιμή ακόμα και σε εκείνα που έχουν προσπαθήσει μέχρι τώρα, είχαν προσπαθήσει να το κρατήσουν κάπως σε ελελογισμένα επίπεδα?
1: Ναι, το παρατήρησα και να σου πω ότι το δράμα με εμένα τη βάζω 98.
0: Ακόμα,
1: γιατί η 95, όπως μου έχουν πει οι μηχανικοί μου, η οποία ήταν και μηχανική ενός μεγάλου οδηγού αγώνων, δεν θα πω το όνομα, μην θεωρηθεί η διαφήμιση, μου έχουν πει μη βάζεις 95, γιατί 95 στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ 95, εκτός και αν είναι κάποιο εταιρικό πρατήριο, έντιμο κτλ.
0: Ναι, το και αϊτζάμπα, δηλαδή δίνεις τα λεφτά σου. Καλύτερα να πας λίγο παραπάνω, αλλά να ξέρεις τι βάζεις.
1: 10 cent παραπάνω, να βάλεις μια βενζίνη, η οποία δεν θα σου προκαλέσει προβλήματα. Να θυμίσω εδώ, τώρα επειδή τα λέμε όλα, ο Θάνος Τσιμέκας, ο καλός συνάδελφος, έβαλε μια μέρα σε πρατήριο, τρεχαγύρευε βενζίνη, τρεχαγύρευε 95 και παραλίγο να του μείνει το αυτοκίνητο.
0: Συγγνώμη, γιατί πας μακριά, λες για το Θάνο, γιατί εγώ δεν τα είχα πάθει πριν από το Θάνο. Δεν σας έλεγα ότι η αρχή του τέλους για το πολύ ωραίο μου αμάξι ήταν ένα καλοκαίρι, πολύ πριν από αυτά τα γεγονότα, που εγώ δεν πήγα όπου να είναι, πήγα σε πρατήριο αλυσίδας.
1: Εταιρικό.
0: Και γνωστό, δηλαδή που πήγαινα συχνά. Ναι. Τώρα μπορεί να μην έφταιγε αυτό, δεν έφταιγε αυτό, δεν έφταιγα εγώ. Το αυτοκίνητο πάντως έπαθε ζημιά 1.500 ευρώ. Και από τότε πήρε την κατηφόρα. Λοιπόν, τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Να δούμε τώρα τι
0: 113,08,
1: Ακριβώς. Είχαμε επίσης συναγερμό για πυραυλικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πρώτη φορά μετά την ΕΚΕ Χειρία. Δεν έχει πληγεί κάποια κατοικημένη περιοχή ή κάποιες εγκαταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Αναφορικά τώρα με το πλήγμα, το φερόμενο πλήγμα που λένε οι Ιρανοί ότι επέφεραν σε αμερικανικό αετορπιλικό, η κεντρική αμερικανική διοίκηση το διαψεύδει, ωστόσο το Fox News παρουσιάζει μία ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή ότι το πλοίο δέχτηκε προειδοποιητικά πυρά από τους Ιρανούς, αλλά δεν επλήγει. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχουν και πλάνα. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποια πλάνα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οι Ιρανοί ότι όντως το έπληξαν. Θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε τι γίνεται με αυτό. Mm-hmm. Το άλλο μείζον θέμα είναι η αποχώρηση των 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία. Συνολικά σταθμεύουν 36.000. Η μεγαλύτερη βάση είναι αυτή του Ραμστάιν, όπου έχουμε 9.800 Αμερικανούς. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε δύο λόγια από αυτό, από τις δηλώσεις που έκανε στο Earth News Radio και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου του Παντίου, ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα διεθνή. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει και από την εκπομπή που είχα παλιότερα τη Γεώπολη. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Τραμπ, λέει ο κύριος Συρίγος, δεν είναι απόφαση του, είναι απόφαση της Αμερικής εδώ και πολύ καιρό, από την περίοδο Ομπάμα, να ασχοληθεί περισσότερο με το τρίγωνο Κίνας-Ινδίας-Ινδονησίας παρά να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Γιατί όπως τονίζει ο κύριος Συρίγος, για τους Αμερικανούς η Ευρώπη αποτελεί παρελθόν. Κρατάνε μόνο ορισμένες βάσεις, διότι ακριβώς βοηθάνε την παγκόσμια δύναμή της στην παγκόσμια ισχύ. Ενώ σχολιάζοντας το τι σημαίνει αποχώρηση αυτών των 5.000 στρατιωτών που ο Τραμπ άφησε ανοιχτό, είναι και περισσότεροι, η λέξη είναι σοκ. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των δασμών, Έλενα, οι οποίοι έχουν επιβληθεί σε γερμανικά προϊόντα και είναι μια κακή φάση για την Ευρώπη αλλά και τα μεγάλα κράτη της γυραιάς Ηπείρου.
0: Άρα δεν μιλάμε απλώς για αποχώρηση, μιλάμε για εντολή για απόσυρση.
1: Εντολή για απόσυρση. Εντολή για βάσεις δεν θα κλείσουν. Ναι. Υπάρχουν περίπου άλλες 10.000 σε κάθε μία βάση σε Ιταλία και σε μία ακόμη ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω η Γαλλία. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρξει μείωση, αλλά παρά τα αυτά ο Τραμπ επιμένει, ναι, να...
0: Είδα όμως τον, διάβασα για τον κύριο Μέρτς, πολύ ψύχρεμο και μάλλον κράτησε τη λογική, ξέρεις, των χαμηλών τόνων και είπε ότι παρόλα αυτά εμείς θεωρούμε ότι είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική κτλ.
1: Ναι, βέβαια τα τσούγκρισαν άσχημα με τον Τραμπ πριν από λίγα
0: εβδομάδε. Ο Τραμπ τα τσούγκρισε με τον Μέρτς.
1: Τα τσούγκρισε, ναι.
0: Όπως λέμε, εγώ δεν μαλώνω, μάλωσε μόνος.
1: Μάλωσε μόνος. Έχει ενδιαφέρον τώρα να κλείνω με τα όσα ενδιαφέρονται από κύριο Συρίγος, ότι η εκτίμησή του είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούς. Γιατί έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν και είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Mm. Θα καθοδηγούν, λέει, τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία συνοδείας ή ελικόπτερα, για παράδειγμα, καθώς αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να πληγούν. Από την Ιρανική πλευρά έχει μέσα στα βράχια, στα βουνά που υπάρχουν πολύ κοντά στο θαλάσσιο πέρασμα, υπάρχουν πύραυλοι, πυροβόλα. 47 χρόνια ετοιμαζόταν για αυτόν τον πόλεμο το Ιράν, οπότε προφανώς είναι κάτι που δεν μπορεί να... που δείχνει, ας πούμε, την ισχύ την οποία
0: εξακολουθεί να έχει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση, εκτιμώ, Έλενα, ότι πάμε σε μια παρατεταμένη όσο και εύθραυστη εκεχηρία. Χτες απέρριψε ο Τραμπ το σχέδιο 14 σημείων της Τεχεράνης, γιατί μεταξύ άλλων αυτό προβλέπει ότι πρέπει να σταματήσει και ο πόλεμος στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις εκεί. Είναι δύσκολες οι μέρες και οι ώρες. Θα μείνουμε με την αγωνία μέχρι να δούμε αν θα κάτσει κάπου η μπίλια και αν θα μπορεί τελικά να υπάρξει ένα αξιόπιστο ειρηνευτικό σχέδιο με εκατέρωθεν συμβιβασμούς. Το θέμα είναι πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Ουάσιγκτον και πόσο θέλει να συμβιβαστεί η Τεχεράνη.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τα ολοκληρώσατε τα θέματα που είχατε
1: αυτά
0: για μας.
1: Έχουμε προς το παρόν. Αυτά ήταν τα σημαντικά.
0: Ωραία.
1: Είπαμε για τις επιθέσεις στα πυραυλικά Εμιράτα. Είναι η πρώτη
0: χαρά
1: φορά μετά την εκεχηρία. Και θα δούμε τι θα γίνει και με τις
0: Αμερικανικές
1: βάσεις. Μια χαρά,
0: εννοώ, που μας έφερες όλα τα νέα. Αλλά τα νέα που μας έφερε δεν μας χάιδεψαν τα αυτιά, αλλά ήταν πολύ μακριά.
1: Ήταν ευχάριστα στα αυτή μας, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, να είσαι καλά, Δημήτρη Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πάμε εμείς με ένα τραγούδι, Βασίλη μου, να πάμε μέχρι τις και μισή, να γλυκάνουμε εδώ τον κόσμο, να τον πιάσουμε με το καλό. Και πολύ ωραίο διάλεξες, δεν ξέρω το λόγο, αλλά έπαιξες λίγο με τη λίστα. Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο διάλεξες, δεν ξέρω το λόγο, αλλά έπαιξες λίγο με τη λίστα. Και πολύ καλά έκανες, γιατί είναι πολύ καλοκαιρινό.

Μερούδα, αν έχετε διαβάσει βεβαίως, πέρα από την πολιτική και πολύ δυνατή φιλοσοφική του σκέψη, ήταν και πολύ ερωτικός άνθρωπος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδει τις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Στις φλόγες εμπορικό πλοίο της Νότιας Κορέας στην περιοχή του Ορμούζ ερευνάται αν δέχτηκε επίθεση. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Καλησπέρα, κυρία Έλενα, μας λέει ο Μιχάλης. Μένω εδώ και σήμερα. Καλή δημοσιογραφική έρευνα με επιτυχία. Με πολλά αλφα και θαυμαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Πολύ καλό το σχόλιο για εκκίνηση. Το ίδιο και του Σπύρου που λέει νωρίτερα: καλησπέρα, η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας, λέει ο Σπύρος. Και είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τις ακμές, με την ακμή του λόγου του. Ενώ άλλος ακροατής με ένα περίεργο ονοματεπώνυμο, Lloyd Did, είναι σαν αγγλικά, δεν ξέρω, είναι και συντετμημένο. Πάντως μας εγκαλεί όλο το Air News Radio, διότι λέει μεταδίδουμε ειδήσεις που δεν διασταυρώνουμε. Και μετά μας ρίχνετε στην πυρά, επειδή λέτε ότι δεν υποκείμεθα σε αξιολόγηση, όχι μόνο στο Air News Radio, γενικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λίγο ατιμωτικό να το λέτε αυτό, δεν ισχύει, δεν ισχύει. Κάποιοι από εμάς έχουμε γίνει αορίστου χρόνου μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας και συμβάσεων. Κάποιοι άλλοι παραμένουν συμβασιούχοι και με διάφορες ταχύτητες, είναι σε διάφορες ταχύτητες οι εργαζόμενοι. Αγαπητέ μου κύριε, όποιος έχει νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου θα την έχει όπου και να είναι. Και εδώ δεν ταιριάζει αυτό, γιατί από μόνος του ο φορέας, η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ακόμα πέρα από αυτό, εν προκειμένου και το Air News Radio, όχι μόνο διασταυρώνει, όχι μόνο ακολουθεί τις πηγές και έχει ρεπορτάζ και πολύ άξιους συναδέλφους και κάτι περισσότερο από αυτό. Και αν μας παρακολουθήσετε λίγο περισσότερο θα το καταλάβετε, θα το πιστοποιήσετε κι εσείς. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Και επειδή σήμερα έχουμε 4 Μαΐου, όπερ σημαίνει ότι ήδη από την 1η Μαΐου ξεκίνησε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Ποιον λέτε ότι θυμηθήκαμε, σε ποιον απευθυνθήκαμε? Στον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για να τα βάλουμε από τώρα νωρίς τα πράγματα σε μία σειρά. Γεια σας κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, καλό μας μήνα, καλή αντιπυρική περίοδο, δηλαδή δεν θα μπορούσα να το πω με πιο έμφαση αυτό στην ευχή μου.
1: Καλό μήνα ναι. Και ήσυχη αντιπυρική περίοδο.
0: Ήσυχη, έτσι, ήσυχη. Δεν θυμάμαι πολύ αν υπάρχουν ανάλογες αντιστοιχίες με την περσινή περίοδο. Δεν μπορώ να θυμηθώ πια εάν είχαμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Νομίζω ότι κάπως καλύτερα τα πήγαμε και ευχόμαστε ακόμα καλύτερα και φέτος, με πολλές εξαιρέσεις βέβαια.
1: Ναι, κοιτάξτε, η περσινή αντιπυρική περίοδος με βάση την ανασκόπηση την οποία κάναμε εκεί στο τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, ήταν, εάν θυμάμαι καλά, η πέμπτη ή έκτη χειρότερη των τελευταίων 17 ετών. Είχαμε δηλαδή μια δραστηριότητα πυρκαγιών. Σίγουρα δεν συγκρίνεται ωστόσο με τις πολύ μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε είτε το 21, το 18 που είχαμε τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, είτε το 23 που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Εύρου. Ωστόσο δεν ήταν μια αντιπυρική περίοδος που μπορούμε να πούμε ότι όλα πήγανε καλά.
0: Όχι,
1: και
0: βέβαια, κάθε άλλο. Οπότε τώρα ξεκινάμε με ποια βάση, με ποιες προδιαγραφές πέραν των πολύ γνωστών, κύριε Γιάνναρε? Δηλαδή, τι έχουμε φτιάξει, τι μας λείπει, τι θα πρέπει να προσέξουμε και οι πολίτες, αν θέλετε, στο επίπεδο του εθελοντισμού?
1: Νομίζω θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι καμία πυρκαγιά δεν ξεκινάει από μόνη της. Επομένως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς ως πολίτες είναι να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των αρχών. Από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση φωτιάς και υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις και για θερμές εργασίες στο ύπαιθρο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι ώστε να αποφύγουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Αυτό είναι η βασική μας προτεραιότητα, είναι ο νούμερο ένας σκοπός που έχουμε κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το να έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Ατομική ευθύνη λοιπόν στο μέγιστο, όσο και αν ως όρος και ως καθήκον ακούγεται σε κάποιους κάπως και είναι έτοιμοι να σηκώσουν το λάβαρο, αλλά ισχύει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι και αυτό ισχύει σε πρώτο βαθμό.
1: Μάλιστα. Ακριβώς. Οι δασικές πυρκαγιές και η ατομική ευθύνη είναι το Α και το Ω, διότι καμία πυρκαγιά δεν θα ξεκινήσει από μόνη της. Η πλησιντριπτική πλειοψηφία ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα, από κάποια αμέλεια. Επομένως, αν είμαστε όλοι προσεκτικοί, ανεξάρτητα από το πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, στο γενικότερο ερώτημα της για το από ποια βάση ξεκινάμε φέτος, είναι δύο πράγματα. Αφενός, υπάρχει μια νομοθεσία η οποία πλέον ενισχύει το κομμάτι της δασοπυροπροστασίας, το νομοσχέδιο Ενεργή Μάχη, το οποίο ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Μένει να δούμε βέβαια κατά πόσο θα εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε ένα ιστορικό από καλούς νόμους, οι οποίοι ποτέ δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Παραμένω αισιόδοξος ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει μέσα αυτό το νομοσχέδιο σταδιακά θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα στο κομμάτι της δασοπυροπροστασίας. Το αποτελέσματα δηλαδή στο πόσες πυρκαγιές θα έχουμε, τι έκταση αυτές θα λαμβάνουν, τι εκτάσεις θα καίγονται και ούτω καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τον καιρό, ξεκινάμε από μια καλύτερη βάση φέτος.
0: Πείτε μας, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ναι.
1: Λόγω του ότι είχαμε έναν υγρό χειμώνα, επομένως αυτή τη στιγμή παραμένει σχετικά δύσκολο ακόμη το να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς η οποία μπορεί να λάβει μεγάλη διάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπαίνει φωτιά. Μπαίνει φωτιά, απλά ακόμη οι συνθήκες δεν ευνοούν τόσο πολύ την ανάπτυξή της. Ωστόσο, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις συνθήκες, διότι οι αυξημένες βροχές το χειμώνα έχουν οδηγήσει στο να αυξηθεί πάρα πολύ η διαθεσιμότητα βλάστησης. Οπότε αν μέσα στην πορεία του καλοκαιριού έχουμε ισχυρά επεισόδια καύσωνα, αυτό θα μπορούσε να γυρίσει μπούμεραγκ, για να το πω πολύ απλά, και να έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου θα είναι πάρα πολύ εύκολο και να υπάρξει ένα αρχής πυρκαγιάς και πυρκαγιάς αυτές οι οποίες εκδηλώνονται να βρίσκουν άφθονη καύσιμη ύλη να καίνε.
0: Όπα. Φαίνεται πως κάτι δεν έχω καταλάβει καλά. Το πρώτο κομμάτι το έπιασα αμέσως. Είχαμε υγρό χειμώνα, άρα έχουμε πράγματι πολύ. Καθυστέρηση σε τι?
1: Καθυστέρηση στην έναρξη των συνθηκών οι οποίες ευνοούν πάρα πολύ τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή, για να το πω πολύ απλά, τα καύσιμα που υπάρχουν διαθέσιμα είναι ακόμη αρκετά υγρά, είναι τόσο υγρά που δεν ευνοούν τη διάδοση της φωτιάς. Μπορεί να ξεκινήσει μια φωτιά, αλλά είναι δύσκολα
0: μέχρι,
1: να ξεκινήσει.
0: Μέχρι εκεί το ίδιο είχαμε καταλάβει. Βασικά εσείς το ξέρατε μια χαρά. Απλά επειδή μας το έλεγε και η μετρολόγος μας η Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό που λέτε, ότι η πολύ βροχή που έχει πέσει τέλος πάντων έχει φτάσει και σε κατώτερα στρώματα του εδάφους. Επομένως, από αυτή την άποψη είμαστε ακόμα λίγο, πώς να το πω, κατοχυρωμένοι. Αλλά εσείς, αν κατάλαβα καλά, σε δεύτερο χρόνο είπατε ότι αυτό έχει ευνοήσει όμως τη βλάστηση και η χαμηλή βλάστηση είναι αυτή που διαδίδει τη φωτιά όταν έχουμε συνθήκες καύσωνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σωστά.
0: Είδατε, έχω μάθει αρκετά και από τις συνομιλίες μας.
1: Πολύ σωστά. Όλη αυτή η βλάστηση που αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή, όπως τη λέμε, και σταδιακά πηγαίνοντας μέσα στο καλοκαίρι, ο φυσιολογικός κύκλος θα αρχίσει να πεθαίνει. Εάν έχουμε ένα καλοκαίρι το οποίο θα χαρακτηριστεί από καύσωνες ή από πολύ μεγάλα διαστήματα με πολύ ζέστη, για να το πω πολύ πιο απλά, τότε έχουμε πλέον μια κατάσταση όπου έχουμε αυθονία υλικού να καεί σε συνθήκες ευνοϊκές για τη φωτιά. Γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες για να δούμε πότε και αν θα ανοίξει αυτός ο διακόπτης. Γιατί είναι ένας διακόπτης, έτσι το χαρακτηρισμό, ο οποίος ανοίγει και μας λέει ότι από εδώ και πέρα είναι πλέον πάρα πολύ εύκολο και να μπαίνει φωτιά. Και από τη στιγμή που έχουμε και πλούσια διαθέσιμη ύλη, θα είναι και αρκετά δύσκολος ο έλεγχος της φωτιάς κατά περιπτώσεις.
0: Ωραία. Τώρα αυτά σε ό,τι αφορά την ακούσια, ας πούμε, συνέργεια, την ακούσια κατάσταση της φύσης, του εδάφους, του υπεδάφους. Και μιλήσαμε βέβαια και για τον παράγοντα άνθρωπο με την ατομική ευθύνη. Και μας είπατε και για το νομοσχέδιο. Υπάρχει κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι όσο είναι νωρίς μας διαφεύγει? Βέβαια δεν εμπίπτει τελείως στα δικά σας τα καθήκοντα, το αντικείμενο. Αλλά ας πούμε κάτι από την πολιτεία που θεωρείτε ότι παρόλο που το έχει προβλέψει δεν το έχει βάλει σε εφαρμογή, όπως υπονοήσατε?
1: Κυρία Καραγιάννη, νομίζω πως όχι. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να δω προσωπικά θα είναι η πλήρης εφαρμογή του νομοσχεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι ήταν ένα
0: σαφές και καθαρό.
1: Και δημόσια. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Έχουν επισημανθεί αυτά από όλους τους φορείς, όχι μόνο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Θα πρέπει τώρα πλέον να φύγουμε από τα λόγια και τα κείμενα ενός νόμου και να περάσουμε στην εφαρμογή. Το κρίσιμο είναι αυτό. Εάν κάνουμε όλα όσα γράφει μέσα το νομοσχέδιο, μπορεί να μην δούμε θαύματα από το φετινό καλοκαίρι, αλλά σίγουρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα. Αλλά ξαναλέω, το στοίχημα είναι να εφαρμοστεί στην πράξη, στο ακέραιο, κάθε λέξη. Διαφορετικά θα έχουμε ακόμα ένα καλό νομοσχέδιο το οποίο έμεινε στα χαρτιά.
0: Στα χαρτιά. Κάτι τελευταίο, αν θέλετε μας το λέτε. Τι από αυτά σας φοβίζει, εντός εισαγωγικών, σας κάνει επιφυλακτικό ότι μπορεί να μην εφαρμοστεί στο ακέραιο?
1: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Περισσότερο θα έλεγα είναι η δυστυχής εμπειρία του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Όπου για κατά το παρελθόν είχαμε αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες τελικά για τον Α ή Β λόγο δεν προχώρησαν και δεν είχαν ποτέ τον αντίκτυπο που θα έπρεπε να έχουν στο πεδίο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε και να δούμε αποτελέσματα.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο, όλη συνέχεια λέω τελευταίο, αυτό θα είναι πραγματικά το τελευταίο λόγω χρόνου.
1: Παρακαλώ.
0: Το θέμα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τι συμβουλεύετε τον κόσμο, γιατί ξέρω καλά ότι είναι και λίγο κοστοβόρο, ότι ο άλλος δεν θα πάει να δώσει εύκολα 100-150 ευρώ, παρόλο που το ορίζει ο νόμος και μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλιώς έχει πρόστιμο και πάει λέγοντας. Τι θα λέγατε?
1: Το είχα πει νομίζω και στο παρελθόν, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν ο νόμος. Από τη στιγμή που έχουμε ένα σπίτι, είτε μια κυρία κατοικία, είτε μια εξοχική κατοικία, σε μια περιοχή η οποία γειτνιάζει με το δασικό οικοσύστημα, από μόνοι μας θα έπρεπε να έχουμε την παιδεία να φτιάχνουμε γύρω από την κατοικία μας μια ζώνη άμυνας, όπως ονομάζεται. Αυτή η ζώνη άμυνας περιλαμβάνει και τον καθαρισμό, ο οποίος επιβάλλεται με τον νόμο. Δεν μπορούμε δηλαδή να μένουμε σε μια περιοχή η οποία μπορεί να πληγεί από δασική πυρκαγιά και από μόνοι μας να μην λαμβάνουμε μέτρα για να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Επομένως, ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ξαναλέω, θα έπρεπε να μην υπάρχει καν, θα έπρεπε να έχουμε ως λαός την παιδεία να το κάνουμε αυτό από μόνοι μας. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται η εκτέλεσή του. Δεν είναι δηλαδή και ότι θα καθαρίσουμε τα χόρτα σήμερα που μιλάμε και τελειώσαμε μέχρι τις 15 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ξαναμεγαλώσουν λίγο.
1: Ακριβώς. Είναι επομένως μια διαδικασία την οποία την παρακολουθούμε εμείς οι ίδιοι. Δεν το κάνουμε για τον νόμο.
0: Το κάνουμε για
1: να προστατεύσουμε την περιουσία μας.
0: Κύριε Γιάνναρέ μου, αγαπητέ μου Θοδωρή Γιάνναρε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και βέβαια το κυριότερο για τον πολύ συνοπτικό και σοβαρό λόγο σας που πάντα μας δίνει τη γραμμή που λέμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, χαρά μου. Καλό απόγευμα.

Που λες Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στη φροντίδα του ήχου. Είχα μπερδευτεί με την Πανσέλινο και είχα δίκιο όμως. Νόμιζα ότι μπερδεύτηκα, δηλαδή μπερδεύτηκα που μπερδεύτηκα. Γελάω λίγο, τι να κάνουμε. Γιατί όντως είχαμε την Παρασκευή 1η Μαΐου, την Πρωτομαγιά, είχαμε Πανσέλινο.

0: Λοιπόν, εκείνο το φεγγάρι που το χάσαμε λόγω συννεφιάς και δεν νομίζω πως μπορέσαμε να το παρατηρήσουμε την Πρωτομαγιά, λεγότανε Flower Moon, φεγγάρι των λουλουδιών. Αλλά αυτό που θα ακολουθήσει ως δεύτερο φεγγάρι μέσα στον δεύτερο πανσέλινος μέσα στο Μάιο είναι στην τελευταία του μέρα, στις 31, και θα είναι η λεγόμενη Μπλε Σελήνη, Blue Moon. Εδώ είμαστε πάντα. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio, δύο λέξεις, και στέλνετε μηνύματα. Earth News Radio και Φωνή της Ελλάδας. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και αμέσως τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Λεωνίδα Σκούλο, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Καλησπέρα σας, κύριε Σκούλο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε και τυχερό και καλό να μακριά από ατυχήματα και προβλήματα. Επιτρέψτε μου, κύριε Σκούλο, προτού περάσουμε στην αναφορά του περιστατικού του πρωινού με το λεωφορείο στο Ήλιον, να κάνω μία αναφορά με πολύ σεβασμό, αγάπη, και να αποδώσουμε έτσι από το ραδιόφωνο τιμή στον Φώτη Νικολακόπουλο, το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας, ο οποίος με πληροφόρηση Βούλα απεβίωσε ξαφνικά και με τον οποίο είχαμε πολύ ωραίες συνεντεύξεις κάνει. Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, φεύγουν αθόρυβα και δεν τους μνημονεύουμε. Πραγματικά, ας είναι αναπαυμένος. Είναι μεγάλη η έλλειψη και η απώλειά του.
1: Ας είναι αναπαυμένος όντως, αλλά ως συνδικάτο εμείς πράξαμε τα δύο για έναν άνθρωπο νέο, βασικά νέο συνάδελφο, και την οικογένειά του για την απώλεια αυτή. Δυστυχώς το συνδικάτο πενθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Δεν το γνωρίζαμε, ναι, κύριε Σκούλο, ώστε να αναφερθούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον έλεγχο και τη συντήρηση, στο σέρβις. Εγώ αυτό θα ρωτήσω κατευθείαν. Τι έγινε με αυτό το λεωφορείο το πρωί που τυλίχθηκε στις Φλόγες, κύριε Σκούλο?
1: Αυτό, από ό,τι διαπιστώσανε οι τεχνικοί, μια πρώτη ματιά που ρίξανε, γιατί θα γίνει κάποια επιτροπή η οποία θα αποφανθεί για το περιστατικό, ότι υπήρχε μια πίεση λαδιού, η οποία τα λάδια αυτά, αν χυθούν πάνω στον κινητήρα, με τη θερμοκρασία που έχει κινητήρα, παίρνουν φωτιά. Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση που έκανε η εταιρεία. Εμείς να πούμε και να δώσουμε τα εύσημα στον συνάδελφό μας, τον οδηγό, ο οποίος λειτουργήσε άψογα και όσον αφορά τη χρήση των πυροσβεστήρων, αλλά και την αποβίβαση των επιβατών έγκαιρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν οι επιβάτες. Ήταν περίπου 15 επιβάτες στο λεωφορείο. Δυστυχώς αυτό το λεωφορείο ήταν παλιό. Μάλλον η συντήρηση ή η απροσεξία από τη συντήρηση υπήρξε κάποια πίεση στον κινητήρα και με αποτέλεσμα τα λάδια αυτά να χυθούν πάνω στον κινητήρα και να προκληθεί η φωτιά.
0: Πόσα ακόμα παλιά λεωφορεία έχουμε και ασυντήρητα, είτε σε αριθμό, είτε να μας δώσετε έτσι μια τάξη μεγέθους, κύριε Σκούλο?
1: Κοιτάξτε, τα λεωφορεία που βγαίνουν έξω είναι ασφαλή. Γίνεται έλεγχος, τακτικός, αλλά υπάρχουν τα απρόβλεπτα, και η παλαιότητα είναι αυτή που πολλές φορές χτυπάει ένα λεωφορείο, όπως χτυπάει και το γιο ταχύ μας όταν έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Περίπου το 70%, 60 με 70% του στόλου αυτή τη στιγμή είναι καινούργια λεωφορεία. Ένα 30% έχει μείνει, το οποίο, από ό,τι διάβασα και εγώ και μας πληροφόρησε η εταιρεία, περίπου μέχρι το 2035 θα γίνει μια ολική αναδιάρθρωση του στόλου. Μάλιστα. Θα υπάρχουν καινούργια λεωφορεία. Βέβαια είναι λίγο μακριά αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, όσα λεωφορεία και αν φέρουμε, ό,τι καινούργια λεωφορεία και αν έχουμε, τη στιγμή που δεν έχουμε οδηγούς, σημαίνει ότι κάνουμε μια τρύπα στο νερό στην καθημερινή κουβέντα, ναι. Γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί να οδηγήσουν αυτά τα λεωφορεία. Δεν έρχονται οδηγοί λόγω του ότι δεν αναγνωρίζονται τριετίες τους. Υπάρχουν κάποιες προσλήψεις που κάνουμε κατά καιρούς, αλλά υπάρχουν και οι παραιτήσεις για το λόγο που σας είπα πριν.
0: Γιατί δεν αναγνωρίζονται οι τριετίες τους?
1: Υπάρχει μια νομοθεσία στην οποία η προϋπηρεσία των εργαζομένων που έρχονται σε εμάς από τον ιδιωτικό τομέα δεν αναγνωρίζεται, ενώ από το δημόσιο αναγνωρίζεται. Είναι ένα αγκάθι το οποίο το πολεμάμε το 2021. Είναι αυτό δηλαδή που ένας άνθρωπος, αν είναι σε ένα φορτηγό, σε μια ιδιωτική εταιρεία και έχει 9 χρόνια υπηρεσία, ερχόμενος εδώ ξεκινάει από το πρώτο κλιμάκιο, δηλαδή σαν να είναι νεοπροσληφθέν. Οπότε δεν μένουν οι οδηγοί, σηκώνονται και φεύγουν.
0: Καλά, μην νομίζετε τώρα, επειδή, συγγνώμη κύριε Σκούλο, αλλά είχα και ένα μήνυμα νωρίτερα, ακροατή αρκετά λαύρο, μην νομίζετε ότι και σε άλλες υπηρεσίες, ακόμα και του δημοσίου, αναγνωρίζονται οπωσδήποτε οι τριετίες, και αυτό είναι ένα αγκάθι γενικότερο αυτό στην εργασία. Αλλά τώρα, όμως, επειδή μιλάμε για εσάς, για τους οδηγούς, γι' αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, θέλετε να πείτε, αν φέρνουν μαζί τους προϋπηρεσία από το δημόσιο, αναγνωρίζεται, ενώ από τον ιδιωτικό τομέα όχι?
1: Σωστά, σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο.
1: Και αυτό είναι ένα από τα. Ο μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα στο να έρθει ένα οδηγό σε εμά. Γιατί έξω στην αγορά η μισθή είναι μεγαλύτερη από ότι να έρθει στο δημόσιο σε εμά, δηλαδή. Και βέβαια υπάρχουν οι συνταξιοδοτήσει και υπάρχουν και τα κακό κείμενα τη διοίκηση, τα οποία δεν είναι η ώρα να τα πούμε.
0: Καταλαβαίνω όμω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Υπάρχει αλυσιδωτά δηλαδή, αυτή η επίπτωση.
1: Δεν είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε πλεόνασμα οδηγών για να κάνουμε προαγωγές, να κάνουμε μετατάξεις ή να κάνουμε αποσπάσεις σε υπουργεία. Δεν είναι η περίοδο αυτή, γιατί οποιαδήποτε απόσπαση γίνεται σε υπουργείο ή μετάταξη ή προαγωγή και φεύγουν άνθρωποι από το τιμόνι, είναι εις βάρος των υπόλοιπων εργαζομένων, των υπόλοιπων οδηγών που έχουν πάρα πολλά κενά μπροστά τους, με αποτέλεσμα να γεμίζουν τα λεωφορεία και να υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
0: Ναι,
1: αυτό είναι ένα πράγμα που το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές, αλλά η διοίκηση συνεχίζει να το κάνει.
0: Κοφεύει. Δηλαδή τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώνει τα λεωφορεία, να υπάρχουν οδηγοί δηλαδή, άνδρες, γυναίκες και να οδηγούν τα λεωφορεία.
1: Δεν υπάρχουν οδηγοί.
0: Και ας πούμε, σε αυτό το αίτημά σας, που είναι αίτημα και όλης της κοινωνίας στην ουσία, τι απάντηση παίρνετε, ότι θα γίνουν κάποια στιγμή προσλήψεις?
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Από την εμπειρία μου, να σας πω, γιατί έχω διατελέσει αρκετά χρόνια και πρόεδρος και γραμματέας στο συνδικάτο. Από την εμπειρία μου, όταν η διοίκηση έρχεται και προτείνει ένα επίδομα στο νεοπροληφθένο οδηγό των 50 ευρώ σε κάρτα έξω από το μισθό του, σημαίνει ότι θέλουμε να βρούμε έναν άλλον δρόμο και όχι τον δρόμο το φυσιολογικό που είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν γίνονται αυτές, είναι σαν να κουκουλώνουμε ένα θέμα, σαν ένα θέμα να το βάζουμε κάτω από το χαλί, το οποίο βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
0: Ακολουθούνται οι γνωστές πρακτικές που ακολουθούνται και στις εταιρείες και στις επιχειρήσεις, ότι αυτό που λέτε δεν είναι πάγια τα μέτρα και οριζόντια, αλλά διάφορα για να μην είναι κόστος για την εταιρεία.
1: Είναι κάτι οφθαλμοφανές και είναι άδικο για τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους που έρχονται στην δουλειά μας, γιατί έχουν πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι. Οπότε το να μην αναγνωρίζεις το ότι ένας άνθρωπος δούλεψε πάνω σε αυτό το επάγγελμα πάρα πολλά χρόνια. Είναι οξύμορο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το αποδέχονται έτσι ώστε να τροποποιήσουν κατά την ουσία τον νόμο για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε περισσότερες προσλήψεις. Και σας είπα, είναι πράγματα τα οποία χάνουμε την ευκαιρία, γιατί είμαστε στο ΕΣΠΑ, δηλαδή είμαστε στο Ταμείο Ανάκαμψης και γίνονται κάποιες ενέργειες για λεωφορεία, αλλά όπως βλέπετε συνεχώς τα βρίσκουμε μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τώρα.
1: Να μην έχει
0: την παροχή που θα έπρεπε να έχει και το κυριότερο να νιώθει και ανασφάλεια πολλές φορές, να πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα άλλο μέσο που είναι για την τσέπη του πολύ τσουχτερό.
1: Ναι, γιατί αυτό θα μπορούσε να λύσει και το κυκλοφοριακό αυτό
0: βέβαια,
1: που βλέπουμε σήμερα και να βοηθήσει και τους επιβάτες και τους εργαζόμενους με την αύξηση της βενζίνης, να μην παίρνουν το γιο ταχύ τους, άρα να έχουν λιγότερα έξοδα στο μηνιαίο προϋπολογισμό της οικογένειάς τους.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σκούλο, που μας τα εξηγήσατε. Βέβαια, δεν γίναμε σοφότεροι σε ό,τι αφορά δηλαδή το μέλλον, δεν φαίνεται εσείς. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση.
1: Χάνουμε ευκαιρίες. Είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να γίνουν σωστά, να επενδυθούν σωστά στην εταιρεία, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και να είναι στο δημόσιο χαρακτήρα κατά 100%.
0: Τα είπατε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Μάρκο, αυτός ο Νερούντα που διάλεξες, ο Νερούδα που διάλεξες είναι πραγματικά καταιγιστικός, δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, που μου λες ηλιόλουστη και ανοιξιάτικη πλέον η δράμα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μην απολογήσεις σε κάθε προκατηλημένο που κάνει κριτική χωρίς να ξέρει. Πρόσεξε. Άκου, Βασίλη μου. Δεν απολογούμε, αλλά σέβομαι τον κάθε ακροατή και την κάθε ακροάτρια που θα στείλει ένα μήνυμα, ακόμα και αν είναι από προκατηλημένο μέχρι υποβολημαίο μέχρι οτιδήποτε. Το σέβομαι. Έχει κάνει ένα κόπο, έχει κάνει ένα ελάχιστο έξοδο και έχει απευθυνθεί σε μας, οπότε και εγώ πρέπει να απαντήσω κάτι. Όπως και σε σένα, αγαπητέ Πέτρο, να σε ρωτήσω, έχεις την εντύπωση ότι δεν γνωρίζω για τη Μοβ Καρδούλα και την οποιαδήποτε διαδικασία? Έχω γίνει expert στα πάντα λόγω της δουλειάς μου, οπότε δεν χρειάζεται να εξηγείς. Αλλά δεν μπορώ και να ασχολούμαι μόνο με αυτό, γιατί έχω μια εκπομπή ζωντανή να διεκπαιρεώσω. Σε ευχαριστώ ωστόσο για τα μηνύματά σου. Θανάση μου, καλησπέρα και σε σένα και σε όλη την ανοιξιάτικη ραδιοφωνική παρέα. Λες, η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου έχει ευρεία έννοια και εντός και εκτός δημοσίου. Να προσέχουμε από εδώ και πέρα τις κραυγές της φύσης, λέει, με την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Ακριβώς έτσι. Μαρία, καλησπέρα Μαρία μου, αλλά έχεις στείλει μόνο το Earth News Radio και τις συχνότητες. Το ίδιο και η αγαπημένη και η συνονόματη, θέλω να πω, Έλενα, έχετε στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Προφανώς επιχειρήσατε να στείλετε ένα μήνυμα. Α, η Έλενα πήγε και παραπέρα. Λέει, καλησπέρα, είμαι μαθήτρια Λυκείου, Δευτέρα Λυκείου και μου κάνετε παρέα στο διάβασμα. Πόσο χαίρομαι που κατέβηκα ηλικιακά. Βεβαίως και είμαστε συνονόματες και χαίρομαι πολύ που τα βρήκαμε κάπως. Η Δευτέρα Λυκείου, δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα και πώς τα λέτε εσείς οι νέοι, αλλά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τάξη και σου εύχομαι κουράγιο και καλό διάβασμα. Κέλλη, γεια σου, δεν το αποκρύβω το μήνυμά σου, είναι μεγάλο, πέρασε η ώρα, θα το κρατήσω για αύριο να το πούμε, αφορά στα λεωφορεία, παραγγελίες, Τσίπρα, Μητσοτάκη κτλ. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, απολύτως σχετικό, Ανδρέας Παπασταματίου, πολλά πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έγκριθμη κατάσταση στην περιοχή των στενών του Ορμούς με το Ιράν να ανακοινώνει ότι οι ναυτικές δυνάμεις του προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά με πυράβλους, κρούζ, ρουκέτες και ντρόουνς κοντά σε αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχιζαν τα στενά. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι βολές πραγματοποιήθηκαν αφού τα αμερικανικά πλοία αγνώρισαν τις αρχικές προειδοποιήσεις των Ιρανικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε ότι δύο αντιτορπιλικά στον Περσικό κόλπο εν μέσω της αυξανόμενης ένταση στην περιοχή και των επιχειρήσεων ασφαλού συνοδείας εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδει την είδηση η Τεχεράνη. Νωρίτερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν τη Τεχεράνη ότι επιτέθηκε με ντρόουνς σε δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι. Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενισχυμένης ζώνης ασφαλείας στα ύδατα του Ομάν στον απόϊχο των ανακοινώσεων Τραμπ περί έναρξης της επιχείρησης ελευθερία που προβλέπει τη συνοδεία των πλοίων που επιχειρούν να εξέλθουν από τον Περσικό κόλπο από αμερικανικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, το Βρετανικό Κέντρο Παρακολούθησης Ναυσιπλοείας χαρακτηρίζει πλέον την περιοχή ζώνη περιορισμένης και ενδεχομένως συνοδευόμενης διέλευσης και όχι κανονική εμπορική οδό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιβάλλον ακραίου κινδύνου τις επόμενες 24 έως 48 ώρες με πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή ναυσιπλοεία, την ενέργεια και το κόστος ασφάλισης. Πάνω από τα $110 το βαρέλι για τον Brent αυτή την ώρα στις διεθνείς χρηματαγορές. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας Γιώχαν Βάντεμφουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως ναυτιλιακή δύναμη και χώρα της περιοχής θεωρεί κρίσιμη τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση της κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή μετά από ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία και αναστηρίξει την κυβέρνηση του Λιβάνου. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και το Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρνητική προαναγγέλει η κυβέρνηση ότι θα είναι η στάση της στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με αφορμή τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο. Από την πλευρά του, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κάνουν λόγο για επιχείρηση συγκάλυψη. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που θα βάζει τέλος στο καθεστώς, στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Το θέμα αυτό αφορά καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, επισκευαστικά δάνεια, οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ και συνεπώς αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, τόνισε. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε το γεγονός ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, σημειώνοντας ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των ΦΑΤΣ και των τραπεζών. Τα νησιά Λας Πάλμας και Τενερίφη στο Ισπανικό Αρχιπέλαγο των Καναρίων εξετάζονται ως προορισμός για την εκφόρτωση του κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να αποτελεί εστία Χανταϊού και πλέει αυτή τη στιγμή στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου με 149 επιβαίνοντες 23 εθνικοτήτων, όπως ανακοίνωσε σήμερα με δελτίο τύπου διαχειρίστρια εταιρεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε χθες λόγο για 3 θανάτους που συνδέονται με αυτή τη πιθανή εστία λίμωξης με Χανταϊό, μια νόσο που μπορεί να προκαλέσει οξύ αναπνευστικό σύνδρομο σε ένα κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά ίδιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Δυτική βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

«Ακόμα σ' αγαπώ» σε έκδοση Σκορπιού. Τέτοια μέρα ήταν 4 Μαΐου του 1984 και οι Σκορπιοί κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τον ωραίο εφή τίτλο «Love at First Sting». Αγάπη με το πρώτο κέντρισμα, όπως λέμε «Love at First Sight».

ο ηχητικός διάκοσμος, η χρήση των εφέ, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αυτό που λένε αυθεντικός ροκάς, αλλά το συγκεκριμένο άλμπουμ με είχε ξετρελάνει. Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Μέχρι τις 7 θα προχωρήσουμε μαζί. Ο ήλιος θα κάτσει λίγο παραπάνω. Θα ακούσει και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα κάτσει και λίγο ακόμα και 8 και 19 πρώτα λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών και είναι και η μέρα, λέει, του πολέμου των άστρων. Αυτό είναι για την ταινία, αλλά έτσι όπως το πάμε εμείς και κάτι ηγέτες, ονόματα δεν λέμε, σύντομα θα τον πάμε μέχρι και εκεί τον πόλεμο, δεν τη γλιτώνουμε. Βλέπετε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν, λέει, αλλάζει το καθεστώς, διευρύνεται η ζώνη επιτήρησης. Να δείτε πως στο τέλος, με όλες αυτές τις εφιέστατες, τις ωραίες και εφιέστατες κινήσεις που θα λέγει και ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί έχει αυτόν τον ιδιαίτερο λόγο, το Ηνωμένο Πολιτειών, το Ιράν θα βγει και δυναμωμένο από την όλη ιστορία. Και να δούμε αν θα λειτουργήσει ο ναυτικός αποκλεισμός έτσι όπως τον θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, αν είναι το ίδιο εύκολο να έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις στη θάλασσα από το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και στο επιτελείο του Αμερικανού Προέδρου. Και αν μπορέσει να επεκτείνει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τις νέες του ανακοινώσεις στο Ιράν, γιατί διευρύνει την περιοχή και δεσμεύει, αν μπορεί βέβαια και αυτό, γιατί άλλο να λες ότι ελέγχω εκεί και άλλο να μπορείς να ελέγξεις, δεσμεύει περιοχές από τις οποίες είχαν και μία οδό διαφυγής. Εννοώ για την εξαγωγή πετρελαίου, κάποιες από τις χώρες εκεί του κόλπου. Είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση και τα πράγματα πάνε από το κακό στο κακό. Ελπίζουμε ότι δεν θα πάνε στο χειρότερο. Δεν ξέρω αν θα πλησιάσουμε στο καλύτερο. Ο ένας έχει τον έλεγχο στο Ορμούζ, ο άλλος λέει έριξα στο αντιτορπιλικό σου, ο άλλος λέει όχι δεν ήταν, δεν έχεις ρίξει κανένα. Καταλαβαίνετε τώρα. Και εμείς οδεύοντας, αν μας ακούτε τώρα και στο δρόμο, κοιτάμε τα βενζινάδικα να δούμε τι μου πήγε η τιμή. Ακόμη και η Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι δικυκλίστρια φανατική, συνεπέστατη όμως, άμα τη δείτε, είναι δηλαδή υπόδειγμα με τον εξοπλισμό, με τα κράνη, με τα φουλάρια μας, με τα πάντα όλα. Και χειρίζεται και την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Επίσης, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605 σας στέλνει χαιρετισμούς με πολύ ωραίες, έτσι, πολύ γλυκές, χαμογελαστές χειρονομίες. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, προεργασία και όλα τα συναφή η Μαρία Σφυροέρα. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση σήμερα η Βούλα Κούλησοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο σας είπα τα βασικά. Α, βλέπω όμως στο ημερολόγιο έχει και εορτολόγιο. Εκτός από την Πελαγία και τον Πελάγιο, ποια έχει γιορτή σήμερα? Γενικά με φίλοι, σου είπα χρόνια πολλά, σε λέγανε.

Και φαίνεται ότι έχει ζηλέψει και ο πλανήτης την χαοτική κατάσταση των ανθρώπων, λέγε με κλιματική αλλαγή, λέγε με όπως θέλεις, και βγαίνουν τα τραγουδάκια τώρα σε διασκευές. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο «Χιόνια στο καμπαναριό»? Χιόνια στο καμπαναριό, που πρωτομαγιά σημαίνει «Χιόνια στο καμπαναριό, άνοιξη με στο χωριό». Είχαμε χιονόπτωση σε Πεντέλη και Πάρνηθα. Εγώ σας είχα πει την Παρασκευή ότι στον Όλυμπο θα τα δούμε τα χιονάκια. Σου λέει, γιατί να μην καταδεχτούμε και εσάς. 3 Μαΐου ήταν, δεύτερη προς τρίτη μέρα του Μάη, και είχαμε χιόνια, παιδιά. Κατά τα άλλα, εδώ στα, πέρα από τα διεθνή, πέρα από το καιρό, να δούμε τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, τι θα μας φέρει. Υπάρχει ένα άγχος και από επιστήμονες και από απλούς ανθρώπους όπως εμείς. Πού μπορούν να φτάσουν οι θερμοκρασίες και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη? Ας μην αγχωνόμαστε από τώρα. Έχουμε τόσα πράγματα για να αγχωθούμε. Να πούμε έτσι δύο καινούργια. Αχ, θέλω να σας πω κάτι πολύ ωραίο. Θα έχετε ακούσει για την παραίτηση του κυρίου Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εξήγησε γιατί. Εγώ θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του, που το βρήκα και πολύ ποιητικό και πολύ φιλοσοφικό, αλλά και πολύ πραγματικό.

0: Λοιπόν, στη δήλωσή του μεταξύ άλλων έγραψε τα εξής. Στην πολιτική μου διαδρομή δεσμεύτηκα μόνο στο όνομα ιδεών και αρχών για τις οποίες έδωσα μάχη χωρίς συμβιβασμούς. Αυτό μπορείτε να το βρείτε σε πολλές πολιτικές δηλώσεις. Συχνά με ανθρώπινο και πολιτικό κόστος. Προσέξτε τώρα. Διδάχτηκα από την έκπληξη των περιστάσεων, μα αδυνατώ να συνηθίσω την έκπληξη των προσώπων. Πολύ ωραίο, παιδιά. Λέει, τα πράγματα μπορεί να σε εκπλήξουν. Αυτό κάποια στιγμή μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι, αλλά καμιά φορά η εκπλήξη των ανθρώπων είναι ασήκωτες. Αυτό ήθελα να πει σε πιο λαϊκότροπη εκδοχή. Μ' άρεσε πάρα πολύ, έτσι, ως γενικό μότο.
1: Στη καρδιά,
0: θέλω να σας πω και δύο λογάκια και για αυτό το μανιφέστο που κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Τσίπρα και για το θερμό δεκαπενθήμερο της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί και άλλα πολλά. Πριν όμως από αυτό θα πάμε έτσι λίγο σε πιο αραβικές, ας το πούμε, ατμόσφαιρες. Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό ρεμπέτικο τραγούδι, η Μισιρλού, η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Τέτο Δημητριάδη. Κάποια στιγμή ο Ρίτσαρντ Άντονι Μονσούρ, αυτός που γνωρίζουμε ως Dick Dale, ήταν σε μια ζωντανή εμφάνιση. Και εκεί που έπαιζε, ένας από το κοινό του λέει, άραγε, επειδή σας βλέπω είστε με λιβανέζικες ρίζες ο Dick Dale, εσείς του λέει που είστε τόσο καλός και τόσο αυτό, θα μπορούσατε να παίξετε ένα ολόκληρο τραγούδι μόνο σε μία χορδή της κιθάρας. Και όπως είναι λοιπόν, αρχίζει και παίζει τη Μισιρλού, αλλά με το δικό του τρόπο.

ζουκίζει και το παίξιμο της κιθάρας, αν προσέξατε. Πολύ ενδιαφέρον μουσικός ο Dick Dale. Μάλιστα είχε πειραματιστεί και χάρη σε αυτόν εξελίχθηκαν πολλά εφέ κιθάρας και ήταν και ο πρώτος, λέει, που έφτιαξε ενισχυτή κιθάρας με 100 βατ. Ψαχνόταν και στον ήχο και μετά παίρνουν αυτό το τραγούδι, το βάζουν στο, ο Ταραντίνο το βάζει στο Pulp Fiction και εκεί πια κάνει την παγκόσμια επιτυχία. Αλλά εμείς θυμηθήκαμε και τον Τέτο Δημητριάδη που το πρώτο είπε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1937 ο Dick Dale. Επειδή είπα σαν σήμερα και επειδή ζούμε και μέρες αναμονής για την Eurovision, παιδιά. Και φέρτο να το έχουμε και ξέρω εγώ, φέρτο, πάρτο, δώστο, δεν ξέρω και όλα τα σχετικά. Σαν σήμερα το 1991 είχαμε τον 36ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, έγινε στην Ιταλία. Η Σουηδία το είχε κερδίσει το πρώτο βραβείο και εμείς συμμετείχαμε με ένα εξαιρετικό τραγούδι κατά την άποψή μου που δεν βρήκε, πώς να τον πω, τη θέση που του άρμοζε, αλλά έχει ένα τίτλο που μας λέει, εντάξει παιδιά, έφυγε ο χειμώνας, ήρθε πια η άνοιξη.

Λοιπόν, τώρα που ήρθε η Άνοιξη, αυτή η Άνοιξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολιτικά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα φέρει καλοκαιρινούς αγώνες ή φθινοπορεινούς. Πολλοί και πολλές ποντάρουν και στο πριν το φθινόπορο, αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Ο μόνος που το ξέρει αυτό είναι ο Πρωθυπουργός. Και όσες φορές και να τον πάρουμε τηλέφωνο, δεν θα το σηκώσει, γιατί δεν είναι ότι είναι ακατάδεκτος, αλλά δεν πρόκειται να το πει αυτό το μυστικό τι σκέφτεται. Ίσως καταλάβουμε από τα συμφραζόμενα και τα τεκτενόμενα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, την Πέμπτη έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε προσέξει τελευταία οι επιστολές των πέντε, μια κινητικότητα, κάποιοι που κτλ. Θα είναι ένα καλό δείγμα για το πώς οδεύουν τα πράγματα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε βέβαια και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Όμως το Σάββατο, νομίζω είναι αυτό που μας έρχεται, 9 Μαΐου, έχουμε το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον για το τι μπορεί, ας πούμε, να ακουστεί περισσότερο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα και δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη ότι θα ήθελε ο κύριος Καραμαλής να είναι στο συνέδριο, που έχει πει ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στη Νέα Δημοκρατία και μέσα σε αυτό το δεκαπενθήμερο που έρχεται θα έχουμε σαφέστατα δείγματα. Τώρα, το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα ευαγγελίζεται την Άνοιξη, για να πάρουμε και από το τραγούδι, και αυτό το μανιφέστο είναι, λέει, ένας προπομπός αντιλήψεων και δεν είναι ούτε προγραμματική διακήρυξη ούτε το πλήρες ιδεολογικό πλαίσιο, γιατί ζούμε σε μια εποχή που και οι παλιές ιδεολογικές βεβαιότητες δεν μπορούν να εφαρμοστούν κατά γράμμα. Θέλει αλλαγές. Πρέπει πρώτα να δούμε τα βασικά. Και εδώ μου λένε τα παιδιά, ξέχασε ένα βασικό. Το ξέρω, το ομολογώ. Καλό είναι τα λάθη μας καμιά φορά να τα ομολογούμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό μου θύμισαν. Earth News, μία λέξη αφήνετε, και No Radio, δύο λέξεις. Μπαίνετε στο Viber, με αυτό το κλειδί, και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook έχουμε σελίδα που τη λέμε Απολύτως Σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν θέλετε με το Messenger, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, να ακούτε τους σχετικούς ήχους. Κάποια έρχονται, καλό θα είναι να το κάνουν, να μην κάνει φασαρία. Και όπως σας είπα πριν, λοιπόν, Απολύτως Σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω Messenger μηνύματα, και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Όλα εμείς, μου λένε, θα στα θυμίζουμε. Ξέχασες, μου λέει, ότι 4 Απριλίου του 1964 δημιουργήθηκαν οι Moody Blues. Αυτή είναι σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και επειδή η Μαρίλια, που είναι μικρό κορίτσι, δεν είναι σαν και εμάς, μου λέγε για blues με τους Scorpions και τα λοιπά. Με αυτό να δεις, Μαρίλια, τι γινότανε. Μου έχουν πει κάτι μεγάλοι άνθρωποι στα παλιά πάρτι, γιατί εγώ μόνο από κάτι ασπρόμαυρες ταινίες τα έχω δει. Λέγαμε, λοιπόν, για το μανιφέστο που κυκλοφόρησε, αυτό που συνέταξαν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης και μια 12-μελής ομάδα στελεχών. Είναι ενδιαφέρον. Δεν θα πω καλό, δεν θα πω κακό, γιατί αυτό είναι στη δική σας κρίση. Δεν θα πω τέτοιο, ξέρετε, έλα μωρέ. Είναι πραγματικά όμως ενδιαφέρον, γιατί επιδιώκει ένα συγκερασμό πολιτικών χώρων που έχουν βέβαια κοινό τόπο, αλλά έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές. Και ο τρόπος που το κάνει είναι, παραμένω στην ίδια λέξη, μόνο αυτή, δεν ξέρω άλλες λέξεις, έτσι κι αλλιώς, είναι πραγματικά ο τρόπος ενδιαφέρον με ωμέγα. Και το μανιφέστο είναι ενδιαφέρον με ομίκρον. Παρόλο που, αν τώρα έχετε σταματήσει κάπου δεξιά βέβαια και έχετε ζητήσει από κάποιον ή κάποια να χορέψετε ένα ωραίο blues βάζοντας δυνατά το Earth News Radio στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, καλά, μπορείτε να το κάνετε μετά και με το Earth Echo. Βάζετε την εκπομπή, θα ξέρετε ότι η φωνή μου θα πάει πάνω και θα σας χαλάσει το χορό, αλλά μπορείτε μια απόπειρα να την κάνετε.
πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι από τα καινούργια πράγματα που δεν έχουμε προλάβει να τα επεξεργαστεί και ο καθένας κάθε μία κάνει ό,τι του καπνίσει. Τώρα καθώς ερχόμουν και αυτό μου δώσε την αφορμή, ο δρόμος που φεύγω από το σπίτι μου είναι μονόδρομος. Εγώ φεύγω με ένα μικρό ηλεκτρικό μηχανάκι, αυτό που συνήθως χρησιμοποιώ, τη μεγάλη μηχανή, την έχω για τις Παρασκευές ή τα Σάββατα κτλ. Και ανάποδα στο μονόδρομο δύο πιτσιρικάδες με πατίνι. Διπλό κιόλας, έτσι. Ένα πατίνι, δύο άτομα. Κράνος ούτε για πλάκα, γαντάκια ούτε για πλάκα, με φανελάκια, το αν πεις παιδάκι, ναι. Και επειδή το συζήταγα με φίλους, πέρα από το 13χρονο που έχασε τη ζωή του, με ένα πατίνι που λέει ήταν από αυτά που μπορεί να πιάσουν μέχρι 70-80 και ο πατέρας του για λόγους λέει προστασίας του είχε βάλει κόφτη στα 60. 60 χιλιόμετρα, 13χρονο παιδί, μόνο άμα είναι σε πίστα και είναι τίποτα οδηγός αγώνων. Και επειδή και σήμερα βρήκα κι άλλο ευτυχώς ατύχημα, το ένας έπεσε στην πλατεία σε έναν άλλο πιτσιρικά, του σπάσε το πόδι, ένα κοριτσάκι χτυπημένο, αλλά και αυτό με πατίνια. Και διάβαζα στατιστικά για το πώς συχνά είναι πια τα ατυχήματα. Να πούμε κάτι, παιδιά, να μην τα λέμε πατίνια πια. Είναι ελαφρά δίκυκλα. Όταν με αυτό το ηλεκτρικό μηχανάκι που έχω εγώ, που έχει ένα όριο εκεί 45, η αλήθεια είναι ότι κλέβει λίγο, καμιά φορά φτάνει και τα 50, μα έχει λίγο καλή κλίση, με περνάνε πατίνια για πλάκα στο δρόμο, δεν μπορεί να το δίνεις αυτό σε παιδιά. Θα πρέπει να αλλάξουμε και την νομοθεσία, να την προσαρμόσουμε και οι γονείς να ξέρουν. Λέει, μα και εσύ δεν είχατε, λέει, πατίνια. Είχαμε. Αλλά τι πατίνια ήταν αυτά. Ήταν που έσπρωχνες με το πόδι. Και άμα έφτανε στα 10 χιλιόμετρα την ώρα, νόμιζες ότι πας του σκοτωμού. Είχαμε ποδήλατα. Και φτάναμε μέχρι τα 20, άμα είχες γερούς τετρακέφαλους. Όταν ανεβαίνεις σε κάτι που είναι αυτοκινούμενο και πιάνει αυτές τις ταχύτητες, είναι σαν να στέλνεις το παιδί σου για σκότωμα. Δεν είναι για αγάπη, για τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα και ικανότητα άδειας οδήγησης. Γιατί είσαι και όρθιος. Είναι ακόμα πιο εύκολο να πέσεις, να χάσεις ισορροπία για τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα και ικανότητα άδειας οδήγησης. Γιατί είσαι και όρθιος. Είναι ακόμα πιο εύκολο να πέσεις, να χάσεις

λίγο πριν τους τίτλους, τι θυμηθήκαμε. Ήταν 4 Μαΐου του 1970, όταν η Εθνοφρουρά του Οχάιο, για να διαλύσει φοιτητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ, γιατί τώρα θα ακούσετε τις εξελίξεις για τον καινούργιο πόλεμο, να θυμόμαστε όμως και το Βιετνάμ, επενέβη λοιπόν η Εθνοφρουρά, 4 φοιτητές νεκροί από τα πυρά των Εθνοφρουρών και 11 τραυματίες. Το ακούει ο Νίλ Γιάνγκ από το μακρινό Λος Άντζελες και γράφει αυτό το τραγούδι. Ohio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαψεύδεις πληροφορίες περί πλήγματος σε πολεμικό πλοίο η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση προσθέτοντας ότι δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν τα στενά του Ορμούς. Επιμένει το Ιράν ότι επλήγει φρεγάτα κοντά στην περιοχή Τζάσκ. Η κατάσταση στην περιοχή πρέπει να επιληθεί ειρηνικά το συντομότερο δυνατό, ειδικά όσον αφορά τη διατήρηση ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιώχαν Βάντερφουλ. Σε δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή προχώρησε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης, τονίζοντας ότι η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός νοσηλεύεται 17χρονος αμαία μετά από επίθεση που δέχτηκε από 25χρονο το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο 25χρονος έχει συλληφθεί. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρετικά, αύριο έως 25 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

τραγουδήσουμε. Είναι 4 Μαΐου του 1959, όχι σήμερα, σήμερα του 2026, έτσι, μην σας μπερδέψω, τότε. 4 Μαΐου 1959 είναι η πρώτη τελετή απονομής των Grammy Awards για τη δημιουργική χρονιά 1958 και ο Ιταλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Domenico Modugno κερδίζει τα βραβεία Record of the Year και Song of the Year για το Volare. Ελάτε τώρα και να σε έκλεισε εκεί. Χαμογελάστε, μην τσακώνεστε στο δρόμο. Πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα τη δική μας οπτική και μετά θα επηρεάσουμε και τους άλλους θετικά. Το λέω γιατί κάθε διαδρομή που έρχομαι, ειδικά όταν έρχομαι με το μικρό εκεί που πάει και πιο αργά, βλέπω είναι τόσο πολύ το στρες, η επιθετικότητα, δοκιμάστε το χαμόγελο. Γιατί όταν σας το ανταποδώσουν, αυτό ξέρετε δημιουργεί έτσι μια αλληλουχία και μπορεί φτάνοντας στη δουλειά αντί να είμαστε στο 8 ώρα, να είμαστε μέχρι και ευχαριστημένοι και ευχαριστημένοι.

0: μας. Όχι και από τη δουλειά και από τη διαδρομή. Λοιπόν, για να καντάρω εγώ τα δικά σας μηνύματα, τι λέει ο Κώστας. Αυτό με τα βοθροκάν, αλλά δεν έχει σχέση με τα νομικά που με ρωτάς, αγαπητέ Κώστα. Έπρεπε να βρεις μια άλλη διατύπωση. Ευκολίες όμως είναι και αυτά, να ξέρεις, Κωστή μου. Πετάμε έναν αφορισμό, τραβάμε μια μονοκοντιλιά, τα βάζουμε όλα στην ίδια σειρά και τι νομίζουμε. Με αυτές τις ευκολίες δεν πάμε μπροστά. Τι λέει η Πέπη. Μου είπε, λέει, ένας Ελληνός είναι κατά για να είσαι ΑΕΚ, τον πλήρωσε ο ΠΑΟΚ χθες. Α, ο Ελληνός ήταν Ολυμπιακός από ότι. Και εσύ δεν έπρεπε να περιμένεις τον ΠΑΟΚ. Έπρεπε να του πεις, άμα είναι κατά για να είσαι 5 βαθμούς πάνω, γιατί πριν τον κερδίσει ο ΠΑΟΚ ήμασταν 5 βαθμούς, τώρα είμαστε 6. Έπρεπε να του πεις, άμα είναι κατά για να είσαι ΑΕΚ, το να είσαι 5 βαθμούς κάτω από την ΑΕΚ, τι είναι, καλέ μου άνθρωποι, έτσι. Γλυκά, τρυφερά. Με αγάπη πρέπει και στους αντιπάλους να μιλάμε. Ναι, θα τα πούμε σε λίγο με τον Επιτρόπο. Το τι ευχαρίστηση ένιωσα δεν λέγεται, μου γράφει η Πέπη. Για να πάμε λίγο, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά στο Viber και μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα αρχίζω εγώ, συγγνώμη. Έρχεται στη ζωή ο Μικ Μάρς των Motley Crue, το 51, μου γράφει ο Γιάννης. Ο Greg Alexander των New Radicals, το 70. Ο Mike Dirnt των Green Day, το 72. Τι ήταν γενιόντουσαν, μουσική ήταν η ημέρα. Α, 1973, η Led Zeppelin ξεκινούν από την Ατλάντα τη μεγαλεπίβολη περιοδία του στη Βόρεια Αμερική για να προωθήσουν το άλμπουμ Houses of the Holy. Ο Βασίλης από τους Αμπελόκηπους, και εγώ συμφωνώ ότι το first sting των Scorpions ήταν εξαιρετικό. Ωστόσο, σίγουρα θα ξέρεις ότι δυστυχώς αρκετοί αυθεντικοί ροκάδες θεωρούν τους Scorpions νερόβραστους και φλόρους. Δεν, τι, επειδή είναι γερμανικό ροκ συγκρότημα, απαγορεύεται δηλαδή να είναι ευρωπαϊκό? Όχι, δεν το ξέρω, Βασίλη μου. Και δεν με αφορά, να σου πω κάτι. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του και το... Γι' αυτό είπα εγώ ότι εγώ δεν είμαι αυθεντικός. Είμαι ανεξίθρησκος στη μουσική. Όταν κάτι μ' αρέσει, με ακουμπήσει, η μελωδική γραμμή, η ρυθμική... Όταν μου μιλήσει, δεν ρωτάω πρώτα τι είδος είναι και μετά. Αλλά και νερόβραστος, πολύ βαρύ μου φαίνεται. Τέλος πάντων, καθένας καθεμία έχει την άποψη. Τι λέει ο Σπύρος, όχι μόνο το Ιράν, αλλά και η Κίνα, Ρωσία θα βγουν ενισχυμένες, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της πτώσης του πετροδολάριου. Ναι, δεν ξέρω, Σπύρο, νομίζω ήταν καλά ατυχής η προσπάθεια του κυρίου Τραμπ, αλλά το ζήτημα είναι ότι σκοτώνεται κόσμος, πληρώνεται πρώτα με αίμα, αλλά μετά και με δυστυχία που θα επεκταθεί. Δεν λέω ότι θα βάλω εγώ πιο ακριβή βενζίνη στο αμάξι στη μηχανή μου. Λέω για τις επιπτώσεις που έχει σε ευάλωστους πληθυσμούς οικονομικά σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, καλά στην Αμερική. Για να δούμε τι λέει ο Πέτρος. Το Άνοιξη ήταν για μένα το μορφότερο τραγούδι μας για Eurovision. Δεν εκτιμήθηκε δυστυχώς. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Πέτρο μου. Και εμένα μου άρεσε πολύ. May the fourth be with you. Οι τέσσερις. Ο τέταρτος. Εγώ θα έλεγα, έχει κάνει κάποια παραφθορά στο May the Force από τον πόλεμο των άστρων. Ίσου το χτύπησε λάθος ο στόφιαξ ο κορέκτορας. Γιατί το ήταν, νομίζω ήταν May the Force. Θα πάρω το φωτόσπαθο που έχω έξω και θα δω τι γράφει πάνω για να σιγουρευτώ. Ο Κωνσταντίνος, νέα πηξίδα, το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, νέα πηξίδα και παλιά πηξίδα δεν υπάρχει. Η πηξίδα τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα δείχνει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν το ξέρω αν θα είναι αυτό το όνομα, αλλά μπορεί να είναι φτιαγμένη αυτή η πηξίδα από καλύτερο υλικό και να τον βρίσκει το βορρά ευκολότερα. Δεν ξέρω όμως, εσύ πού το έμαθες ότι αυτό θα είναι? Στον αέρα. Αυτό πότε ήρθε? Ναι. Καλή εβδομάδα, Χριστός Ανέστη, καλό μήνα. Από Μαχαίρα, Αρκαλοχώρη, Ηρακλείου, Κρήτης. Σας ακούω από το ERT Echo τώρα και με Replay TV από το ERT Sports 2 βλέπω handball. Το μήνυμα που σας έστειλα να μου το διαβάσετε στον αέρα. Μόλις το διάβασα, αγαπητέ Νίκο. Ο Μάκης, είμαι πολύ θυμωμένος με την πολιτεία που τα επιτρέπει τα πατίνια, τους γονείς που άκρητα τα αγοράζουν στα βλαστάρια τους, αλλά και στα παιδιά μωρά που τα χρησιμοποιούν, συγγνώμη, το ζήτημα να μην κινδυνεύουν τα παιδιά και να μην παθαίνουν ό,τι είναι. Και καλησπέρα από Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ο Δημήτριος.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Πώς το, να δεις κάπου διάβασα ένα ωραίο σύνθημα, συνέξει και όποιος αντέξει, δεν ξέρω ποιες θα γράφει αυτά τα πράγματα. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα.
2: Γεια χαρά, καλή εβδομάδα. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ θέλει, αυτή τη στιγμή θέλει 4 βαθμούς στα επόμενα 3 παιχνίδια για να στεφθεί πρωτάθλημα.
0: Θέλει προσοχή.
2: Από τη δική της πλευρά.
0: Ναι, αυτό ήταν. Προφανώς.
2: Γιατί μπορεί και να χάσουν άλλοι, οπότε να έχουμε άλλες απώλειες, οπότε να στηθεί πρωταθλητή. Εντάξει,
0: πάντως έχω δει ότι
2: όλο και πιο κοντά.
0: Ο Παναθηναϊκός, όταν παίζει με 10, είναι πιο επίφοβος. Εμείς το είχαμε πάει την προηγούμενη φορά. Ναι. Με 10, μήπως το επόμενο παιχνίδι, πάλι με εμάς όμως παίζει, όχι στο μεθεπόμενο. Να κατέβουν 10 από μόνοι τους, όχι να μην μείνει.
2: Τέρμι, στα περισσότερα τέρμπι με 10 έχει παίξει ο Παναθηναϊκός συνολικά.
0: Ναι, αλήθεια
2: οπότε,
0: είναι αυτό.
2: Ναι, οπότε δεν έχει.
0: Αλλά το καλά δεν αρκεί. Καλά, ήταν λίγο καλύτερη η ΑΕΚ εδώ που τα λέμε, και όταν ήταν με 11 και όταν με 10, αλλά αυτό δεν φτάνει στην μπάλα, γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ, πήρε 3 γκολάκια αναμνηστικά.
2: Σωστό.
0: Ναι, και σου λέει, ναι.
2: Είναι ένα θέμα αυτό, εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Με αυτό, δηλαδή, αυτό το κάνει γουστόζικο, Τάσο μου, ότι δεν είναι...
2: Αυτό, το αλατοπίπερο είναι το γκολ, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα τα άλλα που συμβαίνουν είναι πάρα πολύ σημαντικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οπότε δημιουργούνται και η καταστασία. Και λοιπόν έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, όσο και ο Ολυμπιακός.
0: Αλλά προηγείται ο ΠΑΟΚ, νομίζω, ακριβώς, λόγω καλύτερο συντελή. Έχει κερδίσει πιο πολλές φορές.
2: Ακριβώς. Τον έχει κερδίσει. Καλά, φέτος έχει 3 νίκες και... 4 νίκες και 1 ισοπαλία, γιατί έχουν παίξει και στο κύπελο. Μάλλον 3 νίκες και 1 ισοπαλία και παίξει και στο κύπελο, να το ξεχνάμε αυτό. Καλά, δεν έχει να κάνει με το πρωτάθλημα αυτό, βεβαίως, νίκη στο κύπελο, αλλά.
0: Κάτι έχει βρεθεί, η χημεία, ρε παιδί μου, έχει βρει ο ΠΑΟΚ το κουμπί του Ολυμπιακού.
2: Ναι, είναι δεδομένο ότι θα κατέβει ο ΠΑΟΚ για να νικήσει τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα είναι ένα πολύ συγκλονιστικό παιχνίδι, γιατί και πάει και τη χείρη τη δεύτερη θέση. Δεν είναι και λίγο πράγμα. Οπότε,
0: δεν είναι μόνο τη δεύτερη, είναι και το βλέπω και προ την πρώτη, ανάλογα με τα αποτελέσματα.
2: Όπως, ναι, αλλά παίζουμε μεταξύ του και εδώ είναι μια μονομαχία. Πρωτίστω μπορεί να κυνηγάνε την ΑΕΚ, αλλά πρωτίστω είναι να ξεκινήσουμε.
0: Να σιγουρέψουμε ποιο θα είναι δεύτερο και βλέπουμε το πρώτο.
2: Μετά βλέπουμε.
0: Εγώ επειδή συμπαθώ και τις δύο ομάδες, θα ήθελα να έρθουν οι ισοπαλία να μην στεναχωρηθεί κανείς. Από αγάπη το λέω.
2: Τέτοιος
0: καλός άνθρωπος.
2: Κοίταξε, ο μόνος σίγουρος αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος οριστικά θα οριστεί.
0: Θα είναι τέταρτος, ναι, αυτό το
2: ξέρει.
0: Αλλά παίζει όμως για το όνομα και τη φανέλα του και δεν είναι. Το έδειξε χθες.
2: Σωστά. Τα άλλα παιχνίδια είναι διάφορα που έγιναν, εντάξει, Λεβαδιακός, Άρης, Σόφι και Βόλος παλεύουν έτσι μόνο για το γόητρο, θα έλεγα, για τίποτα άλλο. Λογικό είναι, εντάξει, βέβαια ο Λεβαδιακός φρόντισε να βάλει και 5 γκολ στο Βόλο. Ο Όφι μάλλον άδειασε αρκετά από το όνειρο του κυπέλου και γνώρισε την ήττα από τον καλύτερο Άρη στο κύπελο 2-0. Και από εκεί και πέρα η μάχη του Ζαλόγκου, να το χαρακτηρίσω έτσι, ποιος θα υποβιβαστεί δηλαδή, πραγματικά πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανετολικός Κηφισιά, να θυμίσω, 0-1, Παρσεραϊκός Λάρισα 1-1 και Αστέρας Ατρόμητος 4-2, ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, χορταστικότατο παιχνίδι.
2: Ευνοούν τον Αστέρα, ο οποίος ανέβηκε, παραέμεινε στη 13η θέση μάλλον, αλλά έπιασε το Πανσεραϊκό στη 12η θέση, που έχουν από 28 βαθμούς, και η ΑΕΛ 25. Να θυμίσω εδώ ότι ο Πανετολικός όμως, μετά την ήττα του αυτή από την Κηφισιά, έμεινε στους 31, δηλαδή μόλις 4 βαθμούς από τον Αστέρα, και έχουμε ακόμα 4 αγωνιστικές, οπότε έχει πράγμα ακόμη εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, από αύριο είναι τα μπάσκετ, λίγο πολύ γνωστά. Τώρα έχουμε χάσει.
0: Καλά, έχουν κάνει 2-2 και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και αυτό θα είναι και πρώτη φορά στην ιστορία του, αν κάνουν τη λεγόμενη σκούπα, δηλαδή αν νικήσουν με 3-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα έχουν περάσει με 3-0. Τώρα, αν υπάρχει κάποια εξαίρεση που τη θυμάμαι εγώ, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία εξαίρεση. Ποτέ δεν έχουν περάσει με το λεγόμενο ΣΥΠ από την.
0: Ναι, το σκούπισμα είναι όταν κάνεις 3 νίκες συνεχόμενες. Ε?
2: Όχι, 3 νίκες χωρίς να έχει στηθεί.
0: Ναι, συνεχόμενες. Ναι, συνεχόμενες χωρίς να. Ναι.
2: Αν το ξεκίνημα, δηλαδή. Ναι, 3-0. Ναι. Το 3-0 είναι η σκούπα, έτσι το χαρακτηρίζουν. Εντάξει, σε 7 η ώρα έχουμε και το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, να μην το ξεχάσω, ότι είναι 2 και αυτό. Εντάξει, γενικά σήμερα είναι ο απόϊχος της προηγούμενης ημέρας. Αλλά από αύριο θα έχουμε.
0: Θα έχουμε καινούργια ωραία φρέσκα πράγματα. Στείλε μου τον καημά.
2: Ναι,
0: στείλε μου το Δημήτρη αύριο. Εντάξει, ευχαριστούμε Τάσο Επιτροπού. Γεια σου. Γεια. Σωστή επισήμανσή σας, το είχαμε προϋπολογίσει. Έχει σήμερα γενέθλια η Σοφία Αρβανίτη. Εκείνη την ωραία εποχή που ερχόντουσαν κάποια πολύ μεγάλα ονόματα της αλότριας μουσικής, να το πούμε έτσι, της ξένης μουσικής, είχε έρθει ο Γκίλαν, τότε είχε κάνει δίσκο εδώ, η Σοφία Αρβανίτη είχε κάνει ένα πολύ ωραίο ντουέτο με την Bonnie Tyler. Μια που έχει και τα γενέθλια της σήμερα.

Μπαίνω στην ερημιά, είναι ο ελληνικός τίτλος. Desert, the desert is in your heart είναι ο αγγλικός. Η έρημος είναι μες στην καρδιά σου. Πιο ποιητικό μου φαίνεται το αγγλικό.

0: Δεν ξέρω αν έκανε λάθος ο ακροατής και η Moody Blues ιδρύθηκαν 4 Απριλίου. Πάντως ήταν ωραία ευκαιρία να ακούσουμε το Nights in White Satin. Και το τραγούδι Ohio νομίζω πρωτοκυκλοφόρησε ως single και μετά μπήκε στο Four Way Street. Δεν ξέρω αν έχει μπει σε άλμπουμ το συγκροτήματος Buffalo Springfield. Είχε καμιά σχέση ο Neil Young με αυτούς? Αυτά θα μου τα απαντήσεις εσύ, Βάκη μου. Με βάζεις να τα ψάχνω εγώ. Εγώ λέω τα βασικά του ημερολογίου και εσείς που έχετε την εξειδικευμένη γνώση βοηθάτε να την επεκτείνουμε. Εντάξει, ήθελα να ακούσουμε λίγο και την Bonnie Tyler που τη συμπαθώ πάρα πολύ. Με το Μιχάλη Ρακεντζή είχε κάνει το δισκάκι το δίσκο ο Ιαν Γκίλαν. Σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ήταν τότε που είχα τη χαρά, επειδή έκανα μια αρχισυνταξία σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, να τον έχουμε καλεσμένο και να του κρατάω εγώ συντροφιά μέχρι να εμφανιστεί στο πλατό. Έχω περάσει πολλή ώρα με τον Ιαν Γκίλαν. Εντάξει, ήταν πρωινή εκπομπή όντως, δεν ήθελε καφέ με τίποτα, ήθελε μπυρίτσα, του είπα ότι είναι πολύ νωρίς για πρωί. Μου λέει φυσικά, γι' αυτό πίνουμε μπυρίτσα το ουίσκι από το απόγευμα και μετά. Ένας καταπληκτικός τύπος, νόμιζε ότι είναι ο τραγουδιστής ενός σχολικού συγκροτήματος, πετάχτηκε έτσι μια βόλτα, ένα υπέροχο παιδί και βέβαια μια υπέροχη φωνή. Τώρα που λέμε για υπέροχα παιδιά, και επειδή λέει και το τραγούδι «Πεθαίνω στην Ερημιά», καμιά φορά μπορεί να πάθεις και κάτι μπροστά στα μάτια των άλλων ανθρώπων και να μην προλάβει να σε βοηθήσει κανείς. Ένα όμως πρόσφατο περιστατικό σε ένα εστιατόριο, μια γυναίκα που πνιγόταν, και ξέρετε, το να πνιγείς από το φαΐ μπορεί να φτάσει μέχρι και το μοιραίο, γιατί αν διακοπεί η παροχή οξυγόνου στον εγκέφαλο, τα πράγματα είναι σοβαρά. Και πάνω στον πανικό πετάγεται, λέει, ένας 18χρονος πιτσιρικάς και λέει «το έχω». Ξέρετε τώρα πώς είναι. Και κάνει τη λαβή Χάιμλιχ, τη βοηθάει τη γυναίκα, τη σώνει και τα λοιπά. Και λες, ρε παιδί μου, εμείς πήγαμε στρατό και δεν μας μάθανε δυο βασικά κάτι, μια περίδεση και τα λοιπά. Ο Θοδωρής Ζάπρης όμως και τα έμαθε και έγινε και χρήσιμος στην κοινωνία πριν γίνει χρήσιμος στην πατρίδα, γιατί κάτσε να τον καλωσορίσω πρώτα και θα τα πούμε μετά. Ο Θοδωρής Ζάπρης είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε κύριε Ζάπρη.
1: Καλό απόγευμα, καλώς σας βρήκα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Έμαθα ότι είστε έξω από τη στρατολογία ή κάνω λάθος?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή παρουσιάζεστε, θα παρουσιαστείτε στο στρατό?
1: Θα παρουσιαστώ το Σεπτέμβριο στις ειδικές δυνάμεις, ναι.
0: Α, και ειδικές δυνάμεις και ξέρω και πρώτες βοήθειες. Εγώ που υπηρετούσα στα βαρέα όπλα δεν ξέραμε όλοι η παρέα και δεν μας μάθανε και τίποτα, ξέρετε. Εσείς καλά, πότε προλάβατε να μάθετε πρώτες βοήθειες και λαβή Χάιμλιχ και τέτοια?
1: Το σχολείο μου που τα έμαθα όλα αυτά,
0: ναι.
1: Μέσω του προγράμματος Kids Age Lies.
0: Α, σχολείο,
1: Ναι, και τώρα προσπαθούμε να το εντάξουμε σε όσο παραπάνω σχολεία γίνεται αυτό το πρόγραμμα.
0: Να τους το προτείνετε τώρα που θα μπείτε, έχετε μπει στη στρατολογία, μη σας καθυστερούμε εμείς. Καλά,
1: όχι,
0: θα μας...
1: όχι, σε 5 λεπτά και μπαίνω.
0: Εντάξει, κάποιοι. Για πείτε μας πρώτα απ' όλα, αλλά τώρα που θα πάτε εκεί να τους το πείτε, δεν γίνεται να εκπαιδεύεται ο άλλος στο στρατό να μαθαίνει τέτοιο λύση, αρμολόγηση, μαθαίνει εμείς τα πολυβόλα με κλειστά μάτια και να μην ξέρεις να βάλεις αν χάνεις απλά στα μα χτυπήσει ο διπλανός σου, δηλαδή έλεος. Εσείς λοιπόν πού το συναντήσατε αυτό το πρόγραμμα?
1: Στο σχολείο μου, στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, δεν το συνάντησα. Εγώ αυτοί μου το προτείνανε.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί πέρα το έχουν κάνει αναγκαστικό. Ας πούμε, για να μάθουν όλα τα παιδιά, έχουν την ίδια εκπαίδευση, ναι.
0: Και με αυτή την κυρία πώς προέκυψε το περιστατικό? Εσείς περνάγατε, ήσασταν στο εστιατόριο, τι ακριβώς έγινε?
1: Όχι, εργάζομαι εκεί πέρα.
0: Α, και... μάλιστα.
1: Ναι, και έλεγχα το πόστο μου εκείνη την ώρα και απλά την είδα την κυρία και πήγα και βοήθησα.
0: Η οποία πνιγόταν, δηλαδή ήταν σοβαρό, δεν ήταν...
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πήγε και άλλος κόσμος να βοηθήσει?
1: Πήγα να κάνω κίνηση, αλλά εντάξει, εγώ αντέδρασα κατευθείαν, οπότε το συμφρόλαβα.
0: Γιατί ξέρετε και τι ακριβώς να κάνετε και πώς να το κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Και πιάσε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Όχι, μου αρέσει η σιγουριά που το λέτε, γιατί αυτό είναι όταν κάποιος ξέρει κάτι καλά και νιώθει σίγουρος, είναι και πολύ πιο χρήσιμος και φαντάζομαι η γυναίκα θα ευχαριστήθηκε που γλίτωσε από όλο αυτό και κάνατε νομίζω και διαφήμιση στο μαγαζί.
1: Έτσι δεν είναι. Πιστεύω κι εγώ. Και το μαγαζί και το σχολείο.
0: Έτσι. Καλά, το σχολείο τώρα θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο του προγράμματος. Αλλά θέλαμε επειδή.
1: Με
0: τον κύριο Στεφανάκη. Αλλά επειδή εσείς είστε ο πρωταγωνιστής και ήταν και η αφορμή. Και είναι ωραίο γιατί ξέρετε. Λέμε, α, μωρέ, τα παιδιά σήμερα που αυτό που. Ξέρετε τώρα εμείς οι μεγάλοι πώς είμαστε.
1: Μόνο
0: εμείς ήμασταν τη προκοπή σα. Μου λες και δεν κάναμε αυτά. Και όταν βλέπεις ότι ένα παιδί 18 χρόνων έχει ένα εφόδιο που είναι κοινωνικά χρήσιμο και μάλιστα το. Εντάξει, είναι ωραίο να του πεις πρώτα απ' όλα ένα ευχαριστώ. Ενώ και επίσημα ως κοινωνία, κύριε Ζάπρη. Σας είπαν, φαντάζομαι, και οι φίλοι και οι. Έχετε γίνει λίγο πιο γνωστό στην παρέα από ό,τι ήσασταν πριν.
1: Εντάξει, όχι. Προσπαθώ κι εγώ να είμαι όσο πιο σύμνος γίνεται. Δεν έχουν πάρει ούτε τα μυαλά μου αέρα, ούτε τίποτα. Επειδή βγήκα 2-3 φορές ώρα στην τηλεόραση σιγά.
0: Δεν ανεβάσατε κανένα βιντεάκι στο TikTok που να γίνετε influencer.
1: Όχι.
0: Ναι, ακούγεστε ότι έχετε μια εσωτερική ισορροπία και σεμνότητα πολύ.
1: Το ρόδι δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι όλα.
0: Αυτό όμως ήταν για καλό, ξέρετε, είναι καλό να έχεις και ωραία πρότυπα. Γιατί αν είχατε.
1: Νομίζω ότι εδώ και όσο έπρεπε.
0: Ναι, και εγώ θα έλεγα ότι θέλει και παραπάνω, ξέρετε, γιατί αν είχατε δει κανέναν ναι, και τον είχατε στείλει στο νοσοκομείο, θα σε είχε μάθει όλη η χώρα. Θα μιλάγαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν λοιπόν κάποιος κάνει κάτι τόσο ωραίο, κάνει και εμάς λίγο καλύτερους, ξέρετε. Δηλαδή ζηλεύεις. Λες, ρε παιδί μου, να είμαι κι εγώ χρήσιμος να βοηθήσω έναν άλλον άνθρωπο.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Διαφωνώ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ζάπρη. Να πάτε να κανονίσετε τα αστρατολογικά σας. Καλή θητεία ευχόμαστε. Και αυτό που το λέμε άλλες φορές για αστείο, εγώ θα το πω τώρα σοβαρά. Τώρα που θα υπηρετείτε κι εσείς από Σεπτέμβριο και ειδικές δυνάμεις, θα κοιμόμαστε και λίγο πιο ήσυχοι. Θα λέμε απ. Και άμα χρειαστούμε κάτι, ο Θοδωρής είναι εκεί πέρα και θα μας προσέξει. Γιατί το έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Ζάπρη. Να πάμε στον κύριο Αναστάση Στεφανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ο ιδρυτής. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι καλές ιδέες και η υλοποίησή τους έχουν έναν ευρύτερο αντίκτυπο του Kids Save Lives. Κύριε Στεφανάκη, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
2: Καλησπέρα, κύριε Παπασταματίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να το ξεκινήσετε όλο αυτό?
2: Συνήθως τα προβλήματα είναι αυτά που ευθύνονται για κάποιες ιδέες. Η υπηρεσία μου είμαι διασώση στο ΕΚΑΒ, μέχρι κάποια στιγμή στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής.
0: Άρα εσείς το κάνετε και κατ' επάγγελμα και κατά συνείδηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι που προέκυψε έτσι.
2: Θα σας πω.
0: Πείτε μου.
2: Το επάγγελμά μου είναι και ήταν διασώσεις στο ΕΚΑΒ όταν η υπηρεσία μου έφτιαξε στην Κασάνδρα Χαλκιδικής και κατάλαβα ότι ήμασταν ένα ασθενοφόρο για 500 με 700 χιλιάδες κόσμο το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα.
2: Ένα ασθενοφόρο. Οι αποστάσεις ήταν μεγάλες και πολύ γρήγορα μέσα από τα πρώτα περιστατικά αναγνώρισα και εγώ και η Κατερίνα, συνάδελφός μου, πως ό,τι και να κάναμε, όσο πιο δυνατά και να πατούσαμε τον γκάζι, δεν προλαβαίναμε να φτάσουν σε 3, 4, 5 λεπτά σε πραγματικά επίγοντα περιστατικά και φτάναμε σε δεκαπλάσιο χρόνο. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα ζωή και στο θάνατο. Κάναμε αυτό που έπρεπε, στείλαμε τις επιστολές μας σε υπηρεσίες, σε υπουργεία, ότι θέλουμε περισσότερη βοήθεια. Κανείς όμως δεν ανταποκρίθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι είπαμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν κλειδώνουμε το ασθενοφόρο και φεύγουμε.
0: Κάντο μόνο σου που λένε, αφού η πολιτεία έχει άλλες δουλειές, περί άλλων τριβάζει.
2: Έτσι ακριβώς, έχει άλλες προτεραιότητες μάλλον. Και είπαμε ότι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και έτσι γίναμε εκπαιδευτές και γυρνούσαμε από κοινότητα σε κοινότητα, από σχολείο σε σχολείο, εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους. Αυτή η ιδέα μεγάλωσε. Και κάποια στιγμή το 2016 αποφασίσαμε. Είχαμε μαζευτεί πλέον δεκάδες άνθρωποι, δεκάδες εθελοντές και είπαμε να δημιουργήσουμε μια ανθρωπιστική οργάνωση. Και όταν λέγαμε πώς να την ονομάσουμε, είπαμε τα παιδιά σώζουν ζωές. Γιατί ανακαλύψαμε μέσα από αυτά τα χρόνια πως τα παιδιά ήταν τελικά οι καλύτεροι ανανύπτες, οι καλύτεροι διασώστες. Είχαν τις καλύτερες δεξιότητες και ήταν και οι πιο ενθουσιώδεις.
0: Μάλιστα.
2: ακούσαμε πριν τον Θοδωρή. Ναι. Και έτσι είναι τα παιδιά, ότι τους ενδυναμώνουμε με τις νέες γνώσεις, έχουν μια, πλέον παίρνουν ένα νέο ρόλο, ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Mm-hmm. Και είναι αυτοί που λένε ότι εγώ θα τον βοηθήσω όταν κάποιος καταρρεύσει.
0: Είναι τεράστια η προσφορά σας. Μου επιτρέπετε να σας πω ένα μπράβο, όχι το δικό μου έχει καμιά μεγαλύτερη αξία, αλλά
2: εγώ
0: είναι μερικά τόσο ωραία πράγματα που είναι, η τηλεφωνική μας γραμμή, παιδιά, και βλέπω ότι πηγαίνουμε και ολοταχώς προς το... για να βλέπω το Θάνος Σιαφάκα και να μοιράζει εδώ πληροφορίες και τέτοια, είναι πανέτοιμος για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να σας ενημερώσει, γιατί ξέρετε εμείς πρέπει να είμαστε και λίγο, πώς το λένε, κουτσομπόλες, να τα μαθαίνουμε όλα για να σας τα λέμε. Έχουμε ένα, να πω ένα γρήγορο αποχαιρετισμό με τον κύριο Στεφανάκη. Θα πρέπει εμείς, δεν προλαβαίνουμε, κάτι έγινε με το κινητό. Εντάξει, είναι πάντως ήταν ο κύριος Αναστάσης Στεφανάκης, ο πρόεδρος και ιδρυτής του Kids Save Lives, και θυμήθηκα ότι μια τέτοια μέρα πριν 2 χρόνια έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου, και μάλιστα είδα ότι το αρχείο της ΕΡΤ ψηφιοποίησε και παρουσίασε την τηλεοπτική συνάντησή της το 98 με Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Κατιάνα Μπαλανίκα, Μαριάννα Κρυαζή, Γιώργο Ασημακόπουλο, Διονύση Τσακνή και Μαρία Καβογιάννη. Ήταν η εκπομπή «Εντυμώντατη φίλη μου», και επειδή έκλεισαν τα 2 χρόνια που έφυγε η Άννα Παναγιωτοπούλου, έτσι θα πάμε εμείς. Θα τα μάθουμε όλα για να σας τα πούμε. Ακολουθεί δελτίο αναλυτικό με το Θάνο Σιαφάκα.

0: Είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήρια τους.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, είναι Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτύπησε με δύο πυράβλους αμερικανική φρεγάτα στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Για προειδοποιητική βολή εναντίον πλοίου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ γράφει το Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά. Καλούν πλοία να περάσουν από ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας κοντά στο Ομάν. Ανακοίνωσαν ότι έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ανοίγουμε τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο, λέει η Ουάσιγκτον. Αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε, η απάντηση της Τεχεράνης στην επιχείρηση Ελευθερία. Όχι της Νέας Δημοκρατίας, προανακριτική για Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Δεν υπάρχουν τα στοιχεία, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση της πρότασης για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε και πρόταση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Παρέτηση Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ με βαριές αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρώην υπουργός. Τέλος, τα ψηλά γράμματα των τραπεζών. Προστασία σε δανειολήπτες έως 100.000 ευρώ. Μπαίνει πλαφόν 30 έως 50% στο αρχικό κεφάλαιο. Το μέτρο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. 12 μέτρα και παρεμβάσεις για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία παρουσίασε η κυβέρνηση. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Από χειμώνα καλοκαίρι, πότε έρχονται τα τριαντάρια. Και τέλος, θρίλερ στον Ατλαντικό με το πλοίο κρουαζιέρας με τους 3 νεκρούς από Χανταϊό. Δεν υπάρχει θεραπεία, λένε οι επιστήμονες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά την πληροφορία από ιρανικό μέσο ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο χτυπήθηκε κοντά στην περιοχή στέλνοντας το πετρέλαιο στα 113,8 δολάρια ενώ προς το παρόν δεν διαφαίνεται από κλιμάκωση της έντασης αφού ο πρόεδρος Τραμπ απέρριψε χθες την ιρανική ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο μόλις τις λεπτομέρειες, όμως πριν πάμε εκεί, Δημήτρη, καλησπέρα. Θα ήθελα να πάμε στην Λειψία, θα πάμε στην Γερμανία.
5: Πρώην Ανατολική Γερμανία.
4: Που εκεί είχαμε μια επίθεση. Τι ακριβώς, τι συνέβη, με ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ανθρώπους.
5: Παρέσυρε πλήθος πεζών στο κέντρο της Λειψίας, στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Κατά τις πρώτες πληροφορίες των γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι τραυματίες είναι 8. Αυτό βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητο στη Γερμανία, όπως άλλωστε και στη Γαλλία, στην Νίκαια. Όλοι θα θυμούνται την επίθεση με 84 νεκρούς.
4: Έχει άρωμα τρομοκρατίας, γιατί το μυαλό όλων εκεί πηγαίνει.
5: άρωμα τρομοκρατίας υπάρχει. Το ζήτημα είναι ότι η επίθεση προς το παρόν δεν έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως τρομοκρατική, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Πάντως, από ό,τι βλέπουμε στις εικόνες, το αυτοκίνητο το οποίο έπεσε στους πεζούς έχει πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο ήταν το χτύπημα και προφανώς κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα.
4: Και σύμφωνα με την Bild, τη γερμανική, περίπου 10, μάλλον όχι περίπου, 10 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ τα μαγαζιά στο πεζοδρόμιο που σημειώθηκε το περιστατικό έκλεισαν. Είναι λογικό, επικρατεί πανικός και φόβος.
5: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανάληψη ευθύνης, αν οι αρχές το χαρακτηρίσουν ως τρομοκρατικό.
4: Παρακολουθήσουμε.
5: Βεβαίως.
4: Πάμε τώρα στα του Ιράν.
5: Πάμε στα του Ιράν.
4: Χτύπησε, υπήρξε χτύπημα ή δεν υπήρξε χτύπημα.
5: Αυτό
4: το λένε οι Ιρανοί, οι ναι. Αμερικανοί το
5: διαψεύδουν.
4: Και μάλιστα ο κύριος Χόκινς, αν δεν κάνω λάθος, της Σέντκομ, λέει το επινόησαν οι Ιρανοί. Αυτό την ιστορία.
5: Ναι, φαντάζομαι ότι αν υπήρχε πλήγμα θα υπήρχαν και πλάνα από το πλήγμα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν πλάνα. Δεν υπάρχουν πλάνα, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά τι έγινε. Τώρα το ΦΑΡΣ, που είναι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πλοίο σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην πόλη Τζάσκ, στα νότια του Ιράν. Διευκρινίζοντας σε νεότερη ενημέρωση ότι το περιστατικό δεν σημειώθηκε σε νησί όπως είχε αρχικά μεταδοθεί. Να πούμε μια είδηση επίσης των τελευταίων λεπτών. Πλήγμα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από ιρανικά drones σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά και εγκατάσταση στο Ομάν, ενώ συναγερμός υπάρχει και στο Ντουμπάι. Τώρα, σύμφωνα με το φερόμενο πλήγμα, το αμερικανικό σκάφος φέρεται να είχε αγνοήσει προηγούμενες προειδοποιήσεις από τις ιρανικές αρχές πριν το συμβάν. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος ξεκαθαρίζουν ότι δεν σημειώθηκε καμιά επίθεση και κάνουν λόγο για ανυπόστατους ισχυρισμούς. Πάντως, το Fox News και ο ιστότοπος Άξιος, Θάνο, μετέδωσαν ότι το Ιράν έριξε προειδοποιητικές βολές και ότι δεν έπληξε το πλοίο. Ανεξάρτητη επιβεβαίωση των Ιρανικών αναφορών δεν υπάρχουν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι πριν από λίγες ώρες δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν ανεμπόδιστα τα στενά του Ορμούζ, κάτι βεβαίως που έσπευσε να διαψεύσει η Τεχεράνη.
4: Είναι και ένας πόλεμος αλήθειας και ψεμάτων στην περιοχή, αλλά θέλω να μας πεις λίγο για την επιχείρηση ελευθερία στα στενά. Τι ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση και πώς ακριβώς οι Αμερικανοί θα προστατεύουν αυτά τα πλοία? Στην αρχή δόθηκε η εντύπωση ότι θα συνοδεύουν πολεμικά πλοία των Αμερικανών τα εμπορικά πλοία. Φαίνεται ότι αυτό το σενάριο μάλλον δεν επικρατεί.
5: Δεν επικρατεί, γιατί μια νεοπομπή η οποία κινείται με 20-25 κόμβους είναι πάρα πολύ εύκολο στόχος για τους Ιρανούς. Δηλαδή θα μπορούσαν να πλήξουν και να βυθίσουν πολλά αμερικανικά πλοία. Ο άλλος τρόπος να υποστηριχθεί είναι από αέρος, δηλαδή να υπάρχουν πολεμικά ελικόπτερα και πολεμικά αεροσκάφη, αλλά και αυτό φαντάζει κάτι δύσκολο. Γενικά η αίσθηση που αποκομίζω, Θάνο, από τα όσα έχω διαβάσει μέχρι τώρα, είναι ότι τα στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται, αν δεν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, να σταματήσουν τον όποιο ναυτικό αποκλεισμό. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε μια επανάληψη της ναυσιπλοείας στα γενέστερα του πολέμου.
4: Ναι, δεν θα επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Πάντως οι Αμερικανοί καλούν τα πλοία, τα εμπορικά, να περάσουν από μια ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας που είναι κοντά στο Ομάν.
5: Την οποία έχουν φτιάξει με πολεμικά σκάφη, έτσι, με πολεμικά πλοία. Συνολικά 12 είναι τα αντιτορπιλικά και οι φρεγάτες τα αμερικανικά που επιχειρούν στην περιοχή. Το αν θα καταφέρουν να προστατεύσουν αυτά τα σκάφη τα οποία θα περάσουν είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί.
4: Το συνοδεία έγινε καθοδήγηση στην πορεία.
5: Ακριβώς, πολύ σωστή επισήμανση.
4: Θα καθοδηγούν τα πλοία οι Αμερικανοί.
5: Άρα θα προηγείται κάποιο πλοίο και δεξιά και αριστερά των εμπορικών πλοίων που θα θέλουν να περάσουν θα υπάρχουν αμερικανικά. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να το προστατεύσουν αυτό το πλοίο. Πριν από λίγο είχαμε έκρηξη σε φορτηγό πλοίο της Νότιας Κορέας στα στενά του Ορμούζ, όπως είπε εκπρόσωπος της Νοτιοκορεατικής Ναυτιλιακής Εταιρείας HMM, ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Χίδιν Φορτίου και η αιτία διερευνάται. Δεν υπάρχουν ευτυχώς πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες. Να κλείσω λέγοντας ότι την ίδια ώρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με νέα προειδοποίηση της Βρετανικής Ναυτιλιακής Αρχής UKMTO. Να πω τέλος ότι τις τελευταίες ώρες από τα τορπιλικά του πολεμικού ναυτικού, τον ΗΠΑ, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυράβλους, επιχαρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο μετά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ.
4: Θα επανέλθουμε σίγουρα σε σένα, γιατί είναι σε εξέλιξη και το περιστατικό στη Λειψία. Είπαμε και νωρίτερα, αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς, τουλάχιστον έχουμε 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Και βέβαια με τις εξελίξεις στη σύγκρουση στο Ιράν. Θα πάμε τώρα στο Τελ Αβίβ να ακούσουμε τι μεταδίδει από εκεί ο Γιώργος Σιδέρης και θα επανέλθουμε.
6: Την απελευθέρωση των κανόνων εμπλοκής στο στενό του Ορμούζ, εφόσον αυτοί υπάρξουν, και αυτό παρακολουθεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και αξιωματούχοι υπενθυμίζουν ότι μπορεί να μην βομβαρδίζεται το έδαφος της Τεχεράνης, όμως ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ και οι συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες δοκιμάζουν ιδιαίτερα αυτή την εύθραυστη εκεχηρία, έτσι όπως ήταν από την αρχή. Επιπλέον, εκείνο το οποίο επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, ότι στα στενά του Ορμούζ μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να φέρει μια ραγδαία κλιμάκωση, αλλά μπορεί, εφόσον όλα τα γεγονότα εκτυλίσσονται στη θάλασσα, να παραμείνουν εκεί και να μην επεκταθούν ακόμη περισσότερο. Από το Συμβούλιο Ασφαλείας, εκείνο το οποίο προκύπτει και κράτησε πολλές ώρες, είναι ότι η Τεχεράνη, εφόσον επιμένει στην άρση του αποκλεισμού και στην απομάκρυνση της ναυτικής αρμάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε ο παρανομαστής είναι ο ίδιος, δηλαδή μιλούν για μια αποτυχία πολέμου. Και σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να βομβαρδίζει περιοχές στα νότια. Εκδόθηκε νέα ανακοίνωση από τους Ισραηλινούς για απομάκρυνση από τουλάχιστον 6 περιοχές στο νότο. Υπάρχει όμως έντονο διπλωματικό παρασκήνιο σε μια ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στο εσωτερικό του Λιβάνου. Από τη μία, ο Αμερικανός πρεσβευτής πιέζει τον πρόεδρο Αούν για μια συνάντηση με τον Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα λέει ότι εφόσον υπάρχει Χεζμπολάχ και την επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι κάτι άλλο και όχι αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν για να επιτευχθεί πλήρη εκεχηρία, όπως λέγεται. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, εκείνο το οποίο κάνει, είναι να ασκεί σποδρή κριτική προς τον πρόεδρο Αούν για τις κινήσεις τις οποίες κάνει, τη στιγμή που ο στρατός έχει κάνει την εμφάνισή του νότια της Βηρητού, έχει προχωρήσει σε συλλήψεις και σε κατασχέσεις όπλων και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή στο εσωτερικό του Λιβάνου θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι η εκρηθμή η κατάσταση, κυρίως και στο πολιτικό σκηνικό.
4: Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου πώς βλέπει να εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά.
7: Έρχονται τώρα οι Αμερικανοί και λένε: εμείς θα διευκολύνουμε τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μες στον κόλπο εδώ και 60 μέρες, 2 μήνες τώρα, να βγουν από την περιοχή. Πώς θα τα βοηθήσουμε? Καθοδηγώντας τα για το πώς θα βγουν.
5: Μάλιστα.
7: Έχουμε 15.000 στρατιώτες, 100 μαχητικά και πολλά αντιτορπιλικά. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι Αμερικανοί δεν θα συνοδεύουν τα πλοία την ώρα που θα περνούν τα στενά του Ορμούζ. Γιατί επειδή ακριβώς έχουν μεταφερθεί οι διάβλοι πιο κοντά στις ακτές του Ιράν, είναι πολύ πιο εύκολος στόχος. Θα καθοδηγούν τα πλοία, θα χρησιμοποιούν μαχητικά αεροσκάφη, αλλά θα αποφύγουν να στείλουν πολεμικά πλοία.
5: Μάλιστα.
7: Αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα να περάσουν την περιοχή θα συνεχίσει να είναι περιορισμένη.
4: Και μια εξέλιξη σίγουρα που απειλεί την εύθραυστη εκεχηρία με κατάρρευση, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν αναλυτές. Τώρα θα επανέλθουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, ο Υπουργός Οικονομικών, τον είπα, ο Μπέσεντ, κατηγορεί τον δημοκρατικό γερουσιαστή Ριντ ότι συμμετέχει στο λόμπι της παράδοσης. Γιατί ο κύριος Ριντ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση λόγω του πολέμου στο Ιράν. προφανώς υπάρχουν και εσωτερικές διαμάχες πολύ σκληρές
5: και ρεπουμπλικάνοι
4: μέσα στις ΗΠΑ. Λόμπι παράδοσης, βαριές κουβέντες.
5: Χθες που δούλευα υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν δύο ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές οι οποίοι έχουν αντιδράσει σφοδρά στην συνεχιζόμενη επιχείρηση στο Ιράν και είναι όλο και περισσότερες φωνές, όχι μόνο από τους δημοκρατικούς αλλά και από τους ρεπουμπλικάνους, που λένε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος πόλεμος και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί. Πριν από λίγο να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα πλοία που παραβιάζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς θα δεχθούν ιρανικά πυρά, ενώ αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο, στο πλαίσιο πάντα της επιχείρησης Ελευθερία. Την ανακοίνωση έκανε θάνο η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, και σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφαλούς διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία εν μέσω αυξημένων εντάσεων. Να πάμε και στο Λίβανο.
4: Δημήτρη, πριν πάμε στο Λίβανο, παρακαλώ. Να πούμε ότι στην περιοχή είναι εγκλωβισμένα πάρα πολλά πλοία. Μιλάμε για 20.000 ναυτικούς.
5: Κάπου 900 είναι από ό,τι διάβαζα.
4: Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι καλά στην υγεία τους, αν χρειάζονται φάρμακα, αν έχουν τρόφιμα, αν έχουν φαγητό. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων που αυτή τη στιγμή υποφέρουν 2 μήνες.
5: Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι τα μεγάλα αυτά πλοία έχουν πάντα αποθέματα σε τρόφιμα και φάρμακα κτλ. Αλλά για πόσο, πολύ σωστά το λες.
4: Πάμε
5: και στο Λίβανο, επισημένοντας ότι στο σχέδιο των 14 σημείων, το οποίο έχει απορρίψει ο Τραμπ, προβλεπόταν και εκεχηρία στο Λίβανο. Κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει. Ο κ. Νετανιάχου δεν φαίνεται να το θέλει σε καμία περίπτωση. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, ο οποίος είναι και ο πιο υψηλόβαθμος σύντης πολιτικός και στενός σύμμαχος της Χεσμπολάχ, Μπιχ Μπέρι, δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ χωρίς πάυση του πολέμου στο Λίβανο.
4: Και αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα πάμε τώρα να δούμε το αποτύπωμα των εξελίξεων στην οικονομία και τις τιμές των καυσίμων. Σίγουρα, Κατερίνα Χριστοφιλίδου, τα χιλιάδες πλοία που βρίσκονται αποκλεισμένα γύρω από τα στενά του Ορμούς δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των δικτών, αντίθετα παραλύουν τον ενεργειακό εφοδιασμό του πλανήτη. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και ακριβώς έτσι είναι, και άφησέ με να σου πω για αρχή ότι τις τελευταίες λίγες ώρες γίνεται ένα ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Έχει φτάσει στα 114 και πάει να κουμπίσει και τα 115 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν είδε με πολύ θετικό μάτι την επιχείρηση Ελευθερίας των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως και μετά τις διαψεύσεις του Ιράν ότι δεν πέρασε κανένα αμερικανικό πλοίο, όπως ισχυρίζεται και η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή στα χρηματιστήρια. Δηλαδή, το είδα πριν από λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αλλά τις τελευταίες 1-2 ώρες βλέπουμε ότι γίνεται αυτό το ράλι. Δηλαδή, από τα 110, 111, 112, 13, 14 και μάλιστα 114 ψηλά. Πάει προς τα 115. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν κουνιέται τίποτα στα στενά. Υπάρχει μια παράλυση του ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Strait Hormuz Traffic, το οποίο κάνει live την παρακολούθηση των πλοίων, εκείνων βέβαια που έχουν ανοιχτά τα συστήματά τους, δεν έχει περάσει τίποτα τις τελευταίες 4 μέρες. Τίποτα, ούτε ένα πλοίο. Από την πλευρά τώρα βέβαια του Maritime Traffic έχουμε κάποια άλλα στοιχεία. Εκείνο όμως παρακολουθεί και το σκιώδη στόλο και τα πλοία τα οποία έχουν υποστεί κυρώσεις, που δεν, φυσικά δεν ανοίγουν τους πομπούς τους. Ισχυρίζεται λοιπόν ότι πέρασαν 29 πλοία, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν γνωρίζει τι περνάει και τι δεν περνάει. Σίγουρα ο ενεργειακός εφοδιασμός δεν εξυπηρετείται καθόλου και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα έλλειμμα, για να φτάσουμε και στον πυρήνα του προβλήματος, από 4,8 ως 6,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είτε έχει πάυση παραγωγή, είτε υπάρχει μείωση παραγωγής, τέλος πάντων περικοπές παραγωγής από τις χώρες του Περσικού κόλπου. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία ξέρουμε ότι κάνει παραγωγή και προσπαθεί να τη στείλει μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και τα Εμιράτα έχουν σταματήσει και οι υπόλοιπες χώρες έχουν σταματήσει. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβανόμαστε.
4: Προσπαθούν με τους αγωγούς Γιαμπού και Φουτζέιρα να κάνουν κάτι, αλλά να παρακάμψουν τα στενά. Αλλά πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν ξέρω.
8: Είναι πολύ δύσκολο και επίσης να θυμίσουμε ότι είχαμε τις τελευταίες μέρες και επιθέσεις στον Χούθη και σε δεξαμενόπλια στην Ερυθρά θάλασσα και γενικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επισφάλεια. Αυτό που λένε τα στοιχεία, χωρίς και αυτό να μπορούμε να το διασταυρώσουμε όπως αντιλαμβάνεται 100%, είναι ότι είναι εγκλωβισμένα 2.000 πλοία εκατέρωθεν των στενών, 900 είναι μέσα και κάπου 20.000 ναυτικοί, πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν πια ενεργή σύμβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν να είσαι ελιμενισμένος σε ένα οποιοδήποτε λιμάνι του Περσικού κόλπου, να σκάνε πύραυλοι δεξιά και αριστερά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μετακινηθούν, δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω και δεν είναι και καλυμμένοι εργασιακά, έχουν λήξει και οι συμβάσεις τους. Τώρα, για να γυρίσουμε πάλι στα της οικονομίας, να πούμε ότι φαίνεται ότι ετοιμάζεται και ένα αντίπαλο δέος προς τον ΟΠΕΚ.
4: Ένας αμερικανικός ΟΠΕΚ, ας το πούμε χοντρικά.
8: Ναι. Και να θυμίσουμε ότι ο ΟΠΕΚ είναι αυτός ο οποίος επί της ουσίας ελέγχει τις τιμές του πετρελαίου, αυξάνοντας ή μειώνοντας την παραγωγή κατά το δοκούν. Μέχρι στιγμής αυτό συνέβαινε. Η αποχώρηση των Εμμυράτων ήταν ένα μεγάλο πλήγμα, καθώς είναι κάπου το 11% της παραγωγής από τις χώρες του Περσικού. Και φαίνεται ότι τα Εμμυράτα έχουν αρχίσει και προσετερίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί διάβαζα σήμερα ότι προχωράνε σε επενδύσεις 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ναι. Και αύξηση παραγωγής και σε πολλές περιπτώσεις και σε εγκαταστάσεις αμερικανικές. Τώρα, αυτό που κάνει η Αμερική είναι ότι προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα πετρελαϊκή συμμαχία του Δυτικού Ημισφαιρίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επίσης έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή, αλλά και με τη Βενεζουέλα, η οποία έχει αυξήσει τον τελευταίο μόνο μήνα κατά 14% την παραγωγή πετρελαίου, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Να πούμε βέβαια ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι ένα βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έχει υψηλό κόστος δίηλησης, ότι όπως και αν έχει το πράγμα, δεν μπορεί να καλυφθεί στο 100% η ζήτηση, μάλιστα, η παγκόσμια ζήτηση από αυτές τις κινήσεις. Άρα, αν προσθέσουμε το αυξημένο κόστος δίηλησης με τις μειωμένες ποσότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ θετικά σημάδια για την αποκλιμάκωση τιμής του πετρελαίου. Και ήδη οι αναλυτές κάνουν λόγο για μείωση της ζήτησης από τους ίδιους τους καταναλωτές κατά 2,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ακριβώς γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος. Mm-hmm. Και εδώ πια φτάνουμε στη δική μας τσέπη και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να αποφασίσουν οι οικογένειες αν θα βάλουν καύσιμο, πόσο καύσιμο θα βάλουν και τι μετακινήσεις θα κάνουν.
4: Και να μην δούμε μέτρα σαν και αυτά που είχαμε συναντήσει τη δεκαετία του 70 και στην πρώτη και στην δεύτερη κρίση. Να υπενθυμίσουμε, το λέγαμε και με τον Δημήτρη Φαναριώδη, τα 100 λίτρα που επέβαλε τότε για κάθε αγιοταχή το μήνα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και το ανώτατο όριο ταχύτητας 90 χιλιόμετρα για τις εθνικές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Ναι. Με συγχωρισμό να πω αυτό, και υπάρχουν και άλλα μέτρα. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με μέτρα τα οποία είχαν εφαρμοστεί και τότε σε άλλες χώρες, όπως η απαγόρευση των μετακινήσεων με αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
4: Σωστά.
8: Και πάρα πολλοί ακόμη περιορισμοί. Αυτή την εργαλειοθήκη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας την έχει επικαλεστεί και ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρώπης, όχι με την έννοια του να επιβληθεί τώρα υποχρεωτικά, αλλά και μόνο το γεγονός της επίκλησης ότι υπάρχει και αυτό υπάρχουν και αυτά τα εργαλεία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και η Ευρώπη δεν είναι πάρα πολύ αισιόδοξη για γρήγορη ομαλοποίηση,
4: Κατερίνα,
8: του ενεργειακού εφοδιασμού.
4: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου το θερμόμετρο ανεβαίνει και αναμένεται να παραμείνει έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την προανακριτική που ζητούν κόμματα της αντιπολίτευσης, την εξεταστική που ζητάει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και τις εσωκομματικές διεργασίες εντός της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινούν με την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης και κορυφώνονται με το συνέδριο του κόμματος στις 15 έως 17 Μαΐου. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει για όσα έχουμε μπροστά μας. Νότι, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ναι, εγώ θα έλεγα ανεβαίνει το θερμόμετρο και κυριολεκτικά ανεβαίνει και πολιτικά, διότι όλος ο Μάιος προβλέπεται να είναι πυκνός πολιτικών εξελίξεων. Είχαμε σήμερα την ευθεία δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη ότι δεν θα δεχθεί την πρόταση για προανακριτική επιτροπή που κατέβεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, διότι για την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, διότι δεν προκύπτει από τον έλεγχο που είχαν το δικαίωμα να κάνουν οι βουλευτές που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη επιτροπή καμία αποχρώς ένδειξη. Μάλιστα προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι και η πρόταση που συζητήθηκε σε αριστερά στο Ισπανικό παραδέχεται λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν αποδείξεις, δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις, υποστήριξε αυτός. Πάμε παρακάτω. Η υπόθεση της εξεταστικής που θέλει να επαναφέρει για δεύτερη φορά του Πασόκ.
4: Για τις υποκλοπές πια. Για τις υποκλοπές, ακριβώς, έτσι.
9: Φαίνεται, νομίζω, αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση, ότι μπορεί να οδηγηθεί στην ίδια κατάληξη, διότι ο κ. Πρόεδρος είπε ας έλθει, ας την δούμε και ας αποφασίσουμε τότε από τη δούμε, διότι εκεί υπάρχει ένα λεπτό σημείο.
4: Ναι.
9: Εάν μεν εμπίπτει στην αντίληψη περί ζητήματος εθνικού συμφέροντος, χρειάζεται 101 ψήφι. Αλλιώς με 120-121 τέλος πάντων θα μπορούσε να προωθηθεί.
4: Η κυβέρνηση ποια άποψη υιοθετεί, γιατί το Σύνταγμα 68 παράγραφος 2 λέει ότι δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα 2/5 του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή τουλάχιστον 120 βουλευτές. Άρα σωστά, μετράμε από τους 120 και πάνω.
9: Φτάνομαι όμως, η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της, λέει, γιατί λέει, ευλόγως θα έλεγα ίσως εγώ, ότι αν δεν δούμε το σκεπτικό μιας πρότασης, μάλιστα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Παρ' όλα αυτά, εγώ διακινδυνεύω την άποψη ότι μάλλον θα πάει στην απόψη και αυτή. Θα το δούμε παρόλα αυτά, να μην το δέσουμε. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε βεβαίως μια περαιώς ατμόσφαιρα γκρίνιας βουλευτών, δηλώσεων ανοιχτών επιστολών για το επικεντρικό κράτος, σε λειτουργεί, δεν λειτουργεί, πώς και τι. Έχοντας μπροστά μας κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη της Νέας Δημοκρατίας και συνέδριο του κόμματος την επόμενη εβδομάδα, η απάντηση και σε όλο αυτό το κλίμα από τον Παύλο Μαρινάκη είναι ότι μετά από συνεδριάσεις της ομάδας και οπωσδήποτε συνέδρια η Νέα Δημοκρατία γίνει πιο ενισχυμένη, και όλα αυτά με φόντο την ενίσχυση που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις έστω μικρή, αλλά και το γεγονός ότι κάποια θέματα της ατζέντας όπως είναι οι υποκλοπές βρίσκονται πάρα πολλά πολύ χαμηλά στο ενδιαφέρον του κόσμου, ο οποίος επικεντρώνεται στο αναφυσβήτητο γεγονός ακρίβειας.
4: Νότι, έχεις δίκιο για τις υποκλοπές, το είδα και εγώ και μου έκανε εντύπωση, νομίζω στο 1,3 είναι πολύ χαμηλά στη ΜΑΡΚ.
9: Ουσιαστικά δεν υπάρχει.
4: Βέβαια, το γεγονός ότι λέει όχι στην προανακριτική η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και ένα μήνυμα στήριξης στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετά την άρση της ασυλίας αισθάνθηκαν ότι δεν υπήρξε και τόσο έτσι μεγάλη πολιτική προστασία, ή αν έλεγε ναι η Νέα Δημοκρατία ίσως δημιουργούσε και ένα πολιτικό δεδικασμένο σε μια νέα δικογραφία, αν και εφόσον προκύψει μια τέτοια δικογραφία.
9: Ναι, σωστή ερώτηση, σωστή παρατήρηση. Θα προσέθετα εγώ, αν μου επιτρέπεις, ότι υπάρχει και ένα συνδυαστικό στοιχείο, δηλαδή από τη μια είναι μια στήριξη προς τους βουλευτές, αλλά και από την άλλη είναι και η σημείωση του Παύλου Μαρινάκη ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεχτεί παραπομπή κατηδία, δηλαδή με ιδία βουλήση, με την θέλησή τους δύο υπουργών σε δικαστική διαδικασία και εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει την αναθεώρηση του άρθρου 86,
4: μάλιστα,
9: που προστατεύει με έναν τρόπο τέλος πάντων περίεργο την δύσκολο για την παραπομπή βουλευτών. Δηλαδή είναι ένα πρέπει να έχω να κάνω μια συνδυαστική αναγνώση σε αυτήν την υπόθεση.
4: Νότι, να μείνουμε σε αυτά, σίγουρα δεν θα πλήξουμε, το έλεγες και το μεσημέρι. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου και το ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την προανακριτική κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
10: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση. Άρα ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια καινή πρόταση η οποία έρχεται με βάση τα στοιχεία που έχουν καταθέσει τα δύο κόμματα, όπως είπες και εσύ Θάνο, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λένε μάλιστα ότι στο σκεπτικό της κοινής πρότασης που κατέθεσαν ότι αυτό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά όπως παρατηρούνται από τα στοιχεία ή όπως εξάγεται τουλάχιστον κατά το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά από τα στοιχεία που έχουν καταταθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι κατ' εξακολούθηση. Όπως σημαίνει κατά εκείνους και κατά την ερμηνεία τους, γι' αυτό κατέθεσαν και αυτή την πρόταση περί Εξεταστικής Επιτροπής, ότι η κατ' εξακολούθηση είναι να ενδεχομένως να διερευνηθούν ευθύνες περί οργανωμένου σχεδίου. Αυτό είναι το βασικό σκεπτικό της κοινής πρότασης. Όμως αυτό φαίνεται ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ουσιαστικά θάνο δύο προτάσεις, ναι, για Εξεταστική Επιτροπή. Μία από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και μία από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ. Επομένως βλέπουμε μία κινητικότητα κοινοβουλευτική, θα έλεγα, στον χώρο της κεντροαριστεράς επί των συνολικών ζητημάτων απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Γνωρίζουμε κάτι παραπάνω για την αντίδραση του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με ένα ντοκιμαντέρ από τον Sky.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας είπε λοιπόν με προσωπική του ανάρτηση ότι ναι, ενημερώθηκα και μου προτάθηκε να συμμετάσχω. Όχι όμως, η απάντηση ήταν αρνητική, διότι στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μια πολύ βαριά καταγγελία που είναι και ψευδής, ότι δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών δίνοντας ένα μεγάλο μέρος της διαπραγμάτευσης εναντίον των μισθών και συντάξεων. Mm-hmm. Αυτό κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το δεχθεί.
1: Ότι αντίλαξε δηλαδή το ένα με το άλλο.
0: Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί. Το ίδιος το χαρακτηρίζει ψευδές. Έχει ήδη απαντήσει πολλές φορές επί αυτών των συγκεκριμένων, όπως λέει, δίθεν καταγγελιών και δίθεν μαρτυριών, και δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή η θετική του ανταπόκριση στην πρόσκληση που του είχε απονείμει ο Sky.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το αναλυτικό του ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σήμερα αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή, όπως είπαμε, για τις υποκλοπές. Ζητά να διερευνηθούν τυχόν πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες για την υπόθεση. Η πολιτική μας συντάκτρια, Ευγενία Λούζου, μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Συγκεκριμένα να πούμε ότι στην πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη τίθεται επιτάπητο το ζήτημα του παράνομου λογισμικού Predator, αλλά και την εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και της παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, Θάνο, τονίζεται στην πρόταση αυτή η χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής του 2022, αλλά εστιάζεται κυρίως και στην έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού και κάθε άλλο εμπλεκομένου προσώπου. Επί της ουσίας τώρα, Θάνο, η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει την ανάγκη να αποδοθούν τυχόν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, όπως είπες και εσύ, ζητώντας όμως αναλυτικά να διερευνηθούν πλήρως 6 ζητήματα, τα οποία εντάχει θα αναφέρω για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου. Λοιπόν, αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ και ποια πρόσωπα παρήγγειλαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή ενέκριναν σε αυτή τη χρήση. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή του Predator, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό και πού βρίσκεται αυτό τώρα, ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με τη δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν, ποιοι μεθόδευσαν τη συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας και τέλος, εάν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος.
1: Λοιπόν, Ευγενία, μένεις μαζί μας, θα σε συναντήσουμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ, το κυβερνών κόμμα αξιολογεί τα δεδομένα και είναι ανοιχτό το σενάριο, όπως ακούσατε και από τον Νότι, να ζητηθεί από την Ολομέλεια η έγκριση εξεταστικής με 151 ψήφους και όχι 120 λόγω εθνικής ασφάλειας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Νίκος Τσιμπίδας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, τι μετάφραση έχει όλο αυτό? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Αυτό καταρχάς έχει τη μετάφραση μιας ημέρας με όλη μεγάλη ένταση, όταν θα είναι η μέρα να συζητηθεί η πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Οι λεπτομέρειες ακούσαμε πιο πριν.

0: Τώρα, εγώ θα σου πω ότι τα κομμάτια της αντιπολίτευσης και ιδίως το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου προετοιμασμένα για μια τέτοια αντίδραση. Την πιθανολογούσαν. Υπάρχει αντίλογος επ' αυτού, πολιτικός αντίλογος, ότι εδώ ουσιαστικά κάνουν λόγο πηγές σκαρλατρικού, κοινοβουλευτικές πηγές μάλλον του ΠΑΣΟΚ, ότι θα πρόκειται ουσιαστικά για μια ομολογία ενοχής της κυβέρνησης, μια συγκαταρρύπτει το προηγούμενο αφήγημα της ΛΕΗ. Τώρα, υπάρχουν δύο λόγοι σύμφωνα με τον κανονισμό οι οποίοι θα μπορούσαν να επικληθούν προκειμένου να πάμε σε μια αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή πάνω από τις 120-151, όπως είπες και εσύ, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με την εθνική άμυνα, είτε λόγους που έχουν να κάνουν με ευαίσθητα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εάν αυτό αποφασιστεί από την πλειοψηφία, τότε θα πάμε σε μια ψηφοφορία η οποία θα πετύχει 151. Τώρα δεν έχουμε, Θάνο, έτσι ακόμα εικόνα, γιατί είναι νωρίς, το πότε θα οριστεί αυτή η διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας. Πρέπει να γίνει η διάσκεψη των Προέδρων. Πιστεύω μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για το που πάνε τα πράγματα και μια πρώτη μάχη θα δοθεί πολιτικά και κοινοβουλευτικά στη διάσκεψη των Προέδρων, ιδίως αν αυτό το επιχείρημα το κυβερνητικό πέσει στο τραπέζι, και από εκεί και μετά θα δούμε πότε θα είναι ο ορισμός αυτής της διαδικασίας. Μια διαδικασία που θα έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Νίκο, σίγουρα ούτως ή άλλως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και όλα αυτά βέβαια γίνονται στη σκιά μιας πολύ μεγάλης κρίσης. Αναφέρομαι στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου. Θα πάμε και πάλι στην Ευγενία Λούζου, αφού ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιμπίδα. Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας κατά του Προέδρου του κόμματος. Ευγενία, αυτό που είπε ο κύριος Καστανίδης, μιλώντας και εδώ στο Ethnos Radio 105,8, είναι ότι η παραίτησή του αφορά το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη και όχι το ΠΑΣΟΚ του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Παραιτήθηκα από το κόμμα του Ανδρουλάκη, είπε, όχι από το ΠΑΣΟΚ.
2: Φαίνεται, ακριβώς Στάνο, φαίνεται πως δεν υπήρχε πολιτική χημεία μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Καστανίδη. Και η ιστορία έχει ξεκινήσει πολύ πιο παλιά, από τις εκλογές του 2023.
1: Όταν του πήρε την έδρα ο κύριος
2: Ανδρουλάκης. Όταν του πήρε την έδρα, που είχε έρθει πρώτος σε ψήφους ο κύριος Καστανίδης.
1: Στην πρώτη τότε, Θεσσαλονίκης.
2: Στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Τότε είχε δείξει τη δυσαρέσκειά του ο κύριος Καστανίδης, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, αν υπήρχαν σοκοματικές τριβές που κάτι υπήρχε, τουλάχιστον δεν είχε βγει προς τα έξω. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Στο φόρουμ των Δελφών, πριν λίγες μέρες, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί και στο χρονικό όριο των θητείων βουλευτών, διότι όπως είχε πει τότε ο κύριος Ανδρουλάκης, η μακρά θητεία δημιουργεί πελατειακές σχέσεις.
1: Είχε μιλήσει για 5 πλήρες θητείες για 20 χρόνια.
2: Φωτογραφίζοντας βέβαια αρκετούς, μεταξύ αυτών και τον κύριο Καστανίδη. Μάλιστα, ο κύριος Καστανίδης χαρακτήρισε τα λεχθέντα αυτά του κυρίου Ανδρουλάκη στην ανακοίνωσή του σήμερα, τον χαρακτήρισε μάλλον ως ανιστόρητο, υστερόβουλο και προσβλητικό. Και μάλιστα στο σημείο αυτό ανέφερε κάποια πολύ σημαντικά ονόματα της ελληνικής πολιτικής κοινής, όπως τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο και τον αείμνηστο Αναστάσιο Πεπονή και άλλους, που όπως είπε ο κύριος Καστανίδης, θα έπρεπε να είχαν υποστεί τη δοκιμασία αποχώρησης από την πολιτική, εάν σε αυτή ήταν πάνω από 20 χρόνια και έπρεπε να τεθούν υπό την κρίση του επιτίδιου κύριο Ανδρουλάκη, αν ήταν συγκερινός τους.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται.
1: Να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Καστανίδη που μίλησε εδώ στο Earth News. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τι είπε σε αυτό το σημείο ο κύριος Χάρης Καστανίδης που μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
3: Έπρεπε κάποια στιγμή να απαντήσω σε μια σειρά από πράγματα τα οποία έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεται. Λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς απάντηση μια στάση η οποία είναι πολύ σαφής. Με όλους τους πιθανούς τρόπους ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν θέλω την πολιτική συμμετοχή του Καστανίδη στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το έχει πει και το 2023 με το να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης χωρίς καμία προσυνεννόηση, και ενώ αυτό το έκανε απέναντι σε βουλευτή εν ενεργεία. Στη συνέχεια επιχείρησε με κάθε τρόπο άνθρωποι που ανήκουν στον τομέα οργανωτικού και είναι συνεργάτες του να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να με καλήσουν ως ομιλητή. Εφευρίσκει στο πρόσφατο συνέδριο μια τροποποίηση του καταστατικού για να αποκλείσουν έναν και μοναδικό άνθρωπο από τα ψηφοδέλτια, εμένα. Γιατί? Και όχι μόνο αυτό. Αλλά στο φόρουμ των Δελφών λέει ότι παρακινώ και τους άλλους να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να αποκλείονται οι βουλευτές με μακρά θητεία, διότι μπορεί να είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και του Ρουσφετιού. Δηλαδή φανταστείτε ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο οποίος όταν ανέλαβε το Υπουργείο Προεδρίας το 1974 και επέλεξε τους καλύτερους χωρίς κανένα κομματικό κριτήριο, ή τον Σάκη τον Πεπονή, ο οποίος είχε 30 χρόνια βουλευτείας και ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την κατεξοχήν αντιπελατειακή πολιτική, δηλαδή το ΑΣΕΠ, να περνάνε από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει ότι αυτή είναι και πρόσωπο ήταν... ιστορικά.
1: Στον κύριο Καστανίδη απάντησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
4: Το ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των θητειών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
5: Ναι.
4: Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
5: Τώρα,
4: δεν
5: ειδικά στην περίπτωση.
4: Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
6: Όχι, δεν γιατί αφορά... ο κύριος Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
5: Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω.
4: Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
5: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
4: Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης.
1: Γυρίζουμε σελίδα στην οικονομική επικαιρότητα και πάλι και στη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται να βάλει φρένο στα πανωτόκια, θέτοντας πλαφόν 30% έως 50% στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων. Αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο, όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος.
7: Μπαίνει τέλος το καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, παίρνει τέλος το καθεστώς με τις καταχρηστικές συμπεριφορές, την δυνατότητα να υπαναχωρήσεις από μία σύμβαση μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 14 ημερών, εάν το έχεις ξανασκεφτεί και δεν είσαι σε θέση να ανταποκριθείς, για δάνεια από τη στιγμή που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
1: Λοιπόν, η νέα ρύθμιση αφορά σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη ή άλλη εγγύηση περιουσιακών στοιχείων, κοινώς εμπράγματες διασφαλίσεις, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακριβώς επειδή είναι χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, γι' αυτό και μπαίνει αυτή η ρύθμιση. Επειδή συνήθως τέτοια δάνεια φούσκωναν στο παρελθόν και γινόντουσαν διπλάσια και τριπλάσια τα ποσά, άρα δεν μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές μας. Μιλάμε για δάνεια τα οποία είναι συνήθως καταναλωτικά, είναι πιστωτικές κάρτες, εκεί δηλαδή που δεν υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση. Αυτά τα δάνεια, προκειμένου να μην συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα των προηγούμενων ετών, δηλαδή, μπαίνει αυτός ο κόφτης, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, ή πλαφόν κατ' άλλους, του 30-50%.
1: Να το πούμε
8: δηλαδή
1: με ένα παράδειγμα. Παίρνω ένα δάνειο 10.000 ευρώ. Δεν θα μπορώ να δώσω πάνω από 15.
8: Ναι, μπορεί να φτάσει 13 με 15. Εκεί κάπου θα παίξει. Ανάλογα και με το πόσα χρόνια είναι η αποπληρωμή, ναι. Για πόσα χρόνια δηλαδή θα το έχει πάρει κάποιος αυτό το δάνειο των 10.000. Ανάλογα αν υπάρχουν και άλλοι όροι μέσα, αλλά θα παίξει κάπου συν 30 έως συν 50. Το συν 30 έως συν 50 είναι συν 3.000 έως συν 5. Όπως ακριβώς το είπες. Δηλαδή 13 με 15.000. Κάπου εκεί μέσα θα πρέπει να είναι το συνολικό ποσό αποπληρωμής, δηλαδή αυτός που θα πάρει το δάνειο και θα το κρατήσει ας πούμε για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, στο τέλος της δεκαετίας, αν τα βάλει κάτω, πόσα έδωσε, να μην είναι παραπάνω από 15.000 ευρώ.
1: Δεν έχει αναδρομική ισχύ αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς δανειολήπτες που περίμεναν μια ρύθμιση που ενδεχομένως θα μπορούσε να τους αφορά. Βέβαια, διαρωτάται κανείς αν μπορεί κάποιος με βάση αυτό το νόμο νομικά να διεκδικήσει αναδρομικότητα για παλαιότερο δάνειο. Αλλά αυτό θα μας το πούνε οι δικηγόροι.
8: Αυτό νομίζω ότι όταν θα έρθει η ώρα, ναι, ακριβώς θα το πούνε οι δικηγόροι. Και δεν νομίζω ότι και στη διαβούλευση που θα ξεκινήσει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το σημείο.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πακέτο 12 δράσεων ύψους 1,5 δις ευρώ για την ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία έως το 2032 παρουσίασε η κυβέρνηση. Τα μέτρα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και μέρημνα για στέγαση, ενώ μεταξύ άλλων εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 100.000 πολίτες. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλησπέρα. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο 2026-2032.
9: Ακριβώς. Καλησπέρα, πάμε κυρίες και κύριοι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Άκης Σκέρτσος, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 5,3 δις ευρώ για την Ελλάδα, για το διάστημα που προανέφερες και εσύ, Θάνο, από τα οποία 5,3 δις, το 1,5 θα απορροφηθεί στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Τώρα, να δούμε τις παρεμβάσεις και τις δράσεις που αφορούν το κάθε Υπουργείο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυριανάκης, κατά συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε το κοινωνικό leasing για ηλεκτρικά αυτοκίνητα για άτομα με αναπηρία με σχεδόν 100% επιδότηση, καθώς και επιδότηση έως 29.000 ευρώ για ηλεκτρικά ταξί ειδικού τύπου, πάντα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, προχωρά σε εκτεταμένη ανακαίνιση του ηλεκτρικού μετρό σιδηροδρόμου προαστιακού με στόχο την προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα, ενώ διατίθεται δωρεάν οχήματα τη ΟΣΥ για μετακίνηση ατόμων με αναπηρία μετά από τηλεφωνικό ραντεβού. Από την πλευρά της Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε την προμήθεια 706 ειδικών ηλεκτρικών λεωφορείων για την μεταφορά μαθητών στα ειδικά σχολεία. Επίσης, μείωση του χρόνου έκδοσης των αποφάσεων από τα κεντασί στον ένα χρόνο από 2-3 που είναι τώρα, καθώς και ανακοίνηση των ειδικών σχολείων και σχολικός νοσηλευτής για τα παιδιά με χρόνια νοσήματα, αφορά και τα σχολεία της γενικής παιδείας. Τώρα, να δούμε τι περιλαμβάνει το πακέτο για την οικογένεια και την κοινωνική συνοχή. Η κυρία Μιχαηλίδου έκανε λόγο για επιδότηση 100% για ηλεκτρικά αμαξίδια για 13.200 πολίτες με κινητικά προβλήματα, ενώ η κοινωνική κατοικία προχωρά με βοργούς ρυθμούς. 2.350 κατοικίες είναι ο στόχος μέχρι το 2032. Μάλιστα. Και ένα ενεργά στρατόπεδο σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και σε αυτά τα τρία, και οι πρώτες κατοικίες το 2028 θα παραδίδονται σε ευάλωτους.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για τα ποσά τα οποία θα καταβληθούν στους ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, μίλησε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
10: Περίπου 270 εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν αποκλειστικά στην αναπηρία. Περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν δράσεις που έχουν ως προτεραιότητα την αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι πάνω από 100.000 ανάπηροι και οι οικογένειές τους. 12 δράσεις με άξονα την αναπηρία και ορίζοντας υλοποίησης το 2026 έως το 2030 σε 4 βασικούς τομείς. Τις προσβάσιμες μεταφορές, την κοινωνική στέγαση, την κινητικότητα και την αυτονομία και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
1: Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε από την πλευρά της ότι το τελευταίο έτος μάλιστα ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα.
11: Το τελευταίο έτος μάλιστα ιδρύθηκαν 8 νέα ειδικά σχολεία στο σύνολο πλέον 499 ειδικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα, και το σχολικό έτος 26-27 θα ιδρυθούν 11 νέα ειδικά σχολεία. Βλέπετε ότι έχουν μια γεωγραφική διασπορά.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουμε και πάλι, καθώς αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί ομιλία σε εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
12: Καλησπέρα για μένα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική και επαιτειακού χαρακτήρα ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κολέγιο Αθηνών για τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Μάλιστα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά από τις αναφορές στην προσωπική του διαδρομή αλλά και τις προκλήσεις της εποχής, ανέφερε πως θα πρέπει να μετατραπεί αυτή η γιορτή σε μια μέρα φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια λειτουργίας του Κολεγίου, με 4 προκλήσεις για την επόμενη ημέρα: τη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία βρίσκεται στην πρωτοπορία, τη σύνθεση του ίδιου μαθητικού σώματος και την κοινωνική του διαφθορμάτωση, τις οικονομικές δυνατότητες που πρέπει να παρέχει με ένα καταπίστευμα που θα αφορά τη συνεισφορά χώρων υγειών σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα, αλλά και τη σύνδεση με, με διαφορετικές προτεραιότητες των μαθητών. Ένα σχολείο συμπεριληπτικό, όπως είπε, και με έμβαση στη ψυχική υγεία. Να μην φοβάται να αλλάξει το κολέγιο εθνών, όπως αλλάζουν οι καιροί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός νωρίτερα συναντήθηκε με τον Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος της Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιος, αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιώχαν Βάντεφουλ.
12: Ακριβώς να πούμε για την συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Σε επίκεντρες συνομιλίες βρέθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και οι αναφορές, ιδιαίτερα έφαση στο Λίβανο, το Ιράν και τη γενικότερη αστάθεια στην περιοχή. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε για τη σημασία της ελεύθερης ναυτικοπορίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ιδίως στα στενά του Ορμούς, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει πως πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα τόσο για την Ευρώπη όσο και τη διεθνή σταθερότητα, αλλά και βέβαια και του ρόλου της Ελλάδας στην διεθνή ναυτιλία, και υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να έχει πιο ενεργή παρουσία την επόμενη μέρα μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Όσον αφορά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος, στο τραπέζι βρέθηκαν οι επιτάξεις Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ετοιμότητας και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030, και ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το ελληνικό πρόγραμμα εξοπλισμού και ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Σημείωσε πως η Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά επιδιώκει ενεργό ρόλο σε διαμόρφωση μιας πιο συντονισμένης ευρωπαϊκής πολιτικής και ανάπτυξη νέων δεδοτήτων.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Πολυήμερη η επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς ηγέτες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ειδική τελετή που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, που θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση στον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη διαχρονική του προσφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο Βαγγέλης Σαρίς είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας και μας ενημερώνει σχετικά.
13: Να πούμε, Θάνο, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έφτασε στη χώρα μας για αυτή την πολυήμερη επίσκεψη, όπου μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό αλλά και πολιτικούς αρχηγούς. Έφτασε και δέχθηκε τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από στρατιωτικό άγημα, παρουσία του Πρόεδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Κεραμέως. Περίπου στις 6 μετέβη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, συναντήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Έφτασε στην Αρχιεπισκοπή έπειτα από ολιγόωρη ανάπαυση στο κέντρο της Αθήνας, και έπειτα από την Αρχιεπισκοπή ο Οικουμενικός Πατριάρχης πήγε στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Αθηναίων, όπου και είναι σε εξέλιξη η απονομή της τιμητικής διάκρισης προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αύριο, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα απευθυνθεί το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής. Η ιστορική σημασία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, και να πούμε ότι είναι πυκνό συνολικά το πρόγραμμα που θα έχει μέχρι και την Παρασκευή στην χώρα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Θάνο.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στις διεθνείς ειδήσεις θα περάσουμε και πάλι στην πηξίδα του κόσμου και στην υπόθεση θρίλερ με το πλοίο κρουαζιέρας που πλέει στον Ατλαντικό, αντιμετωπίζοντας κρούσματα χανταϊού που ήδη έχει προκαλέσει 3 θανάτους. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με το ρεπορτάζ που προκαλεί προβληματισμό και αρκετά ερωτήματα. Δημήτρη.
6: Πολύ σωστά, Θάνο. Πριν πω γι' αυτό, να σου πω ότι σχετικά με την είδηση με την λειψία που αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζού στο κέντρο της ανατολικογερμανικής πόλης. 2 νεκροί, 8 τραυματίες παραμένει ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Η νεότερη εξέλιξη, όπως τα δίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, είναι ότι συνελήφθη ο οδηγός και ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον συναγερμός. Αυτά για το follow-up αυτή τη είδηση. Τώρα, αναφορικά με το πλοίο, στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε για αυτή την κατάσταση κρίσης, η Ocean Wide Expeditions επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή ιατρική κατάσταση επί του πλοίου MV Hondius, το οποίο μετέβαινε από την Ουσουάια στην Αργεντινή, στο πράσινο ακροτήρι ανοιχτά του οποίου βρίσκεται τώρα. Η εταιρεία επιβεβαίωσε του θανάτου 3 ανθρώπων, 2 ήταν Ολλανδοί, ενώ η υπηκότητα του τρίτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ένα επιβάτη βρίσκεται σε μονάδα εντατική θεραπεία στο Johannesburg και 2 ακόμη χρήζουν επίγουσα ιατρική φροντίδα, Θάνο.
14: Μολονό την ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου για να αξιολογούσουν την κατάσταση της υγείας δύο ασθενών. Δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την καλή συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Υγείας, να μας πει για αυτόν τον ιό, πώς μεταδίδεται, με τι συμπτώματα, πόσο κινδυνεύουμε. Ειρήνη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα.
1: Τι είναι αυτός ο χανταϊός?
15: Τρεις άνθρωποι, να σου πω, ότι έχασαν τη ζωή τους μετά από αυτήν την ανεξήγητη έκθεση του χανταϊού. Ο χανταϊός υπάρχει στον πλανήτη Γη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πήρε αυτό το όνομα γιατί για πρώτη φορά περιγράφηκε στον εμφύλιο πόλεμο της Κορέας, όταν μολύνθηκαν στρατεύματα των Αμερικανών, τα οποία είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στον ποταμό Χάντα στην Κορέα. Στην Ελλάδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 1985 στην Ήπειρο, όπου υπήρχε συρροή κρουσμάτων από χανταϊό σε ανθρώπους που δούλευαν στο δάσος, αλλά τα κρούσματα περιορίστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Εκτοτε μπορεί να υπάρξουν σποραδικά χωρίς να προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά, είτε δεν ανιχνεύονται. Mm-hmm. Τι προκαλεί τώρα αυτός ο ιός? Προσβάλλει δέρμα και κάνει μελανιές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και αιμορραγίες. Κάποιοι από την οικογένεια των χανταϊών, διότι δεν είναι μόνο ένας, είναι πολλοί, μπορεί να προσβάλλουν τα νεφρά και τους πνεύμονες και έτσι να προκληθεί πιο σοβαρή νόσηση. Μπορεί να ξεκινήσει σαν μια απλή γρήπη και να προκαλέσει ψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο και πόνο στην κοιλιά. Mm-hmm. Πώς μπορεί να μολυνθεί τώρα κάποιος? Κυρίως από τα τροκτικά, ποντίκια και ρουραίους που αφήνουν κρίση και περιπτώματα στο περιβάλλον, είτε αν πιάσουν, είτε αν εισπνεύσουν τη μολυσμένη σκόνη που δημιουργούν τα περιπτώματά τους. Να σου πω ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια.
1: Από ζώο σε άνθρωπο, δηλαδή αν ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι μυρίσει αυτά τα περιπτώματα, μπορεί να το μεταφέρει στον άνθρωπο?
15: Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τέτοιου τους περιστατικά, διότι γίνεται κυρίως από τα τροκτικά στον άνθρωπο, ενώ οι περιπτώσεις που είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο η μετάδοση είναι πάρα πολύ σπάνιες.
1: Mm-hmm. Υπάρχει θεραπεία για αυτόν τον ιό? Υπάρχουν θεραπείες?
15: Εμβόλιο δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία. Παρά μόνο αν ο ασθενής είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, μπορεί να χρειαστεί να νοσηλευτεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αν εκτεθούμε βέβαια σε αυτό το, στα περιπτώματα των τροκτικών και εκδηλωθούν και κάποια συμπτώματα, φυσικά πρέπει να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή.
1: Πόσο ανησυχούν οι επιστήμονες, γιατί περάσαμε πρόσφατα την πανδημία και το μυαλό όλων παραπέμπει σε εκείνες τις καταστάσεις. Πόσο υπάρχει ανησυχία για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο κίνδυνος εξάπλωσης αυτού του ιού?
15: Σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης. Να σου πω μάλιστα ότι και αυτό που αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει μηχανισμούς επιτήρησης από την πρώτη στιγμή, λέει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ούτε ανάγκη για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς τώρα στην περίπτωση αυτή με το κρουαζιερόπιο.
1: Αυτά λοιπόν για τον χανταϊό, έτσι, σωστά το λέμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις.
14: Ναι, ήθελα να προσθέσω ότι οι μολονότι ντόπιοι γιατροί πήγαν στο πλοίο ανοιχτά των ακτών του πράσινου ηλεκτρηρίου για να αξιολογούσουν την κατάσταση. Δεν δόθηκε καμία έγκριση για να τους μεταφέρουν στην ξηρά, κάτι το οποίο προκαλεί μια μικρή ανησυχία. Η εταιρεία τώρα διαχείρισης του πλοίου διευκρίνησε ότι ο επιβάτης που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Johannesburg επιβεβαιώθηκε ότι έχει προσβλωθεί από χανταϊό, μια ασθένεια που, όπως μας είπε και η ρεπόρτερ μας του Υπουργείου Υγείας, μεταδίδεται εν γέννη στον άνθρωπο από τα τροκτικά. Ωστόσο, ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο ιός αυτός ευθύνεται για τους τρεις θανάτους, σημείωσε η Ocean Wide Expeditions. Θάνο.
1: Λοιπόν, τελευταία είδηση της τελευταίας στιγμής μάλλον, δημοσκόπηση Opinion Poll, στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, ανέβηκε στο 12,6% το άλλο κόμμα και βεβαίως πολλές κρίσεις για την κυρία Καριστιανού και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Και
16: ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
17: Την Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές στα υπηρετικά ορεινά από το μεσημέρι, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας στους 23 με 26 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Οι άνεμοι αρχικά βόρειοι θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλης Αρίας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
16: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Η Ουάσιγκτον έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει τη διέλευση πλοίων μέσα στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ασκεί έλεγχο στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό. Μιλώντας στο Fox News, υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλήρη έλεγχο στο στενό, τονίζοντας ότι εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε το άνοιγμα του στενού. Το Ιράν δεν το ελέγχει και είναι ανησυχητικό το ότι υιοθετεί τη δική του προπαγάνδα, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στάση συνοψίζεται στο δόγμα «απαντάμε με πειρά μόνο εφόσον δεχτούμε επίθεση». Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει νωρίτερα τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Σε δηλώσεις που μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ, χαρακτήρισαν τις σχετικές αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων αβάσιμες και ολοκληρωτικά ψευδείς, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για παραπληροφόρηση αναφορικά με την κατάσταση στην περιοχή. Η ανακοίνωση έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δηλώσεις της ΣΕΤΚΟΜ και των Αμερικανών αξιωματούχων, οι οποίοι έκαναν λόγο για επιτυχή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Λειψίας, όταν κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άτομα και να τραυματιστούν 8. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην πόλη. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσει τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΥΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπήρχε γνώση ή συντονισμός από το πρωθυπουργικό περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε ότι οι παλιοί δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν ανυπεράσπιστοι στις καταχρηστικές πρακτικές των φαντς και των τραπεζών. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες του αιματηρού επεισοδίου ίδιου μεταξύ νεαρών χθες στην περιοχή του Νέου Κόσμου, από το οποίο τραυματίστηκε από μαχαίρι ένας 15χρονος, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Περίπου στις 10 το βράδυ, ομάδα 10 ατόμων προσέγγισε τον ανήλικο και άλλους 3 νεαρούς και στη συνέχεια τους επιτέθηκε.
16: Ο καιρός.
18: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
16: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Ρωμαίος,
22: Ιουλιέτα,
21: από του Μπόστ την Μπένα.
22: Έργο παλιό,
21: ασύγχρονο,
22: που αφορά και σένα.
21: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
22: Ρωμαίος Σακελαρίου,
21: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
22: Σε ρόλο παραμάνας,
21: χωρίς καμιά ντροπή,
22: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
21: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
22: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
21: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
22: τρεχάτε για να δείτε,
21: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
16: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
23: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Από τους Waterboys, The Hole of the Moon, ολόκληρο το φεγγάρι, μη βιάζεστε, 4 του μηνός είναι ακόμα, σε 27 μέρες θα δούμε το φεγγάρι ολόκληρο. Η επόμενη πανσέληνος μάλιστα, γνωστή και ως το φεγγάρι των λουλουδιών, αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Θα είναι η εντυπωσιακή πανσέληνος του Μαΐου που θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό μας.

Ίσως να με έχετε μάθει λιγάκι, σιγά σιγά πάντα γυρεύω κάτι που να προσμένουμε σε αυτό. Μπορεί να είναι κάτι πεζό, όπως ένας ποδοσφαιρικός αγώνας σε ένα μήνα που θα πάρει η ομάδα μου η Arsenal το πρωτάθλημα στην Αγγλία, η αποφύτιση ενός παιδιού από το πανεπιστήμιο, η συναυλία του αγαπημένου μου ρόκερ στο Λυκαβητό, ένα Σαββατοκύριακο στη Σύρο. Στην τύχη τα λέω αυτά, τίποτα δεν έχει προγραμματιστεί, αρκεί το όνειρο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου στην κουβέντα μας σήμερα με την κυρία Βάσο Κιντή, λίγο μετά τις και μισή, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο τμήμα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα αναφερθούμε στα επεισόδια πάλι στα πανεπιστήμια, μήπως καταλάβουμε όσο γίνεται δηλαδή, πρώτον τι κερδίζουν με το να προπυλακίζουν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να ξυλοκοπούν τον Μπρίτανη, και δεύτερον γιατί δεν είναι στη φυλακή αυτή. Όπως σίγουρα θα είμαι και εγώ αν πάω σε όποια χώρα της Ευρώπης, αν καταφέρω να μπω σε οποιοδήποτε πανεπιστημιούπολη χωρίς ταυτότητα σπουδών ή διδασκαλίας. Η ανάρτηση της ημέρας από τον Οδυσσέα Ιωάννου, έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ και για τις απόψεις του, ασχέτως αν κάποτε διαφέρουν από τις δικές μου, οπωσδήποτε για την ποίηση και την στιχουργική του. Σήμερα ξεχωρίζω ένα απόσπασμα από άρθρο του στο News 24/7 με τίτλο «Δεν αντέχεται η έλλειψη δικαιοσύνης». Να, ένα απόσπασμα. Λοιπόν, τι ακριβώς τρέχει με την δικαιοσύνη στη χώρα μας, αναρωτιέται ο Οδυσσέας. Δεν είναι ιδέα μας, δεν είμαστε τρελοί, υπάρχει θέμα. Πώς γίνεται και σε όλα τα σοβαρά τους προλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί τους? Πώς γίνεται να μην έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια τίποτε από τους ίδιους? Πώς γίνεται σε μια χώρα που σύμφωνα και με διεθνή παρατηρητήρια η διαφθορά έχει πάει σε άλλες πίστες να πριονίζουν έναν όσο βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και να μην κουνιέται φύλλο? Η μη είδηση της ημέρας, ότι παραιτήθηκε ο Χάρης Καστανίδης από το ΠΑΣΟΚ. Η σκέψη της ημέρας στον καθρέφτη μας σήμερα, λίγο αργότερα, από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος, κοίτα να δεις τώρα που θα πούνε τώρα ότι συνεννοηθήκαμε κιόλας. Εγώ που αναφέρθηκα στα καλόπεδα της Θεσσαλονίκης που ξυλοκόπησαν τον Πρίτανη, και ο Δημήτρης που μόλις έλαβα το πόνημά του με τίτλο «Ο Χάιζενμπεργκ και εγώ». Ούτε που πήγε η σκέψη μου στο ότι καταπιαστήκαμε και οι δύο στην κουβέντα που κάναμε με την κυρία, που θα κάνουμε με την κυρία Βάσο Κιντή, ακριβώς για αυτούς τους ας μην πω τι. Πρόσωπο της ημέρας είναι ο οικουμενικός μας Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, που είναι στην Ελλάδα και αύριο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ομιλία του στην Βουλή των Ελλήνων. Ας πάμε λοιπόν τώρα εντάχει στα μέτωπα των πολέμων, 1531 ημέρες πολέμου στην Ουκρανία, 941 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου 23 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων της Χαμάς. Δεν υπάρχουν εχθροπραξίες επί του παρόντος εκεί, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα που μοιάζει με έρημο τοπίο. 126 μέρες από τον πρώτο ξεσηκωμό, με συγχωρείτε, του κόσμου στο Ιράν, 67η μέρα από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν. Από την πρώτη μέρα σκοτώθηκε ο πνευματικός ηγέτης της χώρας, ο Χαμενεΐ, όταν οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν την περιοχή όπου εκείνος είχε την κατοικία του. Από το άλλο μέτωπο του πολέμου, στην Ουκρανία, η Ουκρανία εξαπέλυσε την Κυριακή κύμα επιθέσεων εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών στόχων, χτυπώντας το βασικό λιμάνι Πριμόρσκ στην Βαλτική θάλασσα, και τρία πλοία που η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιήθηκαν παράνομα για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου. δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν καθώς ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν τη νότια περιοχή της Οδυσσού της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Κυριακή, όπως ανέφερε η Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης. Τη νύχτα της Κυριακής η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 269 drones και βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, εκ των οποίων 249 drones εξουδετερώθηκαν ή καταρρίφθησαν. Και το γλυπτό Origami Deer της Ζάνα Καντήροβα φτάνει στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, καθοδόν προς τη Βενετία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, όπως λέγονται, του θέματος του Ουκρανικού περιπτέρου στην 61η Biennale της Βενετίας, από 9 Μαΐου έως και 22 Νοεμβρίου του 26. Το ελάφι, κατασκευασμένο από αλουμίνιο, εγκαταστάθηκε αρχικά το 2019 στη θέση ενός αποσυναρμολογημένου σοβιετικού αεροσκάφους με πυρηνική ικανότητα στο Ποκρόφσκ, στην περιοχή του Ντονέτσκ, και εκενώθηκε από την πρώτη γραμμή το 2024. Τώρα έχει γίνει σύμβολο ελπίδας το επικό ταξίδι του ελαφιού Origami της Ουκρανίας στην Biennale της Βενετίας. Και τέλος, ο πρόεδρος Ζελένσκι ευχαρίστησε το βασιλιά Κάρολο της Αγγλίας για τα δυνατά του λόγια, όπως είπε, σχετικά με την άμυνα της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών, που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και τώρα, 21 λεπτά μετά τις 8, θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Παναγιώτης Κακολύρης. Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος, δημοσιογράφος, αναλυτής ειδήσεων και αρχισυντάκτης σε πολλά ελληνικά και διεθνή έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, όπως το Πρόταγκον, την Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, το ραδιόφωνο Flash 96, το Αλφα Τηλεόραση και άλλα. Πέραν αυτών όμως, είναι εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, με έδρα της Βρυξέλλες, και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Μέλλον της Ευρώπης. Τον καλησπερίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, που είσαι μαζί μας απόψε.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, τι ξεχωρίζεις εσύ από την ημέρα που τελειώνει σε λίγο, ή από τις ημέρες αν θέλεις, ως σημαντικά και εδώ αλλά και στο εξωτερικό?
1: Κοίταξε, από την ημέρα που τελειώνει νομίζω ότι μπορώ να ξεχωρίσω λίγο τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Βλέπουμε δηλαδή ότι το χάος συνεχίζει να παραμένει ως μια βασική παράμετρος, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα συμπέρασμα που θα πρέπει να συμβαστούμε όλοι με αυτό, ότι δηλαδή ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος έχει πολλά χαρακτηριστικά αβεβαιότητας και θα συνεχίσει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά το επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα πρέπει να συμβαστούμε ότι χωρίς να νοσταλγούμε το παρελθόν που τα πράγματα ήταν κάπως πιο ξεκάθαρα, πρέπει να συμβαστούμε σε αυτή την ιδέα ότι τα πράγματα έτσι έχουν και θα πρέπει να πορευτούμε με βάση αυτά και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να καθορίσουμε τη δική μας ατζέντα, όποιοι και αν είμαστε εμείς.
0: Το χάος αναφέρεται στους Άραβες, στην περιοχή εκεί, ή αναμένουμε ίσως και κάποια άλλη παρέμβαση από, δεν ξέρω αν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή αλλού?
1: Το πρόβλημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ και κυρίως πώς θέλει να το κάνει. Δηλαδή έχουμε δει ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν υπάρχει μια τρομερή ανακολουθία και μια τρομερή αμφιθυμία από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή σε κάθε post που κάνει στο Truth Social έχει και μια διαφορετική εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι κάτι καινούριο, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για το βαθύ κράτος Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, στην Ουάσιγκτον, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο που είχε μάθει τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν την εξωτερική πολιτική, να έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες, να έχουν κάποια χαρακτηριστικά κάποιες θεμελιώδους σταθερότητες. Αυτή η σταθερότητα πλέον εκλείπει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο Τραμπ, ξέρουμε ότι είναι απροσδόκητος, δηλαδή δεν ξέρει κανείς πώς θα ξυπνήσει το πρωί να πάρει αποφάσεις. Στη δική μας την περιοχή, εδώ στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στις σχέσεις μας με την Τουρκία, μέχρι στιγμής η Αμερική δεν έχει πάρει κάποια θέση από αυτού. Περιμένουμε κάτι ή είμαστε σχετικά ασφαλείς?
1: Θα σου έλεγα ότι έχει πάρει κάποια θέση, υπό την έννοια ότι παρά το ότι όταν εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ με δεδομένο ότι έχει μια κοινή ρητορική και μια κοινή κοσμοαντίληψη και πολιτικά αλλά και γενικότερα με τον κύριο Ερντογάν, θεωρούσαμε ότι αυτό θα οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πιο κοντά στην Τουρκία σε μια σειρά από ανοιχτά θέματα τα οποία υπάρχουν. Όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει, δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει καταφέρει, αξιοποιώντας το κομμάτι της ενέργειας, πρέπει να πούμε, να καταφέρει να βρει όχι μόνο διάβλους επικοινωνίας, αλλά κυρίως να δημιουργήσει αμοιβαίο συμφέρον με τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μπορέσει να υπηρετεί στα εθνικά συμφέροντα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι καταφέρνει να κάνει μια πιο πολυδιάστατη, θα σου έλεγα, προσέγγιση. Δηλαδή, καταφέρνει να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιημένες και ταυτόχρονα να εφαρμόζουμε να εξοπλίζουμε το ναυτικό μας με γαλλικά πλοία, με γαλλικά αεροπλάνα, να έχουμε αυτή την ενισχυμένη συμμαχία με τη Γαλλία που είναι κόκκινο πανί για τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό απαιτεί αρκετούς λεπτούς ελιγμούς που φαίνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση τους έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ή τους καταφέρνει μέχρι στιγμής.
0: Θα ήθελα πολύ να άκουγα από σένα και για τον ρόλο της Ευρώπης, που ξέρω ότι καταγίνεσαι και με αυτό. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, μέδρα της Βρυξέλλες, και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Μέλλον της Ευρώπης. Τι συζητάμε εκεί και πώς βλέπουμε το μέλλον της Ευρώπης με τα σημερινά δεδομένα, τα γεωπολιτικά παντού?
1: Θα πρέπει καταρχάς να κάνουμε την αναγνώριση ότι η Ευρώπη έχει αντιδράσει σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτή είναι η μία διαπίστωση.
0: Δεν είναι απ' έξω, δηλαδή, όπως λέγεται από πολλούς, ότι είναι σχεδόν απαθής.
1: Έχει αντιδράσει στο μέτρο που μπορεί. Ξέρεις, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε από την Ευρώπη. Πολλές φορές λέμε η Ευρώπη, η Ευρώπη. Τι είναι η Ευρώπη? Η Ευρώπη είναι τα μέλη της.
0: Επιδοτήσεις,
1: η Ευρώπη δεν είναι κάτι άλλο. Εάν δεν δώσουμε στην Ευρώπη τις εξουσίες και τη δυνατότητα προκειμένου να μπορέσει να λάβει αποφάσεις, εάν δηλαδή τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ελπίζουν ότι θα υπηρετήσουν τις εθνικές τους πολιτικές μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική, τότε οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Δηλαδή, είδαμε τι έγινε με τον Όρμπαν, ο οποίος επί χρόνια έβαζε φρένο στην Ευρώπη. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση και θα σου έλεγα ότι υπάρχει και ένα παράθυρο ευκαιρίας αυτή τη στιγμή, ακριβώς μετά τον Όρμπαν και πριν τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, προκειμένου η Ευρώπη να κάνει κάποια βήματα. Έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα, όχι επαρκή βεβαίως, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δώσει και στην Ευρώπη, σε αυτό που λέμε Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τη δυνατότητα να κάνει αυτά τα οποία θα θέλαμε να κάνει. Δηλαδή θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Αυτή είναι μια κοινή προσέγγιση. Πράγματι, να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Αλλά τι αποφάσεις θα είναι αυτές? Δηλαδή θα μαζεύονται οι τρεις μεγάλοι και θα αποφασίζουν στα γρήγορα ώστε να απαντούν στον Τραμπ? Αυτό εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα μας συμφέρει? Δηλαδή εμείς θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να παίρνει γρήγορες αποφάσεις? Θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά αν το θέλουμε.
0: Ακριβώς. Τελευταία.
1: Και δεν μπαίνει και στο δημόσιο διάλογο αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές και στην Ελλάδα το βλέπω. Απαιτούμε από την Ευρώπη πράγματα, αλλά απαιτούμε όλη η Ευρώπη να κάνει, να υπηρετεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα με γρήγορη ταχύτητα, με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Όλο αυτό τι γίνεται? Πρέπει κάτι να θυσιάσουμε και να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα θυσιάσουμε κάτι από όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε μαζί. Δεν την έχουμε τελειώσει. Οπωσδήποτε θα σε ενοχλήσουμε και πάλι για να συζητήσουμε και τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Τώρα πού βρίσκεσαι, πού σε πετύχε, κινείσαι μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών ή...
1: Είμαι κυρίως στην Αθήνα τώρα, στις Βρυξέλλες πηγαίνω την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη, θα τα ξαναπούμε πάλι.
1: Ήταν με μεγάλη χαρά.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Κακολύρης, έχει εργαστεί ως αρθρογράφος, δημοσιογράφος, αναλυτής ειδήσεων και αρχισυντάκτης σε πολλά ελληνικά και διεθνή έντυπα. Θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και μη φύγετε, αμέσως μετά έχουμε καλεσμένη μας την κυρία Βάσο Κιντή, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου υγιής αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχέτησαν ντρόνους και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών, και προφανώς αυτό θα επηρεάσει και την ευρωπαϊκή αντίδραση, τόνισε δηλώσεις του σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης. Αρνητική απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε Αστυπάλια και Πάτμο λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Επιρωτικά, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή είναι η κλασική μας μινιατούρα σήμερα που πάντα μας φέρνει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μίκης Θεοδωράκης, ραψοδία για κιθάρα και ορχήστρα σε ρυθμό lento και allegro. Τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος αλήθεια? Λαϊκά θέλεις, μπαλάντες θέλεις, κλασικά θέλεις, τα πάντα εδώ. Με αυτό θα καλησπερίσω την επόμενη καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Βάσο Κιντή, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός των άλλων, αν και δεν είμαι βέβαιος ότι αξίζει να μεταδίδουμε τέτοιες ειδήσεις που μάλλον αυτοί που τις δημιουργούν ακριβώς αυτό επιζητούν, τη δημοσιότητα, όπως και να έχει, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όσο γίνεται πρώτον τι κερδίζουν με το να προπυλακίζουν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και να ξυλοκοπούν τον Πρίτανη, και δεύτερον γιατί δεν είναι στη φυλακή, όπως σίγουρα θα είμαι και εγώ αν πάω σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, αν καταφέρω να μπω σε οποιαδήποτε πανεπιστημιούπολη χωρίς ταυτότητα σπουδών ή διδασκαλίας, θα με πάρουν σηκωτό. Καλησπέρα κυρία Κιντή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το τι έχετε εσείς στην εκπομπή σήμερα. Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος. Τι έχετε μαζέψει από τις ημέρες, τα γεγονότα που σας έχουν έτσι κάνει εντύπωση ή που θα θέλατε να συζητήσουμε?
1: Νομίζω είχαμε πει να συζητήσουμε αυτό που θίξατε λίγο, ναι. Τα προβλήματα στα πανεπιστήμια που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη βία. Ναι, είναι ένα διαρκές πρόβλημα στα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς επί δεκαετίες.
0: Αυτό γιατί δεν μπορεί να τελειώσει? Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη επιχείρηση να μπουν λίγοι κανόνες εκεί πέρα? Δηλαδή να μην μπορεί να μπει οποιοδήποτε δεν είναι στο πανεπιστήμιο ή δεν έχει δοθεί το όνομά του?
1: Κοιτάξτε, οι κανόνες υπάρχουν πάντα, δηλαδή πάντα θα, αν υπάρχει η βούληση, κυρίως εσωτερικά από τις πανεπιστημιακές αρχές, αν υπάρχει η βούληση, οι κανόνες υπάρχουν. Τώρα, θα πρέπει κάπως να δικαιολογήσουμε σε ένα βαθμό για τις πανεπιστημιακές αρχές, διότι με αυτή τη βία διστάζουν να πάρουν και μέτρα, γιατί δεν ξέρουν αν θα είναι οι επόμενοι που θα υποστούν αυτή τη βία, δυστυχώς. Και γι' αυτό εγώ προσωπικά ήμουν πολύ υπέρ του να εισαχθεί αυτό το μέτρο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για να βρίσκεται διαρκώς μέσα στα ιδρύματα, να υπάρχουν σχέδια ασφαλείας, να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει αν του συμβεί κάτι τέτοιο ή κάποια άλλη καταστροφή, παραδείγματος χάρη κάποιος εμπρησμός, κάποιο πλημμύρα, ξέρω, έχουμε εργαστήρια στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια που να τα γνωρίζει η ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου. Και έτσι, ναι, διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Η κυβέρνηση που πήρε αυτό το μέτρο δίστασε στη συνέχεια να το εφαρμόσει, γιατί ακριβώς υπήρχε μεγάλη αντίδραση και υποθέτω φοβήθηκε κάποιο δυσάρεστο συμβάν που μπορούσε να επιδεινώσει τα πράγματα.
0: Από ποιους υπήρχε αντίδραση?
1: Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει από μικρές φοιτητικές ομάδες, ακτιβιστές, δηλαδή ο Θεός να το κάνει, τέλος πάντων. Δηλαδή όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι τρομοκρατούν, προπυλακίζουν, ασκούν βία, εγώ διστάζω να τους πω και ακτιβιστές. Υπάρχουν αυτοί, υπάρχουν κάποιοι όπως φάνηκε τώρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που είναι ακόμα και μέλη ΔΕΠ που τους υποστηρίζουν, και υπάρχουν και πανεπιστημιακές διοικήσεις οι οποίες ειδικά στο παρελθόν περισσότερο διστάζουν να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο, οπότε είναι ανεξέλεγκτοι, κάνουν ανά πάση στιγμή ό,τι θέλουν.
0: Από φόβο?
1: Ναι, προφανώς. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις καθηγητών που τους έχουν κρατήσει ομήρους μέσα στο αυτοκίνητό τους, που τους έχουν σκίσει τα λάστιχα, καταστρέφουν τα γραφεία τους, όπως είναι η περίπτωση της κυρίας Νικολαίδου. Παλιότερα ήταν τα γνωστά με τα χτισήματα στα γραφεία των καθηγητών, οι απειλές του τύπου «ξέρουμε που μένεις». Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα για οποιοδήποτε ίδρυμα, οπουδήποτε στον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αυτά δεν μπορείς να τα λες σε συναδέλφους σου στο εξωτερικό. Δεν σε πιστεύουν, νομίζουν ότι παραλογίζεσαι. Ναι.
0: Στο πανεπιστήμιο που ήμουν εγώ στην Αγγλία για αρκετά χρόνια, όταν τους λέγαμε και τους καθηγητές εκεί και τους συναδέλφους μας φοιτητές, και ότι και από τότε γίνονταν αυτές οι εισβολές στα πανεπιστήμια, λέγανε ότι εδώ αν έρθουν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν αυτά που κάνανε εκεί πέρα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μπει μέσα σε πανεπιστήμιο πολύ, τέρμα, με καμία κυβέρνηση, ούτε να σπάσει πράγματα απ' έξω, διότι υπάρχει αστυνομία. Τώρα,
1: δεν ξέρω. Κοιτάξτε, και στο εξωτερικό μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή όπως έγιναν πρόσφατα τα επεισόδια που έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πανεπιστήμια, αλλά στη συνέχεια υπάρχουν συνέπειες για όσους πρωταγωνιστούν σε αυτά τα επεισόδια κτλ. Ή επίσης οι διοικήσεις παίρνουν μέτρα και δεν τους επιτρέπουν. Θυμάμαι στην Αγγλία είχε γίνει μια κατάληψη, δεν θυμάμαι σε ποιο πανεπιστήμιο ήταν, και τους είχαν κλείσει το ηλεκτρικό, τους είχαν κλείσει το νερό και μετά φύγανε. Δηλαδή κάπως τα πανεπιστήμια είναι για την ακαδημαϊκή λειτουργία. Η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών, ειδικά στο εξωτερικό που πληρώνει και δίδακτρα, δεν μπορεί να πληρώνει και να μην παίρνει αυτό που υποτίθεται το πανεπιστήμιο πρέπει να τους παρέχει. Και έτσι εκεί υπάρχουν συνέπειες και ο άλλος το ξανασκέφτεται. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν συνέπειες, πάλι από φόβο, και σας λέω σε ένα βαθμό το δικαιολογώ, γιατί αν πάρει κάποιος μια τέτοια απόφαση μπορεί μετά να υποστεί ο ίδιος τις συνέπειες και πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα για να σε προστατεύουν μετά.
0: Εσείς...
1: Και αυτό να πω και κάτι ακόμα, συγγνώμη. Είπατε για τις ταυτότητες. Αυτό το λένε και συχνά στην Ελλάδα, αλλά το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο κτίριο της διοίκησης, είχαμε διαβάσει παλιότερα, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα, ότι είχαν βάλει τουρνικέ και στα οποία θα έπρεπε να μπαίνουμε ταυτότητα. Τώρα μπήκανε πρώτα απ' όλα φοιτητές, από ό,τι έγραφε η ανακοίνωση της Πριτανίας του Απιθύτα. Μπήκαν φοιτητές και καθηγητές, το οποίο σημαίνει ότι αυτοί θα πέρναγαν από τα τουρνικέ. Και εκτός των άλλων, για να μπορείς να ελέγχει την είσοδο, θα πρέπει κάποιος να επιβλέπει αυτά τα τουρνικέ, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει, όταν κάποιος πάει να παραβιάσει ας πούμε την είσοδο ενώ δεν δικαιούται, να μπορεί να υπάρχουν συνέπειες. Αλλά κάποιοι φύλακες που υπάρχουν τώρα στα πανεπιστήμια δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να κάνουν επεμβάσεις τέτοιου τύπου, και άρα γι' αυτό εγώ προσωπικά επιμένω ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε η μόνη λύση είναι αυτή που σας λέω, να η πανεπιστημιακή αστυνομία και να δεχτούν οι διοικήσεις, γιατί και οι διοικήσεις είναι κάπως όμοιροι αυτής της κατάστασης, να συνεργαστούν και να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτά τα σχέδια ασφαλείας.
0: Ναι, πράγματι. Εγώ καταρχάς εσείς έχετε στο πανεπιστήμιο είχατε τέτοια φαινόμενα?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω υποστεί στη μακρά διάρκεια της πανεπιστημιακής μου καριέρας 3 τέτοια. Το ένα ήταν, ήμουν επιτηρήτρια σε εξετάσεις άλλου συναδέλφου στο πανεπιστήμιο και ήρθαν άγνωστοι και δεν μας άφησαν να κάνουμε εξετάσεις και αισθάνθηκα πάρα πολύ εκτεθειμένη απέναντι στους φοιτητές που ήταν εκεί, οι οποίοι ήρθαν να εξεταστούν και δεν εξετάστηκαν. Ντράπηκα πάρα πολύ που δεν είχαμε τρόπο να τους προστατεύσουμε. Το δεύτερο ήταν...
0: Και τι, διακόπη η εξέταση?
1: Ναι, δεν έγινε. Δεν μας άφηναν και τους είπα σε αυτούς, ποιοι είστε εσείς? Λέω, μου λένε αλληλέγγυοι. Και τους λέω, δηλαδή, αν έρθουν κάποιοι απ' έξω εδώ από την πολυκατοικία δίπλα και πούνε δεν θα κάνετε μάθημα γιατί είστε αλληλέγγυοι, εμείς πρέπει να το δεχτούμε. Και μου λένε ναι, με ένα θράσος. Και εγώ δεν είχα πού να απευθυνθώ για να με προστατεύσουν εμένα και τους φοιτητές. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε μαζί με τον καθηγητή που είχε την εξέταση.
0: Επίσης.
1: Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν όταν ήμουν στο Συμβούλιο με τον νόμο Διαμαντοπούλου, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο ο πρόεδρος ήταν καθηγητής από το MIT, ο κύριος Μπετσιμάς, μέλος ήταν καθηγητής του Princeton, ο κύριος Νεχαμάς, του Harvard, ο κύριος Τσόχος, και ένας από το University of Cincinnati, ο κύριος Davis, ο οποίος βραβεύτηκε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις ανασκαφές στη Μεσσηνία. Mm-hmm. Λοιπόν, μας κλείσανε μέσα και δεν μας άφηναν να φύγουμε. Μας κλείδωσαν μέσα. Και εμείς τότε καλέσαμε την αστυνομία και ήρθε η αστυνομία, τέλος πάντων, μετά από πολλά μάλλον κάποιοι από μέσα από το πανεπιστήμιο έδιωξαν αυτούς τους φοιτητές που ήταν μαζί μας, δηλαδή κάπως τους έβγαλαν με έναν τρόπο, και μετά η αστυνομία μας άνοιξε και βγήκαμε κι εμείς. Αλλά την επόμενη μέρα πήγανε γύρω στα 70 άτομα στο γραφείο μου. Εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά κολλήσανε κάτι, χωκόλλησαν κάποια πράγματα. Αυτά είναι που έχω υποστεί εγώ, τα οποία δεν είναι δραματικά σε σχέση με άλλα που έχουν υποστεί άλλοι συνάδελφοι. Αλλά ο καθένας έχει να διηγηθεί κάποιου τέτοιου τύπου συμβάντα.
0: Το αστείο είναι ότι αυτά τα κάνουν εν ονόματι μιας δημοκρατίας την οποία φαντάζομαι ότι δεν την γνωρίζουν. Αν ήταν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν θα τολμούσαν να το κάνουν. Δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κίτη. Άλλη φορά θα προτιμήσω να σας φέρω στο στούντιο μια Παρασκευή να μιλήσουμε για την επιστήμη, για άλλα πράγματα.
1: Α,
0: και
1: ωραία.
0: Όχι
1: καλύτερα.
0: Για τα κλινικά. Καλύτερα. Να είσαστε καλά.
1: Ναι,
0: σας ευχαριστώ
1: ωραία,
0: πάρα
1: πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν η κυρία Βάσο Κίτη, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας της επιστήμης και αναλυτικής φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Η μάχη του αιώνα ξεκίνησε στα αμερικανικά δικαστήρια με τον Elon Musk να έχει καταθέσει αγωγή εναντίον του Sam Altman της OpenAI, τεχνητής νοημοσύνης. Η αγωγή του Musk εναντίον του Sam Altman φαινομενικά αφορά την στροφή της OpenAI σε ένα κερδοσκοπικό μοντέλο, αφού ιδρύθηκε για πιο αλτρουιστικούς σκοπούς. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία ωστόσο είναι αν η μία πλευρά μπορεί να αποκαλύψει επιζήμιες πληροφορίες για την άλλη, σχεδόν ανεξάρτητα από την ετιμιγορία των ενόρκων. Η μεγάλη εικόνα. Ο Altman είναι σε πιο δύσκολη θέση από το Musk. Η Βάλια θα μας δώσει όλο το story και θα μας πει ποιος από τους δύο είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Βάλια μου.
2: Ευτυχώς δεν ρώτησε ποιος είναι πιο καλός από τους δύο.
0: Όχι, με τίποτα. Ναι.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να εξηγήσουμε λίγο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Ότι ο Musk ήταν και αυτός μέλος της OpenAI, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και κάποια στιγμή είδε ότι δεν πήγαινε, δεν τράβαγε και έφυγε. Και τώρα τι έρχεται να τους κατηγορήσει ότι την κάνουν κερδοσκοπική, γιατί ήταν από την αρχή, είχαν βάλει ένα στόχο και λέγονται εμείς θα είμαστε μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που θα φτιάχνουμε τεχνολογία και θα την προσφέρουμε στον κόσμο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό ήταν ένα άπιαστο, ας πούμε, ίσως γιατί και αυτοί δεν πιστεύαν ότι μπορούσαν να φτιάξουν τέτοιο πράγμα πιθανόν, έτσι.
0: Και ο Altman παραβίασε αυτή τη συμφωνία.
2: Λοιπόν, αν θυμάσαι καλά, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ήταν, μαζί τα κουβεντιάζαμε, που ο Musk τους έκανε μια μήνυση και έκανε ένα κάτι σαν επιθετικό takeover της εταιρείας και τον είχαν διώξει τον Altman, θυμάσαι, που είχε φύγει ο Altman και τον είχαν διώξει. Βέβαια. Και έγινε χαμός τότε. Και τότε συμφωνήθηκε ότι θα γίνουν δύο πράγματα. Θα γίνει ένα κερδοσκοπικό, αλλά το οποίο θα βρίσκεται υπό την ομπρέλα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Ή τι δεν γίνεται, έχουν μεγαλώσει, είναι τεράστια εταιρεία. Πώς θα είναι μη κερδοσκοπική, η αλήθεια είναι. Επίσης, παρόλο που ο Musk έρχεται τώρα σε αυτή τη δίκη να μας πει ότι νοιάζεται για τον κόσμο και ότι είναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όλες του ειδικές εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικές.
3: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η δική του εταιρεία που έκανε η XAI δεν είναι φιλανθρωπική. Τώρα, είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί το διακύβευμα είναι ποιο, να σταματήσει η AI, η OpenAI να είναι κερδοσκοπική. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα είναι πολύ δύσκολο τι μπορεί να βγει από αυτή τη δίκη. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι τώρα χτυπιούνται δύο γίγαντες, έτσι. Ναι.
3: Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που καλώς ήρθες κιόλας και καλώς ήρθαμε, καλώς ευρέθημεν που λένε και στην Κύπρο. Να είσαι καλά. Ήταν το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη, ο οποίος, κοίτα να δεις τώρα που θα πούνε ότι συνεννοηθήκαμε κιόλας. Εγώ που αναφέρθηκα στα καλόπεδα της Θεσσαλονίκης που ξυλοκόπησαν τον Πρίτανη, και ο Δημήτρης που μόλις έλαβα το πόνημά του με τίτλο «Ο Χάιζενμπεργκ και εγώ», ούτε που πήγε η σκέψη μου στο ότι καταπιαστήκαμε και οι δύο στην κουβέντα που κάναμε με την κυρία Βάσο Κιντή νωρίτερα, ακριβώς για αυτούς τους «ας μην πω τι».
4: Αυτές τις μέρες μια ομάδα φοιτητών έστελε πάλι στο νοσοκομείο τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί έτσι. Και το παράρτημα φοιτητών του Ρουβίκονα έγραψε απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της συνήθους ύποπτης καθηγήτριας Βάνας Νικολαίδου. Ευτυχώς δεν ήταν εκεί. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ατάραχοι. Εμείς χαλαροί. Και τι έγινε? Συνηθισμένα πράγματα, θα μου πείτε. Η κάθε ζωηρή αυτοαποκαλούμενη συλλογικότητα έχει δικαίωμα στη βία. Δικάζει και καταδικάζει, διότι έχει δίκιο. Βεβαίως, βεβαίως. Η βεβαιότης δικαιώνει την πράξη. Αυτά λέω, να σου η νοσταλγία, αναπολώ τα φοιτητικά μου χρόνια. Κάναμε κι εμείς κάτι τέτοια. Μαχητικοί τότε ρήτορες των αμφιθεάτρων. Αναγκαστικά φανατικοί και προφανώς πανταγνώστες. Διότι ο σωστός φανατικός δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου, άνευ λόγου και αιτίας δηλαδή. Ο φανατισμός πηγάζει από τη βεβαιότητα της γνώσης επί παντός, την οποία διαθέταμε, βεβαίως, βεβαίως. Ίσως να μην το παρακάναμε με τους καθηγητές, παραμέναμε σε λεκτικούς προπυλακισμούς, φασίστα, παρετήσου και τέτοια, αλλά μπορεί και η μνήμη μου να είναι επιλεκτική πια. Όχι ότι οι λέξεις ή τα συνθήματα δεν περιέχουν βία, αλλά να κάπως. Και καλά ο καυγάς με τους ενοχλητικούς εκπρόσωπους της καθέδρας εξουσίας. Αλλά έχει αρχίσει να μου φαίνεται κάπως περίεργο ότι ενώ είχα προφανώς, απολύτως, ανυπερθέτως δίκιο, τσακωνόμουν ακόμη πιο άγρια με τους φλογερούς εκπρόσωπους καμιάς ντουζίνας κομματικών παρατάξεων, σαν και του λόγου μου, που επίσης είχαν απολύτως δίκιο. Μα πόσα παράλληλα δίκια. Αυτές οι σκέψεις όμως βλάπτουν σοβαρά το φρόνημα του επαναστάτη. Και τότε μέσωσε ο Χάιζενμπεργκ. Έπεσε στα χέρια μου ένα κείμενο που αναφερόταν στην αρχή της αβεβαιότητας. Κάτι για απροσδιοριστία θέσης, ταχύτητας, ορμής, τίποτα δεν κατάλαβα. Αλλά ενθουσιάστηκα με τον τίτλο. Αυτό είναι. Λέξη κλειδί. Αβεβαιότης. Έκτοτε ξεκινούσα τις συζητήσεις με το «Κοίτα, δεν είμαι δα και βέβαιος για αυτό που θα πω». Οπότε ουδής μπορούσε να με κολλήσει στον τοίχο, αφού δεν ήμουν βέβαιος. Βέβαια, ο Χάιζενμπεργκ έλεγε ότι αυτά εφαρμόζονται στο μικρό κόσμο της κβαντομηχανικής. Τι είναι τούτο πάλι? Τον διέψευσα και απέδειξα ότι η αρχή της αβεβαιότητας εφαρμόζεται παντού. Στην τέχνη, ας πούμε, κύριε Χάιζενμπεργκ, η οποία προκύπτει ως ανάγκη όταν η βεβαιότητα καταραίει. Μόνο τότε η δημιουργία ξεκινά το ταξίδι στις λεπτές αποχρώσεις της σκέψης, της αίσθησης, του μυστηρίου της ύπαρξης. Δεν απαντά, ρωτά, ερευνά, αισθάνεται. Αλλά και στη ζωή, στην κοινωνία, η αβεβαιότητα γεννά την ερώτηση, την άλλη γνώμη, τον διάλογο, τη συζήτηση, τη συμπόρευση, τη συνύπαρξη, τι δημοκρατία. Αλλά οι ροβίκονομπαχαλάκηδες αυτόκλητη τιμωρή δεν αγαπούν ούτε την τέχνη ούτε τη δημοκρατία, διότι αντίθετα διαθέτουν ακλόνητη βεβαιότητα που είναι ο πυρήνας των μανιφέστων κάθε είδους αυταρχισμού, που είναι η ουσία των εκδοχών του φασισμού, η πηγή της βίας ατόμων, ομάδων, κρατών. Α, μην με παρεξηγήσετε, αβεβαιότητα δεν σημαίνει αδυναμία, έλλειψη αντίδρασης ή πράξης, απλώς σου υπενθυμίζει τη χρησιμότητα των λέξεων ίσως, μάλλον, πιθανόν, και σου διασφαλίζει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεσαι το λάθος και να διδάσκεσαι από αυτό. Α, να διδάσκεσαι από το λάθος. Καλό ακούγεται αυτό. Αν και δεν είμαι βέβαιος ότι συνήθως γίνεται. Να σου πάλι ο Χάιζενμπεργκ.
3: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη. Και τώρα θα πούν κάποιοι ότι τα είχατε συμφωνήσει από πριν. Καμία τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει ποτέ, ειδικά με τους ανθρώπους που μας προσφέρουν τις σκέψεις της ημέρας. Ο Δημήτρης Οικονομάκης μας μίλησε για το Χάιζενμπεργκ και εγώ, και βεβαίως αναφέρθηκε στα ίδια πράγματα στα οποία είχε αναφερθεί νωρίτερα η κυρία Βάσο Κιντή, για το τι συμβαίνει με τους μπαχαλάκηδες στο Πανεπιστήμιο. Εδώ λοιπόν τελείωσε η εκπομπή μας σήμερα και θα κλείσει με έτσι μια νότα πιο ευχάριστη, ας το πω έτσι. Από το Circle, το τραγούδι είναι Circle of Life, ο κύκλος της ζωής, και είναι από την καταπληκτική ταινία The Lion King. Και με αυτό τελειώσαμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα διέρχονται στο στενό, πρόσθεσε ο κ. Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χατάμι, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με τη συγκή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούς, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χατάμι σε ανάρτησή του στο X. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν διαψεύσει τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αναφέροντας ότι ούτε ένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει περάσει από τη στρατηγική θαλάσσια δίωδο τις τελευταίες ώρες. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Πολύμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς αρχηγούς. Συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ του απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Στην πρόταση γίνεται επίσης αναφορά σε πιθανή συγκάλυψη της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, ενώ ζητείται να εξεταστεί αν υπάρχει γνώση ή συντονισμός από το Πρωθυπουργικό Περιβάλλον και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζουν τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές. Ασύλληπτοι παραμένουν οι δράστες του αιματηρίου επεισοδίου μεταξύ νεαρών χθες στην περιοχή του Νέου Κόσμου, από το οποίο τραυματίστηκε με μαχαίρι ένας 15χρονος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Περίπου στις 10 το βράδυ, ομάδα 10 νεαρών προσέγγισε τον ανήλικο και άλλους 3 νεαρούς και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio σε 105,8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Δεν ξέρω πώς περάσατε το τρίμερο, για κάποιους τρίμερο. Τέλος πάντων, ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ κακό καιρό, ειδικά για την εποχή. Κρυώσαμε, κάναμε πισωγύρισμα. Έτσι επιστρέψαμε στον φθινόπωρο, μη σας πω και στο χειμώνα. Ενώ εμείς η διάθεσή μας είναι τελείως ανοιξιάτικη και προχωράει προς το καλοκαιρινή. Δεν πειράζει, ήταν μια εξαίρεση, γιατί από ό,τι φαίνεται τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία ανεβαίνει και πραγματικά τελειώσαμε. Δηλαδή μπήκαμε σε έτσι καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Λοιπόν, 4 Μαΐου, πότε είπαμε καλό μήνα, πότε έφτασε 4, αύριο 5 του μηνός, ούτε που ξέρω. Βουλέ Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Εφέλη Γέρου στο μικρόφωνο, ξεκινάμε. Μεταξύ δεν τολμάμε να πάρουμε ανάσα, να πούμε αχ, τα χειρότερα πέρασαν, όχι, ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία στη Μέση Ανατολή, ένας Τραμπ που μένεται κατά του Ιράν για ακόμα μια φορά με τις ίδιες απειλές, τι θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν το Ιράν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στο Όρμους. Δεν, το αδιέξοδο δεν βλέπω να λύνεται. Είμαστε σε μια φάση που κάνουμε ένα βήμα μπροστά, 3 βήματα πίσω. Και αυτό κρατάει εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. 2 βήματα μπροστά, 4 πίσω.

Δεν ξέρω αν πετύχατε στα social media κάτι φωτογραφίες όπου τα σύννεφα αλλάζουν συνεχώς τα χρώματά τους, δημιουργώντας ένα εξωπραγματικό θέαμα. Ροζ, πράσινο, μπλε, ζωγραφίζουν τον ουρανό και συνθέτουν κάτι που μοιάζει με ουράνιο τόξο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, λοιπόν, ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, το οποίο έκανε την εμφάνισή του σε μια περιοχή στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όπου οι κάτοικοι είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη τον ουρανό, τα σύννεφα να μετατρέπονται σε ένα τεράστιο ουράνιο τόξο. Είναι τόσο εντυπωσιακό, είναι ηριδισμός στην πραγματικότητα. Αυτό που γίνεται είναι ο γνωστός ηριδισμός των νεφών και δημιουργείται όταν ο ήλιος, δηλαδή το φως ή του φεγγαριού, διαθλάται από σταγονίδια νερού ή κρυστάλλους πάγου μέσα στα σύννεφα, και αυτό δημιουργεί αυτό το θέαμα με τα πολλά χρώματα. Και ή γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, δηλαδή όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ουρανό, και εμείς μπορεί να έγινε μακριά μας, αλλά ακόμα και από φωτογραφία όταν το βλέπεις καταλαβαίνεις ότι όλα γύρω μας είναι ένα μικρό

0: Λοιπόν, έχουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Καλησπέρα, Νεφέλη.
0: Τι κάνεις, Δημήτρη μου? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε και φτιάχνει και ο καιρός. Το επόμενο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι πιο
0: τέλος,
1: φαρά,
0: λέει, ναι.
1: Θα ρίξουν μια βουτίτσα. Ναι. 28 θα έχει την Πέμπτη, είδα.
0: Όχι, όχι, πάμε βούρα για καλοκαίρι τώρα.
1: Καιρός
0: το
1: δεν
0: οποίο
1: ήταν.
0: Δεν είναι και. Κοίτα να δεις, εμένα μου λείπουν οι ενδιάμεσες εποχές.
1: Δηλαδή, υπάρχουν πια λόγω κρίσης.
0: Αυτό, το φθινόπωρο, η άνοιξη. Θέλω περισσότερο. Μέχρι τον Ιούνιο θέλω ένα πράγμα με τη ζακετούλα του. Δεν μπορώ τα τριαντάρια.
1: Ναι. Εντάξει, και το θέμα είναι ότι δεν θα είναι τριαντάρια πια. Θα...
0: Καλά, τριαντάρια εννοώ
1: ναι,
0: τώρα.
1: Τώρα.
0: Τον Ιούνιο,
1: από
0: δεν
1: τον
0: ξέρω
1: Ιούνιο,
0: τι
1: Ιούλιο μπορεί να έχουμε και καύσωνα.
0: Τον Ιούλιο είχαμε παρατεταμένο καύσωνα, το θυμάσαι.
1: 18 μέρες κόντεψα να πεθάνω.
0: Πω, ήταν απίστευτο.
1: Ήταν απίστευτο πραγματικά.
0: Ναι.
1: Να δούμε τώρα τα όσα απίστευτα συμβαίνουν στα φθενά του Ορμούς.
0: Καύσωνα,
1: καλά είσαι.
0: Okay.
1: Εκεί ζεματάει. Λοιπόν, έχουν πει τώρα οι Αμερικανοί ότι θα συνοδεύουν τα πλοία τα οποία θέλουν να περάσουν από το στενό του Ορμούς. Έχουν γύρω στα 12 μεγάλα πλοία, αντιτορπιλικά και φρεγάτες οι Αμερικανοί στην περιοχή. Έχουν πάνω από 100 αεροσκάφη, έχουν ελικόπτερα. Όμως, εάν ήταν μια νεοπομπή αμερικάνικη η οποία θα συνόδευε αυτά τα πλοία, είναι εξαιρετικά εύκολο να πληγεί από τα παράλια του Ιράν. Το σενάριο των χερσαίων επιχειρήσεων έχει απομακρυνθεί, γιατί είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει σε ό,τι αφορά την ειρήνευση. Το σχέδιο των 14 σημείων το απέρριψε ο Τραμπ. Το μεγαλύτερο αγκάθι, πιστεύω, σε αυτό το σχέδιο και στο προηγούμενο ήταν ότι πρέπει να υπάρξει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται να επιθυμεί ο κύριος Νετανιάχου, διότι θεωρεί ότι η απειλή της Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμα εξουδετερωθεί. Σε ό,τι αφορά τέλος τις βολές εναντίον αμερικανικού πλοίου, το Ιράν επιμένει ότι το πέτυχε. Οι Αμερικανοί λένε ότι ήταν απλώς προειδοποιητικές οι βολές, και όλα αυτά βέβαια ανέβασαν το πετρέλαιο στα 113,8 δολάρια το Brent και στα 106 το αμερικανικό αργό, και σκέφτομαι να ακολουθήσω την πορεία τη δική σου και να πάρω κανένα ηλεκτρικό, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα. Υπάρχουν και ηλεκτρικά ποδήλατα βέβαια.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Υπάρχουν και πατίνια και υπάρχουν... εσύ δεν είσαι και μικρούλης, έτσι, γιατί τώρα
1: όχι,
0: λέγανε ξέρεις.
1: Κάναμε ολόκληρη ιστορία στην εκπομπή που κάναμε την Παρασκευή. Κάναμε ολόκληρη ανάλυση στα πατίνια. Έλεγα ποιες είναι οι νόρμες οι οποίες επικρατούν στη Γαλλία, την Γερμανία. Καμία σχέση. Έτσι. Εκεί αν δεν φοράς κράνος εγγράφουν, πρέπει να είσαι πάνω από 14. Εάν έχει πειράξει το πατίνι και δεν έχει κόφτη στα 25 χιλιόμετρα και έχει κόφτη στα 60, πάλι σε γράφουνε. Προς το παρόν εδώ δεν έχει γίνει τίποτα. Εξακολουθώ να βλέπω 10χρονα, 11χρονα και 12χρονα χωρίς κράνος να κάνουν βολτούλες.
0: Εντάξει, δυστυχώς πιστεύω ότι. Όχι, ευτυχώς θα αλλάξει. Δυστυχώς γιατί θρυνήσαμε και.
1: Θρυνήσαμε και θύμα και δεν είναι το μοναδικό.
0: Και ναι, πόσα παιδιά είναι λίστο κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Άκου τώρα να σου πω να σε αποχαιρετήσω με μία.
1: Θα σου πω εγώ ήδη για να σε αποχαιρετήσω. Πιο χαλαρή. Όχι, πες πρώτα την σκληρή και από μετά την.
0: Όχι, δεν είναι σκληρή, είναι ηρωνικά το πάνω.
1: Ηρωνικά, οκ.
0: Έχει τεράστιο πρόβλημα ο Τζεφ Μπέζος.
1: Όπα.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ προβληματισμένος.
1: Amazon, για όσους δεν ξέρουν.
0: Ναι, γιατί τη θαλαμιγό που έφτιαξε κάποιο. Καινούργια είναι. Δηλαδή την είχε παραγγείλει ο ίδιος και την χρησιμοποιεί 2-3 χρόνια. 4 το πολύ. Τελικά είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ αναγνωρίσιμη. Δηλαδή δεν χωράει σε πάρα πολλά λιμάνια. Και
1: πρόβλημα
0: όπου
1: και αυτό.
0: Χωράει, όπου χωράει, τον βλέπουν από χιλιόμετρα μακριά και σκέφτεται να την πουλήσει. Αλλά άκου τώρα, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί το κόστος της συντήρησης της
1: ναι,
0: θαλαμιγού
1: ναι.
0: είναι, λέει, 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
1: Πλάκα μου κάνεις
0: όχι.
1: τώρα.
0: Το οποίο γι' αυτό δεν ήταν θέμα, αλλά για κάποιους άλλους,
1: ξέρε,
0: ακόμα
1: φίλε,
0: και για αυτούς μπορεί να δώσουν αυτά τα χρήματα.
1: Συμφωνώ.
0: Και 200 αλλά... εκατομμύρια, γιατί τόσο κάνει. Είναι... όχι, συγγνώμη, 500 εκατομμύρια κάνει.
1: 500, μισό δις. Εντάξει,
0: αυτά
1: σταμάτησε το μυαλό μου τώρα. Έλα, πες το Ρώσο τον Μεγιστάνα που έχει τη μεγαλύτερη στον κόσμο, ο Αμπράμοβιτς.
0: Ναι.
1: Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Η θαλαμιγός του έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια και έχει μέχρι υποβρύχιο διαφυγής, έχει ανιχνευτές πυράβλων. Γενικώς είναι ένα πολυτελές σκάφος, αλλά και με πολλά μέτρα ασφαλείας. Ωραία, να σου πω τι έχει γίνει στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι της Ιταλίας.
0: Εμίδα. Πολύ θέλω να
1: την υπέροχη περιοχή αυτή, την οποία την έχω κάνει το αυτοκίνητο, είναι ένα πραγματικά υπέροχη να κατεβαίνεις έτσι. Απλώς οι παραλίουλες είναι πολύ μικρές για να κάνεις μπάνιο. Το Αμάλφι λοιπόν είναι κλασικός τουριστικός προορισμός στην Ιταλία, αλλά η μαζική εισρωή τουριστών στο Ποζιτάνο έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες.
0: Τώρα εγώ βλέπω τις εικόνες ενώ το λες.
1: Ακριβώς. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, νιώθουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Ενώ αντίστοιχες εικόνες.
0: Καλά, μπλόκαραν εδώ.
1: Ναι, δεν μπορούν να περπατήσουν.
0: Δεν μπορούν να περπατήσουν. Ναι. Δηλαδή σε πιάνει τώρα κλειστοφοβία με, αυτό το, με τον κόσμο αυτόν.
1: Καλά, δεν θα πήγαινα ποτέ διακοπές εκεί, ούτε θα πήγαινα σε κάποια από τα ελληνικά νησιά τύπου Σαντορίνη, Μύκονο κτλ. Όπου και οι εικόνες που έβλεπα από τη Σαντορίνη, ας πούμε, πέρυσι.
0: Μάιος είναι, γιατί να μην πας τώρα. Εγώ, ας πούμε, θα θεωρούσα
1: τώρα, ότι. Ναι,
0: μα
1: ναι.
0: Τώρα γίνεται αυτός ο κακός χαμός.
1: Αυτός γίνεται εκεί πέρα, ναι. Σε εμάς δεν έχει γίνει ακόμα χαμός, αλλά στην Ιταλία που είναι εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός. Πηγαίνει πάρα πολύς κόσμος, είναι και πόλος έλξης celebrities και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι ότι οι επισκέπτες με σακίδια και κάμερες κινούνται με εξαιρετική δυσκολία μέσα από τα στενά περάσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις οι κάτοικοι πραγματικά εγκλωβίζονται στα σπίτια τους ανήμποροι να κινηθούν ελεύθερα.
0: Υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας και στη Βενετία, ας πούμε, το Πάσχα δεν ήταν ευχάριστο.
1: Ναι, έχω πάει στη Βενετία σε καρναβάλι, όπου πάλι γινόταν φοβερός χαμός. Βέβαια, ήταν πανέμορφες όλες αυτές οι μάσκες της Κομμεντία Ντελάρτε.
0: Εντάξει, φανταστική είναι η Βενετία, όλη η αισθητική. Ναι. Αυτή η περίοδος που λες είναι υπέροχη.
1: Θυμάσαι με τον κορονοϊό ότι έγινε στη Βενετία. Επειδή δεν κινείται ο κόσμος, δεν κινούνται οι γόνδολες και τα βενζινοκίνητα ταξί, ξανεμφανίστηκαν ψάρια. Τα οποία είχαν χαθεί εδώ και δεκαετίες λόγω της μόλυνσης.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Τώρα πλέον έχει και πάλι ψάρια στην Βενετία, μέχρι να ξαναμολυνθεί η περιοχή. Άλλωστε, όπως ξέρουμε όλοι, η Βενετία βυθίζεται κατά 1-2 πόντους κάθε χρόνο. Και κάποια στιγμή θα χαθεί μες στα νερά μετά από αρκετά πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Μάλλον. Ναι. Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Νεφέλη.
0: Ναι, είσαι καλά. Γεια. Yeah.

Αχ, τι ωραία τραγούδια σήμερα βάζει η Μαρίλια. Violent Femmes, το αγαπημένο μου συγκρότημα. Έχουμε και Met Gala σήμερα, θα μου πείτε ποιος νοιάζεται. Okay, λίγο να το κοτσοβολέψουμε, όχι να το πάρουμε και πολύ σοβαρά. Το Met Gala τώρα θεωρείται η σημαντικότερη ετήσια εκδήλωση μόδας. Ακόμα στο τιμόνι βρίσκεται η Anna Wintour, η πρώην διευθύντρια της Vogue και ένα από τα πιο δυνατά και επιδραστικά άτομα της μόδας. Φέτος το Met Gala είναι και αρκετά αμφιλεγόμενο, γιατί είναι μεν οι προσκλήσεις εγκρίνονται προσωπικά από την Anna Wintour, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτή τη μεγάλη βραδιά της μόδας, αλλά έχουν γίνει το ζεύγος Μπέζος, έχει γίνει ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντζες Μπέζος βασικοί χρηματοδότες και εκτιμητικοί συμπρόεδροι, ξέρω εγώ, της βραδιάς. Τα εισιτήρια φτάνουν τα 100.000 δολάρια, ένα τραπέζι 350.000 δολάρια, και είναι πολλοί εκείνοι που δεν θέλουν να πάνε, γιατί θεωρούν ότι η εμπλοκή Μπέζος κάπως το πράγμα το, δεν ξέρω, τους ενοχλεί, ότι υπάρχει μία δοσοληψία στο όνομα της μόδας. Αυτά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε φορέματα, θα δούμε φωτογραφίες, θα δούμε πολλά πράγματα. Το φετινό θέμα είναι τεχνολογία, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε θα δούμε διάφορα, έτσι, διαστημικά.

0: Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση για διήμερη κατάπαυση του πυρός που πρότεινε η Μόσχα για τις 8 και 9 Μαΐου. Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθη 68χρονος στην Σκιάθο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν πάνω από 13 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Γενικά έθλιος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Το επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ενδιαφέρουσα συνάντηση είναι η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Ρουμπιό, με τον Πάπα Λέοντα. Και γιατί λέω ενδιαφέρουσα? Γιατί έρχεται μετά από την δημόσια διαμάχη του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πάπα, τον οποίο φρόντισε να... στον επιτέθηκε, κριτήκαρε. Ήταν πρωτοφανής η δημόσια επίθεση του Τραμπ κατά του Ποντίφικα, τέλος πάντων, και θα έχει ιδιωτική συνάντηση ο Ρούμπιο με έναν Πάπα που γεννήθηκε στη ΗΠΑ, έτσι να το θυμηθούμε αυτό. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν λίγο τα πράγματα να τα φτιάξουν, γιατί κόστησε πάρα πολύ αυτό στον Τραμπ και σε όλους τους καθολικούς, ενώ που τον είχαν στηρίξει καθολικοί κατά βάση της Αμερικής. Ο Ρούμπι έχει ζητήσει να συναντήσει και την Τζόρτζια Μελόνι, στην οποία επίσης επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά τις προηγούμενες πρώτερες καλές του σχέσεις.

πολύ γνωστός και σε μας δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ρούντι Τζουλιάνι, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Αυτό ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της οικογένειας. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα υγείας του. Ο φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, παλιός του φίλος, παλιός εισαγγελέας, δήμαρχος, ο άνθρωπος που κατά πολλούς καθάρισε και τη Νέα Υόρκη ή βοήθησε. Στα 81 είναι τώρα. Ναι, δεν υπάρχει ούτε κάποιο πρόσφατο, ενώ το τελευταίο είναι ότι είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Είχε, σας θυμίζω, ότι ήταν και προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ και στην πραγματικότητα από το 2023 και μετά δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα γι' αυτόν, γιατί καταδικάστηκε να πληρώσει ένα τρομερό ποσό, ήταν 100, 140 εκατομμύρια δολάρια για υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης τότε που είχε μιλήσει για τις προεδρικές εκλογές του 2020. Να δούμε.

Ένας από τους πιο περιζήτητους γιατρούς, συγγραφείς, ομιλητές, επιδραστικούς, influencer, όπως θέλετε πείτε το, έρχεται στην Αθήνα. Μιλάω για τον Γκάμπορ Ματέ, τον οποίο σίγουρα αν είστε στα social media τον έχετε δει, να λέει διάφορα για το πώς σκεφτόμαστε, για το μυαλό μας, για νευρολογικά, για τα παιδικά μας τραύματα, για το άγχος, για συγκεντρική σκηνή στη στέγη. Θα μιλήσει με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, την κυρία Παναγιωτάκου. Είναι και συγγραφέας bestseller, είναι και έχει φτιάξει μια μέθοδο, τέλος πάντων, τη συμπονετική διερεύνηση, και γενικά έχει εμπνεύσει χιλιάδες επαγγελματίες της ψυχικής υγείας να βοηθήσουν ανθρώπους να επανασυνδεθούν με το σώμα, τα συναισθήματά τους.

βίντεο με τη βοήθεια της τεχνολογίας δημιουργήθηκε. Μας ταξιδεύει και μάλιστα μας πάει 2000 χρόνια πίσω. Βρισκόμαστε στην εποχή της ακμής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και βλέπουμε πως ήταν η Ακρόπολη 2000 χρόνια πριν. Οι δημιουργοί του βίντεο ήθελαν να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, να κάνει αυτό το ταξίδι στο παρελθόν και να κατανοήσει αυτή την πολιτική αλλά και πολιτιστική ανώτερότητα, συγγνώμη, της Αθήνας, να δει το χρώμα, να δει τα μνημειώδη έργα, να δει γιατί η Ακρόπολη έγινε η επιτομή της ισχύως, του πολιτισμού και της πρόοδου. Ψάξτε το στο διαδίκτυο. Το Moment Ακρόπολης Athens πραγματικά αξίζει.

φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Αύριο 5 Μαΐου, 5 Πέμπτου, έτσι, 5 Πέμπτου του 2026. Θα είμαστε φυσικά μαζί 9 η ώρα στη δική μας ώρα, Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρίλα Γεροντίδη, ήταν στον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τραγούδια σου σήμερα, Μαρίλα, ήταν ένα και ένα. Αφού τη λέω, Σάνα, μου έπαιξε σε playlist που έχω στο κεφάλι μου. Και τη Βούλα Κουλισοπούλου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε την έχω μαζί μου, χαίρομαι ιδιαίτερα. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα Bird News. Να είστε όλοι καλά, γεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το Ιράν θα εξαφανιστεί αν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζη, σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήλθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νότιο-κορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα πλοία διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα με την σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χαταμί σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στην Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Πολυημερή επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς αρχηγούς. Συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ του απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Με βαρύς χαρακτηρισμούς επιτέθηκε κατά του Χάρη Καστανίδη, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συνέντευξή του στον Άλφα δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που διέγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σιμίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και την χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το Πασόκ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Στην Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που το απόγευμα παρέσυρε πεζού στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχει πλέον κινδύνος για την πόλη.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Αν και ο μήνας Μάιος κανονικά υποδέχεται το καλοκαίρι, φέτος μας γύρισε την πλάτη. Με ένα πρωτοφανές ψύχος και με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο τις μελαγχολικές ημέρες του χειμώνα. Αυτός θα ήταν και ένας από τους πιο ψυχρούς στην ιστορία των μετεωρολογικών καταγραφών. Ο Μάιος λοιπόν, ο μήνας των λουλουδιών, κατέγραψε φέτος την δική του παγωμένη ιστορία. Και έτσι να συστηθούμε. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.

0: Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν 10 με 11 το βράδυ. Ήταν το δίδυμο των Pet Shop Boys και το Being Boring. Ένα τραγούδι για την νοσταλγία των νεανικών χρόνων και αυτό που λέμε όταν συνειδητοποιείς ότι ο χρόνος περνάει ανεπιστρεπτή. Ωστόσο, να κρατήσουμε για λίγο ακόμα εδώ τον Neil Tennant, τον έναν από τους δύο των Pet Shop Boys, για να τον ακούσουμε μαζί με τον Bernard Summer, τον New Order, αλλά και τον Johnny Marr, τον The Smiths, στο Getting Away With It. Έρχονται οι Electronic.
1: I've been walking in the rain just to get wet on purpose.
0: Για την επικοινωνία μας είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio.

Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με την ανακοίνωση της επιχείρησης ελευθερίας Operation Liberty. Όπως ονόμασε ο πρόεδρος Τραμπ τη νέα αμερικανική πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Operation Liberty. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική χειρονομία για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τις χώρες που δεν εμπλέκονται στις περιφερειακές συγκρούσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκρίνησαν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια καθοδήγησης των πλοίων μέσω ασφαλών θαλάσσιων οδών και όχι για αμιγώς επιθετική στρατιωτική αποστολή. Από την άλλη, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε προσέγγιση ξένων ένοπλων δυνάμεων στο Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με επίθεση. Κι έτσι, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

και ξαφνικά η πολιτική απέκτησε ενδιαφέρον στην Ιαπωνία. Ο λόγος είναι ο Τακάτο Ισίντα, που εκτός από τα υπόλοιπα είναι ο νεότερος κυβερνήτης στην ιστορία της Ιαπωνίας και ένα από τα πρόσωπα που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη αίσθηση στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Τακάτο Ισίντα λοιπόν έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο στα social media, όχι τόσο για τις πολιτικές του θέσεις, αλλά κυρίως για την εξωτερική του εμφάνιση. Ένα βίντεο χαιρετισμού που ανέβασε στο Instagram συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες like, με χρήστες από όλο τον κόσμο να τον αποκαλούν τον πιο γοητευτικό πολιτικό του πλανήτη. Με λίγα λόγια, είναι αυτός που συνδυάζει την πολιτική με τη σύγχρονη pop κουλτούρα, γεγονός που μαγνητίζει τους νέους. Και υποπολιτικός. Την καλησπέρα μας στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το ραδιοφωνικό μας παρελθόν. Μαζί μας και απόψε εδώ στο Earth News Radio. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα, την κυρία της παρέας. Ευχαριστούμε πολύ για το όμορφο μήνυμα. Και έτσι με αυτό το τραγούδι θα φτάσουμε στις 10.30. Εκεί θα διακόψουμε για ενημέρωση και αμέσως μετά και πάλι πίσω σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Ιράν θα σβηστεί από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απειλήσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχέτησαν drones και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος

0: Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε Αστυπάλαια και Πάτμο λόγω της λειψιδρίας. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα υπηρωτικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια με το πολύ αγαπημένο Little Wing, ένα από τα καλύτερα που είχε γράψει ο Jimi Hendrix. Το ιερό δισκοπότηρο της rock κιθάρας, τα λέγαμε εμείς, καθώς εκτός από την μοναδική σύνθεση, είναι ένα πραγματικά τεχνικά άρτιο τραγούδι, ό,τι πρέπει για μελέτη. Ακούσαμε το Little Wing από τον Jimi Hendrix και το 1967, τη χρονιά που ο Hendrix θα κυκλοφορούσε το δίσκο Axis Bold of Love. Στα υπόλοιπα, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

Κυριάκος Πιερακάκης, ως Υπουργός Οικονομίας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να απαντήσει αν ο πρόεδρος Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του για αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%. Παρά την ετοιμότητα όμως για αντίμετρα, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένας προβλέψιμος εταίρος και επιδιώκει τον διάλογο για την αποφυγή ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Stormbringer στο Rit News Radio 105,8. Ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι των Deep Purple μέσα από τον δίσκο Stormbringer του 1974. Δεν θα φύγουμε όμως μακριά από τον Ritchie Blackmore, καθώς έρχονται οι Rainbow.

από τα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια του Ritchie Blackmore και της αισθητικής, θα λέγαμε, του μεσαιωνικού ροκ που ήθελε να εισάγει στη μουσική και στους στίχους. Του άρεσαν πολύ οι δυναμικές συνθέσεις, συνδυασμό με την αναγεννησιακή μουσική και τις σκληρές ηλεκτρικές κιθάρες. Ήταν το 16th Century Green Sleeves από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και τον πρώτο δίσκο των Ritchie Blackmore's Rainbow. Κλασικό και αγαπημένο όμως και αυτό που θα ακολουθήσει. Θα πάμε σε ένα από τα καλύτερα hard rock album της δεκαετίας του 70, το Love Drive των Scorpions. Ο δίσκος, εκτός των άλλων, περιέχει το Loving You Sunday Morning, Another Piece of Meat, Always Somewhere, Love Drive, Holiday, αλλά και το Is There Anybody There?

Ακούτε την εκπομπή Pop 10 στο Earth News Radio 105,8 βραδάκι Δευτέρας. Και εδώ να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΣΕΡ, το earthnews.gr. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull στο Earth News, στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα σε άμυνα και ψηφιακές τεχνολογίες. Επίθεση του Ιράν με ντρόουν σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Φουτζάιρα, καταγγέλουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν παρεύει στην επιχείρηση Ελευθερία. Η Τεχεράνη επιτέθηκε σε άσχετες χώρες. Ο Δήμος Αθηναίων τίμησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθαλομαίο. Αυτές ήταν κυριότερες ειδήσεις στο earthnews.gr και φύγαμε για τους Fleetwood Mac και το επίσης πολύ κλασικό Don't Stop.

τραγούδι γράφτηκε από την Κριστίν Μαβέι μετά το χωρισμό της από τον μπασίστα του συγκροτήματος, τον Fleetwood Mac, τον Τζον Μακβέι. Αυτοί οι δύο ήταν παντρεμένοι 8 χρόνια. Το τραγούδι λοιπόν αντί για πίκρα βγάζει αισιοδοξία, κάνοντας λόγο να, έτσι, να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να κοιτάξουμε το μέλλον. Το τραγούδι βέβαια είναι πολύ δημοφιλές στην Αμερική λόγω του ότι ήταν αυτό που συνόδευε τον Bill Clinton στην προεκλογική του εκστρατεία το 1992, όταν εξελέγει τότε το είχαν ερμηνεύσει Fleetwood Mac και στην τελετή ορκομοσίας του. It's raining again. Θα πάμε στο άλμπουμ Famous Last Words των Supertramp και έτσι θα πλησιάσουμε ακόμα πιο κοντά στο φινάλε.

κάπου εδώ όμως εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία αυτή τη μία ώρα που ήμασταν μαζί. Και ραντεβού αύριο στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Breakfast στην Αμέρικα για φινάλε. Εμείς φεύγουμε από τη Μαρίλα Γεροντίδη που φρόντισε τον ήχο και τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχαριστούμε καλύτερα. Για χαρά.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το Ιράν θα εξαφανιστεί εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά του Ορμούζ ή σε αμερικανικά πλοία που οδηγούν δεξαμενόπλοια μέσω των στενών, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ίσως ήλθε η ώρα η Νότια Κορέα να έλθει και να συμμετάσχει στην αποστολή, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 7 μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της ENTCOM, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει 6. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία άλλη ζημιά σε όσα πλοία διέρχονται το στενό, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία. Τα αμερικανικά αεροπλανοφορά με την σιγή των ραντάρ φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά η απάντησή μας είναι πυρ, ανέφερε ο Χαταμί σε ανάρτησή του στο X. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στην Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, επισήμανε και τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Πολυήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Παναγιώτατος, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και πολιτικούς αρχηγούς. Συναντήθηκε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώ του απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Με βαρύς χαρακτηρισμούς επιτέθηκε κατά του Χάρη Καστανίδη, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε συνέντευξή του στον Α δήλωσε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που διέγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής. Την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και την χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το Πασόκ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Στην Λειψία συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκίνητου που το απόγευμα παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες της Bild ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 11 έως 25 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί Εκπομπή σε επανάληψη.

μάλλον αυτό το άλμπουμ θα τους απογειώσει. Κυκλοφόρησε πριν 2-3 μέρες. Είναι το νέο άλμπουμ των Knee Cap. Αυτό το εξαιρετικό hip hop τρίο από την Ιρλανδία, από το Belfast, συγκεκριμένα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτούς. Είναι στην επικαιρότητα συνέχεια και στην δημόσια συζήτηση σχετικά με την ελευθερία του λόγου και την έκφραση πολιτικών απόψεων στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα θέματα τους επικεντρώνονται κυρίως στην κουλτούρα της νεολαίας της εργατικής τάξης στο Belfast, επίσης τα δικαιώματα της Ιρλανδικής γλώσσας και υποστηρίζουν μάλλον με τις δηλώσεις τους ή μάλλον καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους την γενοκτονία στη Γάζα. Πολλές φασαρίες έχουν γίνει γύρω από το όνομά τους, έκαναν και καλό άλμπουμ. Ξεκινήσαμε καλή εβδομάδα με Knee Cap από το νέο άλμπουμ. Earth News Radio, για τα μηνύματά σας θα τα στείλετε γράφοντας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες τις απόψεις σας για τη μουσική και για τα άλλα που σχολιάζουμε στην εκπομπή αυτή. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Stars. Reward the Stars. Το καινούργιο τραγούδι του δημοφιλούς heavy metal συγκροτήματος των Korn. Τώρα έχουμε καινούριο άλμπουμ τον άλλο μήνα από το καλό rock συγκρότημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Death Cab for Cutie. Θα ακούσουμε αυτό που προτείνουν και εκείνοι, το Punching the Flowers.

Death Cup for Cutie, το όνομα του συγκροτήματος που ακούσαμε. Lucy Dacus, η τραγουδοποιός από την Αμερική που θα ακούσουμε τώρα. Την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Μόλις πέρασε η περίφημη πια Record Store Day. Εκείνη την ημέρα κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι στις υπηρεσίες streaming που θα ακούσουμε τώρα. Lucy Dacus.

Λούσι Ντάκους. Η εντυπωσιακή άνοδος πια στο καθαρά mainstream, γιατί πάντοτε ήταν εδώ η μουσική country, αυτή η δεκαετία συνεχίζεται. Μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες σε αυτή την κατηγορία είναι η περίφημη, γιατί είναι περίφημη αυτά όλα που έχει κάνει, Kacey Musgraves. Αυτή έβγαλε το 7ο άλμπουμ της προχθές και είναι σίγουρη η επιτυχία του, όχι μόνο στο χώρο της country, θα γίνει crossover το άλμπουμ και είναι καλό, πολύ καλό άλμπουμ που θα τη δούμε στα ανάλογα βραβεία που δίνονται στην country στο τέλος της χρονιάς. Είναι καλύτερο το άλμπουμ αυτό νομίζω από άλλα country άλμπουμ που άκουσα αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, είναι ένας δίσκος που η Musgraves έχει θέματα τα οποία την έχουν απασχολήσει και σε άλλα άλμπουμ της, για τη μοναξιά, τον αυτοπροσδιορισμό στις διάφορες καταστάσεις, και οι ρίζες της είναι στο Τέξας, ενσωματώνει στοιχεία country, western swing, bluegrass, αλλά και μεξικάνικο στυλ. Ακούμε ακριβώς το τραγούδι από το άλμπουμ και θα επανέλθουμε, γιατί έχει και ένα πολύ καλό με τη Miranda Lambert, το Mexico Honey, Kacey Musgraves.

Ο Θεόφιλος μου γράφει φωνάρα, είναι η Casey Musgraves, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και πολύ καλά άλμπουμ, πραγματικά τραγούδια, και είναι κρίμα που αυτές οι τραγουδίστριες δεν έχουν καμία πήχηση στην Ελλάδα. Και όχι τώρα, για πάντοτε, οι τραγουδίστριες της country. Η Casey Musgraves και η Miranda Lambert, θα τα ακούσουμε για λίγο το τραγούδι τώρα, μίλησαν με ειλικρίνεια για αυτή την μακροχρόνια διαμάχη. Η Miranda Lambert είναι άλλη μια σπουδαία τραγουδίστρια. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαμάχη που υπάρχει παρουσιάζεται στο τραγούδι, στο άλμπουμ αυτό, Horses and Divorces, Casey Musgraves και Miranda Lambert. You.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περιστατικό πυροβολισμών έξω από τον Λευκό Οίκο ερευνούν οι Αμερικανικές αρχές. Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε άνδρα που επιχείρησε να μπει στον περίβολο την ώρα ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου εντός του κτηρίου. Το Ιράν θα σβηστεί από προσωπουγής αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία, απειλήσε ο Ντόναλντ Τραμπ με δήλωσή του στο Fox News. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη ενώ αναχαίτησαν ντρόουνς και πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Στρατιωτικής Διοίκησης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με βία, προειδοποίησε ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Απέρριψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση της Μόσχας για διήμερη κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου και ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Αρνητική η απάντηση της κυβέρνησης στο αιτήμα κατάπαυση του πυρός από απόψε τα μεσάνυχτα έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Αρνητική η απάντηση

0: Ο 13 κιλά κατεργαστής κάναβης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα ηπειρωτικά, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνεδριό του με θέμα The World in Disruption. 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε με έναν σπουδαίο τραγουδιστή, τραγουδοποιό της country, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Και ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου γράφει ότι τι ωραία που υπάρχει country στη ζωή μας. Υπάρχει για λίγους, για πάρα πολύ λίγους, ελάχιστος, σχεδόν κανένας, θα έλεγα, αν δούμε τα πράγματα όπως είναι. Ας πούμε, πόσοι γνωρίζουν στη χώρα μας τον David Alan Coe? Τι είναι αυτό το όνομα? Παρόλο που μου έγραψε ένας φίλος και το είπα την περσμένη εβδομάδα ότι έφεγε από τη ζωή αυτός ο τραγουδοποιός. Είναι λοιπόν ένας ιδιαίτερος τραγουδοποιός της μουσικής country που έδρασε κυρίως στα χρόνια του 70 και του 80 και να φύγει από τη ζωή 86 ετών, τότε ήταν η εποχή του. Έγραψε τον ύμνο της εργατικής τάξης «Take this job and shove it». Μεγάλη επιτυχία του. Τον χαρακτήριζαν παράνομο. Είναι, ας πούμε, underground, θα λέγαμε, στην country αυτός. Ο Coe ήταν πράγματι ξένος στο μουσικό κατεστημένο του Nashville. Ακόμη και στις επιτυχίες του ήταν σε ένα διαφορετικό, με ένα διαφορετικό τρόπο έκανε τις επιτυχίες. Ο πυρήνας των οπαδών του ήταν τεράστιος. Οι στίχοι του είναι μερικές φορές άσεμνοι και έχει ένα έτσι ταραχώδες και ένα μυστηριώδες παρελθόν. Τι θα ακούσουμε? Ίσως την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του από το 1984. Εμείς άλλα ακούγαμε το 84 ή το 74 ή το 64. David Alan Coe, πολύ σπουδαίος. Το τραγούδι λέγεται Mona Lisa Lost Her Smile.

Εσείς που τον ακούτε για πρώτη φορά, ποια είναι η γνώμη σας? Ήταν ο David Alan Coe και θα είναι η Tori Amos. Αυτή την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πριν δύο μέρες έβγαλε το νέο άλμπουμ της. Ακούμε ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ «Στην εποχή των δράκων».

καλεσμένοι πάντα. Η Τόριέ μου στο Blue Lotus καινούριο. Ο Γιώργος γράφει υπέροχο τραγούδι, το Mona Lisa Lost Her Smile που παίξαμε πριν. Και βέβαια υπάρχει μια εκπομπή στο Κόσμος που προβάλλει την country από έναν άνθρωπο που ξέρει την country, όπως είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά πιστεύω ότι είτε τα παίζει ο Πέτρος Αδάμ είτε τα παίζουμε εμείς εδώ, δεν έχουμε την επιρροή για να κάνουμε επιτυχίες όπως γίνονται άλλα τραγούδια. Και καταλαβαίνετε, αυτά είναι για κάποιους που θέλουν να ακούσουν, να ενημερωθούν, και μέχρι εκεί. Η ταινία απέδειξε άλλη μία φορά την επόμενη εβδομάδα από τον Μάικλ, «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», ότι ο κόσμος δεν διαβάζει τις κριτικές. Γιατί αν είχε διαβάσει τις κριτικές που γράφτηκαν για την ταινία αυτή και στην Αμερική και στην Ευρώπη, η ταινία θα πάτωνε στο box office. Και όμως έκανε ένα τρομακτικό άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν λέω αν είναι καλή ή κακή, όχι. Λέω πώς είναι τα πράγματα, δηλαδή αυτά που συμβαίνουν. Ένα εντυπωσιακό άνοιγμα, είναι ήδη στις πιο πετυχημένες μέχρι τώρα ταινίες της χρονιάς, και θα ακούσουμε από την Lady Gaga που κάνει εμφάνιση στο φιλμ το τραγούδι από την ταινία «Shape of a Woman».

μόλις ακούσαμε την Lady Gaga από την ταινία, την καινούργια ταινία με την Meryl Streep. Λοιπόν, ο Θεόφορος μου έχει στείλει ένα μήνυμα που συμφωνώ απόλυτα, δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί έχει και πολιτική μέσα και θέλω να αποφεύγω διάφορα τέτοια, αλλά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Δεν συγκινείται με τον Morgan Wallen. Και μια και είμαστε στον χώρο της pop, να οι δύο superstars της pop τα τελευταία χρόνια. Πρώτα ο Bruno Mars συνεχίζει αυτό το ατελείωτο επιτυχημένο ταξίδι. Πολύ ταλαντούχος είναι, τα έχουμε πει αυτά, του έχουν κάνει και αφιέρωμα, πάντα στον χώρο της pop, της χορευτικής, της funk. Έτσι είναι και το καινούργιο του άλμπουμ, που έχει όμως και αρκετή γεύση από το Latin. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς και το άλμπουμ και το I Just Might που θα ακούσουμε.

Αυτός ήταν ο Μπρούνο Μάρς, είναι παντού. Και στις συναυλίες, όπως και ο επόμενος, ο Χάρι Στάιλς βέβαια. Δύο καλοί pop τραγουδιστές. Το νέο του άλμπουμ είναι παντού βέβαια, το τέταρτο του Χάρι Στάιλς, από όπου θα ακούσουμε το American Girls.

σε αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία να ανοίξουν τα στενά. Και είπε ακόμη ότι πιστεύει, μέσα σε όλο αυτό το που γίνεται, ότι το Ιράν έχει γίνει πολύ πιο ευέλικτο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Πόθεν προκύπτει, τι να σας πω. Υποστήριξε επίσης ότι η στρατιωτική ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή συνεχίζεται. Τα γνωστά. Έχουμε το καλύτερο εξοπλισμό, έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο, έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο, όλες είναι εφοδιασμένες με εξοπλισμό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλο αυτό το υλικό και θα το κάνουμε αν χρειαστεί. Ναι. Αυτά είναι τα στοιχεία, μην περιμένουμε τώρα να ακούσουμε συγκεκριμένα, αλλά αυτό είναι το μέχρι τώρα σκηνικών της κατάστασης. Μόλις μάθουμε κάτι νεότερο και πολύ έτσι πιο καινούριο, πολύ ευχαρίστως να σας το πούμε. Εγώ όμως να σας πω και κάτι άλλο, για να μην μπερδευόμαστε, να τα λέμε όλα. Το σχέδιο, λέει το αμερικανικό, να καθοδηγούν τα πλοία τα στενά του Ορμούζ, το οποίο είπε ο Τραμπ, αφήνει, λέει, πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Και η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπεύθυνη για τη στρατιωτική ανάπτυξη στην περιοχή κτλ., ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας και μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων. Το πώς αυτά τα στρατιωτικά μέσα θα συμβάλλουν στην επαναφορά της ομαλής κυκλοφορίας των εμπορικών πλοίων μέσω του Πόρθμου δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Αμερικανικός στρατός, λέει η συνεργάτηδα του Ινστιτούτου Λόγη και πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού, είπε χθες στο CNN, το όνομά της είναι Jennifer Parker, ότι ο Αμερικανικός στρατός αναμένεται να αυξήσει την παρουσία του μέσα και πάνω από τα στενά, ώστε να καθησυχάζει τα εμπορικά πλοία που επιχειρούν το διασχίσουν. Σου λέει, μας προστατεύουν να περάσουμε. Καταλάβατε. Η αποστολή θα μπορούσε να περιλαμβάνει έναν αριθμό πλοίων του πολεμικού ναυτικού, του αμερικανικού, για τα στενά του Ορμούζ λέμε, και μία σειρά από αεροσκάφη που θα πετάνε από πάνω. Και αυτά όλα θα εντοπίζουν και θα εξουδετερώνουν μικρά σκάφη ή πλοία που προσπαθούν να επιτεθούν στα εμπορικά. Αυτό σημαίνει τι, ότι το Ιράν, για να μπορέσει να σταματήσει την επιχείρηση, τι θα έπρεπε να κάνει, να αντιμετωπίσει άμεσα το αμερικανικό ναυτικό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό. Και λέει η κυρία Πάργκερ ότι κατά κάποιον τρόπο ο Τραμπ πιέζει το Ιράν να κάνει κάτι. Σου δώσε μου την αφορμή. Δώσε μου την αφορμή. Και η ανακοίνωση, λέει, του σχεδίου από τον Τραμπ προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Ιράν, με τον επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Ιρανικής Βουλής να λέει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας που ισχύει από τις 8 Απριλίου. Μέχρι στιγμής η Ουάσιγκτον έχει διστάσει να θέσει πολεμικά πλοία εντός της εμβέλειας ιρανικών πυράβλων και πλοίων. Μέχρι στιγμής. Οι ιρανικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις αποστολές συνοδείας στα στενά είναι διασκορπισμένες. Οι περισσότερες είναι κινητές. Ντρόν και πύραυλοι μπορούν να εκτοξευθούν από φορτηγά. Νάρκες μπορούν να αναπτυχθούν από τα μικρά αλλιευτικά σκάφη, ακόμα και σκάφη αναψυχής, λέει. Και τώρα περιμένουμε να δούμε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να αναλάβουν αυτό το ρίσκο να χτυπήσουν ιρανικά πλοία και να θέσουν τις δυνάμεις τους στο στόχαστρο των Ιρανών. Και στρατιωτικοί αναλυτές αμφιβάλλουν για το κατά πόσο η Ουάσιγκτον διαθέτει αρκετά αντιτορπιλικά στη Μέση Ανατολή. Είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει, πώς να το πω, ανάλυσης, όχι αυτό των αναλύσεων που ακούμε και διαβάζουμε και

Τι συμβαίνει πίσω από τις ανακοινώσεις και κάποια στιγμή να μάθουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Ο ναυτιλιακός κολοσσός Mars ανακοίνωσε ότι το πλοίο της υπό αμερικανική σημαία, είναι φορτηγό χηματαγωγό, διέπλευσε χθες ασθενά του Ορμούς, συνοδεία αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, χωρίς απρόοπτα. Το πλοίο είναι σώο και ασφαλές. Αυτό το πλοίο που πέρασε ήταν ένα από τα εκατοντάδες που είχαν εγκλωβιστεί αφού είχε κλείσει τα ασθενά του Ορμούς από το Ιράν μετά την έναρξη των επιθέσεων Ισραηλινών και Αμερικανών στις 28 Φεβρουαρίου. Λέει η είδηση που ήρθε πριν από λίγο. Πήγε και 38. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Παρακαλώ να ακούσουμε, πάρουμε μια μουσική ανάσα.

Τι να σου πω, αν νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, κάνουμε λάθος. Γεια σου λολοπρόβατο. Αλλά κάποιοι έχουν αυτή την εντύπωση ότι τα ξέρουν όλα. Ας πω, καθένας για τον εαυτό του μπορεί να νομίζει ότι είναι υπεράνω όλων. Όλων όμως. Αλλά νομίζω δεν έχουμε τέτοια πεποίθηση ότι όλοι οι άλλοι είναι, δεν ξέρουν και δεν έχουν, πώς να το πω έτσι, δικαίωμα να μιλάνε, έχουμε μόνο εμείς. Κάποιοι το θεωρούν ότι έτσι είναι. Ότι για να σας πω ότι δύο καθένας μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, λολοπρόβατό μου, και δικαίωμά του είναι να το εκφράζει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό, το ζήτημα είναι αυτός που αυτοί που τα ακούν όλα αυτά, τι γνώμη έχουν, τι πιστεύουν. Γιατί ο καθένας μπορεί να βγει να λέει τη γνώμη του, θεμητών, δημοκρατία, αλίμονο. Αλλά αυτό που ακούει το πλήθος, ο κόσμος, το πιστεύει και λέει μπράβο, τι ωραία που τα είπες. Λέω ρε παιδιά, πού να ξέρω. Πού να τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Εχθές ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, είπε ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια και τόνισε ότι οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι. Και αντίστοιχη πίεση, ο κύριος Πιερακάκης, δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Διότι όλο αυτό που είπε ο πρόεδρος του Eurogroup και ο υπουργός οικονομικών, έτσι, δικός μας, είπε, της Ελλάδας εννοώ, είπε ότι είναι ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που υφίστανται την πίεση να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για το πιο δύσκολα, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στο στενό του ορμούς. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση περαιτέρω της οικονομικής δραστηριότητας. Και αντιμετώπιση, λέει, τέτοιων κρίσεων απαιτεί στενό ευρωπαϊκό συντονισμό. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων. Και παρά τις προκλήσεις, ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια. Έχει αποδείξει, λέει, την ανθεκτικότητά της. Και αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης, σημείωσε ότι τα κράτη-μέλη ενεργούν συντονισμένα, δίνοντας έμφαση στη σύσταση της Επιτροπής ότι αυτά τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Έτσι, μάλιστα. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα συμπεράσματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημειώνοντας ότι όταν τα μέτρα δεν είναι στοχευμένα, τελικά ωφελούν πολύ περισσότερο τους πλούσιους παρά τους φτωχούς. Και αυτό, λέει, αποτελεί ένα σημαντικό μάθημα πολιτικής και επιβεβαιώνει τη γραμμή που ακολουθεί η Κομισιόν. Όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περίπου το 70% του συνολικού κόστους των μέτρων του 2022 δεν ήταν στοχευμένα, ήταν στρέβλωσαν τις τιμές. Και προειδοποίησε για τις ανισότητες στις επιδοτήσεις ενέργειας, όπου αν δεν είναι σωστά ή σχεδιασμένες, μπορεί να ωφελήσουν δυσανάλογα τα υψηλότερα εισοδήματα. Και υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης και είπε ότι τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έχουν ήδη επωφεληθεί από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της τροφής στις ανανεώσιμες πηγές. Εντάξει, ωραία. Ο Επίτροπος Οικονομίας, Ντομπρόφσκιτς, Βλάντις Ντομπρόφσκιτς, παραδέχτηκε ότι αυτό που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού
Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης με ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισμού. Αναφερόμενο στα πιο πρόσφατα στοιχεία, είπε ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη βρίσκεται στο 3%, κάτι το οποίο οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών ενέργειας, με αύξηση κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Επιβραδύνεται περαιτέρω η οικονομική δραστηριότητα. Και επειδή ανεβαίνουν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνουν οι τιμές ενέργειας, τι ανεβαίνουν δηλαδή, έχουν εκτοξεύονται, δεν το συζητώ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $125 το βαρέλι, και είπε ότι οι υψηλότερες τιμές αυτές της ενέργειας επηρεάζουν κάθε παράγοντα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι επιχειρήσεις

και νοικοκυριά. Και επίσης είπε ότι οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, με περισσότερες λεπτομέρειες να αναμένονται στις αιαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που θα δημοσιοποιηθούν αυτόν τον μήνα που διανύουμε. Και επειδή ήταν όλα πολύ απεσιόδοξα, για να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας, ο κ. Ντομπρόφσκης επεσήμανε ότι οι οικονομίες μας είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένες να απορροφήσουν το ενεργειακό σοκ σε σχέση με το 2020, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που η Ευρώπη είχε διαφοροποιήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου και τώρα έχει επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, για να το κλείσουμε όλο αυτό το ωραίο, μια την ωραία ατμόσφαιρα, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, τι σας θυμίζω τώρα, Δουνουτού, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, προειδοποίησε, λέει, για αυξημένη αβεβαιότητα και πιέσεις στις αγορές. Τις τελευταίες εβδομάδες η αντίδραση των αγορών φάνηκε υπερβολικά αισιόδοξη, αλλά η πρόοδος για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζη έχει επιβραδυνθεί. Τι σημαίνει αυτό για μας? Ανεβαίνει το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου. Καλό μήνα είπα. Καλό μήνα να έχουμε. Και 48 είναι. Παρακαλώ.

Μια που λέγαμε για την Ουκρανία, για τον εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, Νίκο μου, το επόμενο μετά, μόλις έρθει η ώρα, βγήκε ο Ζελένσκι χθες και είπε ότι από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, έτσι, προς Τετάρτη, η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός. Και νωρίτερα είχε βγει ο Πούτιν και κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου, γιατί θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, το Υπουργείο Άμυνας στο Ρωσικό προειδοποίησε ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις, να παραχαλάσει τώρα τη φιέστα, δηλαδή, εντάξει, έχει ετοιμάσει κάτι. Τέλος πάντων, θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιπίνων στο κέντρο του Κιέβου. Γι' αυτό βγήκε μετά ο Ζελένσκι και είπε από τα μεσάνυχτα της Τρίτης εκεί, κυρία. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Αυτή τώρα που είπανε άραγε, γιατί την έχω αυτή την απορία. Αν γενικά, αν επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις, γενικά, ναι. Καλά, ναι. Ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί και εκεί. Ας είμαστε λίγο, ένα τόσο δα. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι παρά έξι, πήγε παρά έξι. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβό... Νο, τι λέω, καλά λέω. Στο ακριβώς της ώρας θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Τι γίνεται εντός, εκτός. Και τι λέει, α, ωραία. Καλά, θα σας τα πω μετά, στην επιστροφή. Εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης Μαΐου. Τι καλά θα ήταν να λέγαμε ευχάριστα πράγματα. Θα έχει και ευχάριστα, μόλις σταυρώ θα σας τα πω. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Πάμε, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και εκτίμησε ότι το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Ο ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα αμερικανικών αεροπλανοφόρων να προσεγγίσουν τα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με βία. Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναλάβουν απερίσκεπτη δράση εναντίον του Ιράν, όλα τα συμφέροντά του θα γίνουν στάχτη, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική στρατιωτική πηγή. Επίσης, τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο επίθεσης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζέιρα των Εμμυράτων και πρόσθεσαν ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος για την παράνομη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις Ιρανικές επιθέσεις. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Κερακάκης. Επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα, ενώ τόνισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς είναι απαραίτητη και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διατήρηση της ανοιχτής πρόσβασης. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή. Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΑΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενο στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοίνωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη Λειψία, συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου που χθες το απόγευμα παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας 15. Πρόκειται για 33χρονο Γερμανό, γνωστό στις αρχές.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμη βόρειο-δυτική στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Μία και τα πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 5 Μαΐου, Σωτηρίου έτους, δεν νομίζω, αλλά εντάξει, αυτό του έτους τέλος πάντων που διανύουμε, το 2026, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο το Μαυριδόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη μαζί σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε και Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Νομίζω όχι. Γεια σου Νίκο, 990. Νομίζω όχι. Κάτι άλλο. Μήπως λέω κάτι άλλο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με αυτόν τον τι έγινε χθες, παιδιά, στη Γερμανία. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πραγματικά, κάθε μέρα στη Λειψία. Ένας άνθρωπος έπεσε με 80 χιλιόμετρα την ώρα με το αυτοκίνητό του, έπεσε πάνω σε πλήθος. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, 15 τραυματίες έχουμε. Αυτός, λέει ο άνθρωπος, ο φερόμενος, να είμαστε και σωστοί, ο φερόμενος, έπεσε λοιπόν πάνω σε περαστικούς. Είναι ένας 33χρονος Γέρμανος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής στην πόλη της Αξονίας. Σταμάτησε, λέει, ο ίδιος το αυτοκίνητο και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό. Βγαίνει η αστυνομία και λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ιστορικό ψυχικών διαταραχών και ποινικό μητρώο και απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στο περιστατικό. Αυτό που λέμε κάθε φορά, γνωστό στις αρχές, σε χαίρω πολύ, ναι και. Γιατί γνωστό στις αρχές, να είχε ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, διάφορα θέματα ψυχικής υγείας, ναι. Εδώ είναι ποινικό μητρό. Γιατί ήταν έξω? Τι είχε κάνει? Κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα. Όπου και να συμβαίνει το οτιδήποτε, γνωστό στις αρχές. Το ξέρω, παρακάτω. Στο διαδίκτυο έχουν αναρτηθεί βίντεο στα οποία διακρίνεται ένας αδύνατος άνδρας με ξυρισμένο κεφάλι, καλυμμένο με τατουάζ το αριστερό του χέρι όλο. Και στα ηχητικά αρχεία, λέει, ακούγεται επίσης να φωνάζει «Κάντε το να σταματήσει». Τι να πω. Τρεις από τους τραυματίες έχουν μεταφερθεί, άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο όλοι, είναι σε σοβαρή κατάσταση. Και δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες, λέει, και παρευρισκόμενοι λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Πάθανε σοκ. Για φανταστείτε το λίγο. Γιατί να το φανταστώ. Αλλά λίγο να το έχουμε. 6 ώρα χθες το απόγευμα έπεσε με ένα αυτοκίνητο, τέλος πάντων, αν δεν ανάγκη να λέμε μάρκετ, πάνω στο πλήθος που ήταν εκεί σε μια πλατεία. Σκότωσε τους δύο ανθρώπους. Τι να πω αυτό. Είναι γνωστό στις αρχές. Είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν. Ήταν γνώριμο στο. Το διατάφτα ποιο είναι, ρε παιδιά. Γιατί ήταν γνώριμος? Εδώ πέρα βγήκε η αστυνομία στη Λειψία και λέει ποινικό μητρό. Γιατί είναι έξω? Τι είχε κάνει? Δεν ξέρω, αλήθεια. Γιατί να μην παίρνει αγωγή? Έπαιρνε την αγωγή του. Ψυχιατρικά προβλήματα. Ποιος το φρόντιζε αυτόν τον άνθρωπο? Τα γνωστά ερωτήματα που κάνουμε κάθε φορά. Μα κάθε φορά. Και να τα κάναμε μία φορά το χρόνο, άντε δύο, είμαστε εθεροβάμονες, να κάνουμε, ξέρω εγώ, 5 φορές το χρόνο τα ερωτήματα αυτά, καλό θα ήταν. Σχεδόν κάθε μέρα. Δεν ξέρω, αλήθεια. Αλήθεια δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραίο είναι. Τι είναι? Τι δείχνει? Είναι εφηρημένη τέχνη? Εντάξει. Είναι, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να παρεύουμε στο έργο του καλλιτέχνη.

Ναι, δύο πράγμα. Είναι άλλοι που αγχώνονται για το μέλλον. Για το πολύ μέλλον όμως. Είναι κάποιοι άλλοι που τέλος πάντων λένε τι κατάσταση είναι αυτή. Δεν το ευχαριστιόμαστε το τώρα. Και περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνούν τα χρόνια και λέμε α, τότε, ας πρόσεχες τότε. Ας πρόσεχες τότε να ζήσεις όπως πρέπει. Αχ, Θεέ μου. Θέλω να σας πω κάτι. Για να βλέπετε, μάλλον να ακούτε, γιατί θα το δείτε και σε εικόνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι ειδήσεις θα το παίξουν, μη σας πω πρώτο θέμα. Μη σας το πω αυτό και σας σοκάρω. Τι προβλήματα έχουν οι πλούσιοι, που θέλετε να γίνετε πλούσιοι όλοι. Και να έχετε. Βλέπω και κάτι βίντεο από βίντεο. Τα βίντεο αυτά που μου τα στέλνετε στο Facebook, βλέπω και κάτι σπίτια, λέει, διασύμων. Μάλιστα. Γιατί να έχει ένα σπίτι 60 δωμάτια και υπερδιπλάσια μπάνια. Εντάξει. Για ποιο λόγο? Να έχει πισίνα, άντε να το καταλάβω. Τέλος πάντων, το μπορώ να το αντιληφθώ. Να έξερω εγώ 10 δωμάτια, σου λέω εγώ. Να δέχεται καλεσμένους, υπάρχουν μεγάλες οικογένειες. Αλλά γιατί πρέπει να φτιάξουν τόσο μεγάλα σπίτια, ρε παιδί. Ολόκληρη, τι οικοδομικά τετράγωνα, ολόκληρες γειτονίες είναι ένα σπίτι. Τώρα. Και τώρα αυτό το να έχουμε όλα στον υπερθετικό, υπάρχει η σκέψη ο Τζεφ ο Μπέζος, ο διευθυντής της Amazon και τελείω, ο Ζάμπλουτος αυτός, ναι, διακριτικά, προσέξτε τώρα, μου αρέσει, εξετάζει, λέει, διακριτικά την πώληση του πλωτού παλατιού του. Είναι ένα γιότ, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, γιότ δεν λέγεται αυτό? Ναι. Πολυτελέστατο. Okay. 500 εκατομμύρια δολάρια κάνει αυτό. Το γιότ, όπως το βλέπω. Όχι όπως το βλέπω, το κρίνω, δεν ξέρω από τέτοια, αλλά το λένε τα στοιχεία. Επειδή είναι, λέει, γιατί είναι υπερβολικά μεγάλο για να το διαχειριστεί. Μα τι το θέλεις, χρυσέ μου. Το εντυπωσιακό σκάφος συνοδεύεται και από ένα υποστηρικτικό πλοίο που είναι πολύ φθηνότερο, Decadance, 75 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα αυτό το πλοιάριο, το συνοδευτικό, δεν ξέρουμε αν το υποστηρικτικό, δεν ξέρουμε αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πληροφορίες λένε ότι το κόστος λειτουργίας και των δύο των πλοίων αυτών, του γιότ και του συνοδευτικού, φτάνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Σιγά τα λεφτά. Αυτός ο άνθρωπος έχει περιουσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Μπέζος. Αλλά δεν είναι θέμα, αφού θα το πουλήσει, το πρόβλημα τώρα θα πάει στους πιθανούς αγοραστές. Οι πιθανοί αγοραστές θα πρέπει να δίνουν 30 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να το φτιάξουν. Και μου φαίνεται ότι το συνοδευτικό είναι πιο ωραίο από το γιότ. Το κόρου λέγεται το γιότ, έχει γίνει υπερβολικά αναγνωρίσιμο. Και είναι, λέει, πολύ μεγάλο αυτό και δημιουργεί προβλήματα κατά καιρούς. Πιο πρόσφατα, να δείτε τι προβλήματα έχει ο κόσμος, όχι τα δικά μας. Πιο πρόσφατα το πολυτελές αυτό γιότ ήταν πολύ μεγάλο για να προσεγγίσει στη Μαρίνα Παπαγάγιο της Κωνσταρίκα. Πού να πηγαίνει. Με αποτέλεσμα, λέει, να επιστρατευθεί ένα ιδιωτικό τζετ και ένα υποβρύχιο. Ναι. Πριν ένα χρόνο στο Μονακό, οι αρχές αρνήθηκαν θέση λιμενισμού στο κόρου στη διάρκεια του Grand Prix, διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Άσε και το άλλο. Στο γάμο, λέει, γιατί παντρεύτηκε ο Τζεφ Μπέζος κάποια στιγμή, ξαναπαντρεύτηκε, ξέρω εγώ, στη Βενετία, το γιότ δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη λιμνοθάλασσα. Βέβαια, είχαν ένα πάρτι που κάνανε εκεί πέρα, λέει, με πλοιάρια θα πήγανε. Ποιος να ξέρει τώρα. Και επίσης το 23, γιατί είναι καιρό τώρα το πρόβλημα αυτό, βάσανο μεγάλο, οι New York Times ανέφεραν ότι αυτό το κόρου, το γιότ, είναι πολύ μεγάλο για να δέσει στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να παραμείνει δεμένο κοντά στα πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Είναι δυνατόν? Το υπερπαραγωγή, το γιο του, με τους πάνω τους διασύμους και με τα αυτά να είναι δίπλα στα εμπορευματοκιβώτια και στα τάγκερ. Έλεος. Επίσης, λέει, το γιο είχε προκαλέσει και αντιδράσεις το 22

Βέβαια, όταν οι κατασκευαστές του στην Ολλανδία έπρεπε να το παραδώσουν στον Μπέζος. Θυμάστε τότε που είχαν προτείνει να αποσυναρμολογηθεί μια γέφυρα 95 ετών παρακαλώ στο Ρότερνταμ για να περάσει το σκάφος. Το θυμάστε? Βέβαια. Τότε είχαν ξεσηκωθεί οι κάτοικοι και είχαν αντιδράσει οι άνθρωποι σου, τι είναι αυτό το πράγμα. Και τελικά ρημουλκήθηκε χωρίς τα κατάρτια του. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παιδιά. Όχι οι ειδήσεις που λέμε ορμούς και 125 δολάρια το βαρέλι και κεχηρίες και αυτά. Επίσης, επειδή κάποιοι συγγνώμη, θα θέλετε να το κοιτάξετε αυτό, μπορείτε οικονομικά σας να σας το επιτρέπουν, γιατί όχι, why not. Παραμένει, λέει, εξαιρετικά πολυτελές παρά τα προβλήματά του. Πισίνα με γυάλινο πυθμένα έχει, βεβαίως, 3 τζακούζι και έχει και υλικοδρόμιο, διότι αν μπορείς να πάρεις αυτό το γιότ, το έχεις και ελικόπτερο, εννοείται. Έχει πλήρωμα 36 ατόμων, μέχρι και 18 επισκέπτες μπορεί να φιλοξενήσει. Βεβαίως. Και έχουν πάει με αυτό το πλοίο, το γιότ, κόσμος και πολλές εκδρομές. Η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Κιμ Καρντάσιαν, προσωπικότητα φοβερή, δεν το συζητώ. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Κέιτι Πέρι. Κόσμος πολλής. Βέβαια. Και τώρα αυτό πολύ. Κοιτάξτε τα οικονομικά σας πως είναι και θα το να το κοιτάξουμε, να το ξαναπούμε. Για να δω λίγο πενταξίας, ναι, μάλιστα, δεν λέει πόσο του πουλάει όμως, ρε παιδιά. Εντάξει, πόσο έχει και τα λοιπά, το ξέρουμε, πόσο το πουλάει. Αυτά είναι προβλήματα. Γι' αυτό το σύμπαν που γνωρίζει σου λέει, γιατί εγώ να σου δημιουργήσω πρόβλημα και να μην μπορεί το γιο που έχεις να περνάει από το... Να δέσαι, μην στον Πειραιά σου λέω, παράδειγμα λέω. Γιατί να δημιουργούνται, μην έχεις. Και μην έχεις, αυτό γενικά μην έχεις. Και να μην έχεις, γιατί όταν έχεις υπάρχουν και προβλήματα. Το σύμπαν είναι σοφό. Αμάν, παρά 20 πήγε. Να ακούσουμε, παρακαλώ.

Έχει και άλλα προβλήματα, δεν είναι μόνο αυτά. Ο οποίος με έχει πιάσει με τον Μπέζος σήμερα. Λίγες ώρες πριν από το φετινό Met Gala στη Νέα Υόρκη, μια σειρά μηνυμάτων που καταδικάζουν τον Μπέζος και την Amazon φώτισαν την πολυτελή κατοικία του δισεκατομμυρίουχου στη Madison Square Park στο Μανχάταν. Σε ωραία περιοχή μένει, έχω να σας πω. Λοιπόν, αυτού του είδους η προβολή αποτελεί την πιο πρόσφατη δράση της καμπάνιας διαμαρτυρίας της ομάδας Everyone Hates Elon εναντίον της εμπλοκής του Μπέζος στη φετινή διοργάνωση. Μάλλον, το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο ότι ο Μπέζος και η σύζυγός του θα είναι επίτιμοι συμπρόεδροι στο Met Gala. Η ομάδα αυτή λοιπόν είχε καταγγείλει τις φερόμενες επικίνδυνες συνθήκες εργασίας στην Amazon με τις επικερδείς συμβάσεις της εταιρείας με ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης μέσα από μια σειρά οπτικών δράσεων. Την περασμένη εβδομάδα η ομάδα πέταξε στο Met Gala μπουκάλια με ψεύτικα όσον αφορά σε ισχυρισμούς εργαζομένων διανομής της Amazon ότι αναγκάζονται να κάνουν την ανάγκη τους σε πλαστικά μπουκάλια διότι τους πιέζει ο χρόνος. Και η ομάδα επίσης ανήρτησε αφίσεις σε όλη την πόλη που καλούσαν σε μποϊκοτάζ της εκδήλωσης. Το βράδυ της Κυριακής προβλήθηκε στην κατοικία του Μπέζος σε ένα βίντεο που περιλάμβανε τη μαρτυρία μιας 72χρονης εργαζόμενης σε αποθήκη της Amazon. Το όνομα της κυρίας αυτής είναι Mary Hill, που λέει ότι τη δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με το μισθό που λαμβάνει ενώ παλεύει με το καρκίνο. Η Hill βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας εκστρατείας για την βελτίωση των συνθηκών για τους ηλικιωμένους εργαζόμενους της Amazon. Και στην προβολή κάλεσε το Met Gala να ατιμά τους εργαζόμενους της εταιρείας αντί για τους δισεκατομμυριούχους. Ναι, αλλά οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν έχουν γκλάμουρ. Πού πας? Έχει? Τι φόρεσε, πώς το φόρεσε, πώς έκανε, πώς πόζαρε, με ποιον πήγε, με ποιον δεν πήγε, τι έκανε, τι κοσμήματα, από ποιον οίκο. Έχει τέτοια? Όχι. Δηλαδή θα είναι τον καλά, το καταπληκτικό και θα είναι, πώς να το πω τώρα, την υπερπαραγωγή αυτή και θα πάει ο εργαζόμενος να κάνει τι ο εργαζόμενος? 10 εκατομμύρια δολάρια για να ξόδεψαν ο Μπέζος και η σύζυγός του για να είναι χορηγή του φετινού Met Gala. Μπορεί να το ποσό λέει να ανέλθει και ως τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν είναι απλώς οικονομική, είναι και συμβολική, διότι προσέξτε με τώρα, τους τοποθετεί στο επίκεντρο της πιο λαμπερής βραδιάς της μόδας και τους εξασφαλίσει ισχυρή παρουσία στο πλευρό της Άννας Γουίντουρ και της παγκόσμιας ελίτ της showbiz. Η Άννα Γουίντουρ ήταν η διευθύντρια της The Vogue, βέβαια. Το ζευγάρι λέει δεν λειτουργεί, η Μπέζος δεν λειτουργεί μόνο ως χορηγός αλλά και ως συμπρόεδρη της βραδιάς. Μπιονσέ, Νικόλ Κίτμαν, Βένις Ουίλιαμς, την ίδια την Άννα Γουίντουρ, η οποία συνεχίζει να έχει, με συγχωρείτε από την κακία, τον απόλυτο έλεγχο της διοργάνωσης. Έχει εντάξει, λέει, το ζευγάρι τον Μπέζος και τη Σάντζες στο στενό κύκλο επιρροής. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει. Και η τεράστια λάμψη, η τεράστια δημοσιότητα, όλο αυτό, η παρουσία τους, λέει, έχει προκαλέσει και αντιδράσει στον χώρο της μόδας. Ορισμένοι insiders υποστηρίζουν ότι η διοργάνωση απομακρύνεται από τον αρχικό της χαρακτήρα, καθώς πλέον η είσοδος και η επιρροή φαίνεται να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με οικονομική δύναμη. Ναι. Άλλοι κάνουν λόγο για μια νέα εποχή όπου το καλά δεν είναι μόνο γιορτή της μόδας, αλλά και σκηνή ισχυρών οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Για να ξέρουμε τι γίνεται, είναι ένα από τα πιο κερδοφόρα και προβεβλημένα event γεγονότα δημοσίως, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 31 εκατομμύρια δολάρια πέρσι. Και βεβαίως είναι, πόσο έχει για να δω το εισιτήριο, μισό λεπτό, δεν σας είπα εγώ, τα ρούχα, τα κοσμήματα, άμα λέω 450 καλεσμένοι. Το φετινό είναι το σλόγγαν είναι «Η μόδα είναι τέχνη». Πόσο έχει, ναι, μισό λεπτό,
θα εμπνευστούν, λέει, stars, μην έχουμε μονοπολέμους και δυσάρεστα, θα εμπνευστούν από καλλιτεχνικά ρεύματα, τον παρόκο, εμπρεσιονισμός ή αναγέννηση, και δεν αποκλείονται και εμφανίσεις που παραπέμπουν σε συγκεκριμένους πίνακες, και γίνεται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Δεν υπάρχει λίστα εκ των προτέρων να δημοσιοποιηθεί, εννοείται. Δεν έχει πρόσβαση στο εσωτερικό της εκδήλωσης το κοινό, αλλά θα πάνε και στο κόκκινο χαλί και φωτογραφίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι άλλο είναι, τα εισιτήρια, τα τραπέζια κοστίζουν πάνω από 350.000 δολάρια. Τι λες τώρα. Τα μεμονωμένα εισιτήρια φτάνουν περίπου τα 75.000 δολάρια. Θα πάω εγώ. Θα μου πεις, είναι, αν μπορείς θα πήγαινες, όχι. Αποφασίσει η Γουίντορ με το γυαλί το μαύρο, που είναι ο διάβολος που φορούσε Πράντα, αυτή υποτίθεται ότι είναι η διευθύντρια του περιοδικού, σαν αυτήν, να πάτε να το δείτε όσοι έχετε χρόνο. Αποφασίσει η Γουίντορ και θα δώσω και τα 75.000 δολάρια, και τα 75.000 δολάρια είναι πίσω πίσω, στις προσθενές θέσεις είναι άλλο και στα προσθενά τραπέζια. Αυτά είναι θέματα, θεματάρες, όχι θέματα απλώς. Για να ξέρουμε πώς λειτουργεί, ποια μόδα και ποια τέχνη και ποια δεν ξέρω τι. Το χρήμα, παιδιά, είναι που κυβερνάει. Το χρήμα, έχεις χρήμα, είσαι στα πράγματα. Δεν έχεις, δεν είσαι. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω. Θα πεις ότι θα γίνονται ολόκληροι πόλεμοι για το χρήμα. Τώρα από το γκαλά της μόδας. Τέλος πάντων. Α, και τώρα που λέω πόλεμος, να γυρίσουμε στα δύσκολα. Επανεμφανίστηκε ο Αραχτσί, είναι ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Ναι. Σε ανάρτησή του στο X δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούς καθιστούν σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση. Αναφέρθηκε, λέει, στην πρόοδο που καταγράφεται στις συνομιλίες, επισημένοντας το ρόλο του Πακιστάν, το οποίο, όπως σημείωσε, συμβάλλει με θετικό τρόπο στη διαδικασία, και προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν προσοχή, γιατί υπάρχει, λέει, κίνδυνος να εμπλακούν εκ νέου σε ένα τέλμα εξαιτίας τρίτων παραγόντων, βλέπει Ισραήλ. Αυτό εννοεί. Ανάλογη σύσταση απίθυνε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και είπε ότι το project, πώς το είπε, επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδο. Αλλά να βάλουμε λίγο στην εξίσωση ότι και ο Τραμπ και ο Αραχτσί μιλάνε για πρόοδο στις συνομιλίες του Πακιστάν. Να τα αφήσουμε και αυτό έτσι, να το βάλουμε δίπλα, να το έχουμε κατά νου. Έτσι. Προλαβαίνω πριν αποχαιρετιστώ να ακούσω ένα τραγούδι. Για πάμε, παρακαλώ.

Παρά τρία λεπτά. Εσείς μένετε συντονισμένοι πριν τις, τρία λεπτά πριν τις δύο, έτσι. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Ethnic News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων Γιάννης Ευθυμίου, Γιάννης Αργυρός, Κατέρινα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Πολλοί κόσμος για να σας ενημερώνει και να σας ψυχαγωγεί. Να έχετε ένα όμορφο, να έχουμε ένα όμορφο ήρεμο όσο γίνεται βράδυ. Τα λέμε αύριο μετά το δελτίο στις 12.

at the bottom of the ocean, under the water.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιχειρήσει να πλήξει αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση ελευθερία στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και εκτίμησε ότι το Ιράν έχει καταστεί πολύ πιο ευέλικτο στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνη. Στα ασθενά του Ορμούς δεν υπάρχει στρατιωτική λύση. Η επιχείρηση ελευθερία οδηγεί σε επιχείρηση αδιέξοδου, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Έξο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο τελμάτωσης ΗΠΑ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξαιτίας τρίτων παραγόντων. Ο ναυτιλιακός κολοσσός Mars ανακοίνωσε ότι το Aliens Fairfax, υποαμερικανική σημαία φορτηγό χηματαγωγό, διέπλεξε χθες στα στενά του Ορμού συνοδεία Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναλάβουν απερίσκεπτη δράση εναντίον του Ιράν, όλα τα συμφέροντά του θα γίνουν στόχοι, μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο Ιρανική Στρατιωτική Πηγή. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι δεν υπήρχε προμελετημένο σχέδιο επίθεσης στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζέιρα των Εμμυράτων και πρόσθεσαν ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού του Αμερικανικού στρατού για τη δημιουργία περάσματος για την παράνομη διέλευση πλοίων μέσω του Ορμούς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι διατηρεί το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά του να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις. Η αβεβαιότητα και η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, δήλωσε χθες από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Δεν ισχύει πλέον η προηγούμενη πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και σε μια μικρή αύξηση των τιμών. Και προειδοποίησε ότι αν ο πόλεμος συνεχιστεί ως το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα 125 δολάρια το βαρέλι, πρέπει να περιμένουμε πολύ χειρότερο αποτέλεσμα, σύμφωνα με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λήξη συναγερμού στο Λευκό Οίκο μετά από περιστατικό με πυροβολισμού στην περιοχή. Σύμφωνα με τη μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ, ένα άτομο πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και η κατάστασή του είναι προς το παρόν άγνωστη. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του λογισμικού Predator προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να διερευνηθούν οι 87 επαληθευμένες παρακολουθήσεις, η ενδεχόμενη εμπλοκή της ΕΕΠ και ο τρόπος χρηματοδότησης και διαχείρισης του παράνομου λογισμικού. Δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το μέτρο για τα πανωτόκια, διευκρίνησε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, που βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών. Η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ανακοίνωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Πελοποννήσου και στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 5 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε να ξεκινήσουμε. Και να ήταν όλα ψεύτικα, γιατί είναι αληθινά, μην δω το ερώτημα.

Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και μια αφιέρωση. Λέει στη δικιά μου Ειρήνη, η φίλη μας η Μάχη, χρόνια πολλά να τη χαίρεσαι. Είναι της Αγίας Ειρήνης σήμερα. Λοιπόν, με μπουνάτσες και μποφόρια προχωράνε τα βαπόρια.